0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα.
2: Ισέκη.
3: Μιτσουμπίση.
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
7: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
8: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
9: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
10: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
11: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
12: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
13: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μια πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι. Diamonds are
0: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Μέρα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Μίλησε για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάφματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης θα οδηγηθεί σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχε ως συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς βομβάρδισαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν. Ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακύρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το βαρέλι το Brent στα $80 το αμερικανικό αργό. Στην αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που βάζει το στόχαστρο τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν κάνει σφοδρή επίθεση εναντίον όσων περιλαμβάνονταν στις δικογραφίες. Οι τέσσερις γαλάζιοι βουλευτές εναντίον των οποίων ασκήθηκαν διώξεις θα καθίσουν στο εδόλιο μέχρι το ερχόμενο Νοέμβριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται και άλλη δικογραφία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Την ανεξαρτητοποίησή της από το ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ανακοινώσει εκτός απρόπτου σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη. Την παρέτησή του ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης. Εντός της ημέρας θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Θα προηγηθεί η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr θα είναι η Ρένα Δούρου. Τσουχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και δεν προχωρήσουν εγκαίρως τις απαραίτητες διορθώσεις. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Παράλληλα, θα υπάρξει ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε 2.124 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 828 οι νεκροί. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φορτούν Σίταρτ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου. Η Φιωρεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Άλεξ Χιμένες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM. Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διελύσουν τα πάντα. Σαν να μην
3: έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ακούτε Ionian FM.

Αυτός είναι ο James Brown. Είναι πασιφανές ότι είναι ο μεγάλος James Brown. Γιατί? Γιατί κυκλοφορεί σαν σήμερα αυτό το Papa's Gold Brand New Bag. Θα γινόταν το πρώτο τραγούδι του Brown που θα έφτανε στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών. Ήταν Ιούλιος του 1965. Από εκείνη τα γνωστά, στην άνοδο του Κηφισού, στην κάθοδο του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών, στην έξοδο της Χιστού, κίνηση γύρω από το λιμάνι Κανονική, κίνηση στην παραλιακή αρκετή στο ρεύμα προς το λιμάνι και μετά στην Κράς Ασίας. Δύσκολα βγαίνεις και από τον Πειραιά, η Ομερίδιου Σκυλίτση έχει αρκετή κίνηση. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω προβλήματα άλλα στην παραλιακή. Στην άνοδο της Συγκρού από την Καλλιρόης και πάνω μέχρι και τους Στήλους, μέχρι και το Ζάπιο, λίγο εκεί στον Νέο Κόσμο, στην Ηλία Ηλίου, αλλά τίποτα το συγκλονιστικό. Βλέπω κίνηση ότι έχει αρκετή στην Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή. Κατά τα λοιπά, σχετικά καλά τα πράγματα. Όχι ότι είχε αδειάσει η Αθήνα. Είμαστε πολλοί και δεν αδειάζουμε.

Αυτός είναι ο Lauren Aitken, ο γνωστός και ως νονός της Scud, Αμαϊκανός, ο Lauren Aitken. Το 1958 το άλμπουμ Boogie in My Bones έγινε η πρώτη κυκλοφορία της δισκογραφικής, της νέας τότε, δισκογραφικής εταιρείας του Bob Marley, της Island Records. Παρέμεινε στο νούμερο 1 των Jamaican Charts για 11 εβδομάδες. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2005 ο Lauren Aitken. Νομίζω ότι το υψηλό θερμόμετρο σε θερμοκρασίες θα είναι υψηλό θερμόμετρο και σε πολιτική, στην πολιτική αντιπαράθεση, διότι πηγαίνουμε προς εκλογές, οπότε ψάχνουμε και λόγους για να ανεβάζουμε τους τόνους. Αυτό είναι δεδομένο εδώ στην χώρα. Νομίζω ότι θα συζητηθεί πολύ σήμερα οι ανακοινώσεις που υπήρξαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους 7 συν 4 ή για τους 4 συν 7 και ακόμα 18. Δηλαδή η κυβέρνηση θα λέει ότι δικαιωθήκαμε, διότι οι 7 μπήκαν, υποθέσεις των 7 μπήκαν στο αρχείο, οι κατηγορίες για τον Κώστα Καραμαλή, τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Νότι Μηταράκη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Λάκη Βασιλιάδη και τον Θεόφιλο Λεονταρίδη. Και οι υπόλοιποι θα λένε ότι, παιδιά, πώς δικαιωθήκατε, 4 από τα στελέχη σας και υπουργούς σας εμπλέκονται στην υπόθεση, έστω και με πλημελήματα. Ο κύριος Κώστας Κρέκας, η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Οι πληροφορίες σε βάση του Κώστα Κρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

είναι η Etta James που δεν τραγουδά απλά ένα ερωτικό τραγούδι. Η τύψα είναι κεραυνοβολημένη από τον έρωτα έτσι όπως το τραγουδά. Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η ερμηνεία της Etta James είναι από τις πιο, αν όχι πιο, καθηλωτική ερμηνεία στην ιστορία της Rhythm and Blues. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν, όπου εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο, δεν το συζητάμε πια, δηλαδή νομίζω το έχουμε λήξει αυτό. Υπάρχει ένα σκάνδαλο και αυτό το σκάνδαλο έχει και πολλά πλοκάμια, πολλά κεφάλια, αυτή η Λερναία Ήδρα, κόβει ένα και εμφανίζονται άλλα 10. Είναι προβληματικό το ότι έστω και για πλημέλημα 4 βουλευτές, 4 κυβερνητικά στελέχη, θα ελεγχθούν από την δικαιοσύνη για την εμπλοκή. Είναι ακόμα πιο προβληματικό το γεγονός ότι πάρα πολλοί προσπαθούν να πούν ότι παιδιά για καλό το κάνανε και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλό το να παρεμβαίνεις στις υπηρεσίες και να λες κάντο χεράτα γιατί είναι δικός μας. Δεν ξέρω που είναι το καλό εδώ πέρα. Όταν μιλάμε για χρήματα που δεν είναι απλά υπάρχουν και θα χαθούν, που ούτε αυτό θα το συζητούσα, αλλά είναι χρήματα που υπάρχουν και θα τα πάρουν αυτοί που πρέπει να τα πάρουν και θα τα πάρουν οι δικοί μας. Γιατί ψηφίζουν το κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό το κόμμα και από όπου και αν έρχεται.

Και το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση που στρέφει τα πυρά της προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα στρέφει τα πυρά της γιατί πραγματικά θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα στην απόδοση ευθυνών και στον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα και γενικότερα η δικαιοσύνη. Ή αν απλά προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα που όποια υπόθεση και αν έρχεται, γιατί είναι και άλλες υποθέσεις στο συρτάρι, μάλλον όχι στο συρτάρι, στην έρευνα και θα έρθουν το επόμενο διάστημα, η μόνιμη υποδόση από την πλευρά της κυβέρνησης να είναι παιδιά. Τώρα μιλάμε για ένα φεδρό θεσμό, έτσι, που απλά τα έχει βάλει μαζί μας πολιτικά και προσπαθεί να δημιουργήσει ζήτημα. Αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή όλα αυτά προέκυψαν από τις συνομιλίες που παρακολουθούν το. Και υπάρχουν συνομιλίες που λένε ο ένας τον άλλον ότι κάτι γίνεται. Αν ήταν φεδρός ο θεσμός απαρχής, θα έλεγε όλοι πώς είναι, 7 και 4, 11, όλοι μέσα παιδιά. Γιατί είναι Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό. Εδώ όμως δεν πήγανε και οι 11 μέσα, πήγανε οι 4. Η διαδικασία είναι έτσι, έπεσε σε στοιχεία για τους 11, έκανε την έρευνα. Οι 7, ξαναλέω, δεν είναι αθώοι. Οι 7 δεν εμπλέκονται καν στην υπόθεση. Δεν αθώθηκαν. Δεν εμπλέκονται καν στην υπόθεση. Δεν βρέθηκαν στοιχεία για αυτούς. Άρα, καλώς να πάνε στα σπίτια τους. Τώρα, αν η κυβέρνηση από την πολιτική πίεση που δέχθηκε το προηγούμενο διάστημα αποφάσισε να καρατομήσει τους υπουργούς και να διώξει τους υπόλοιπους, είναι ένα ζήτημα για το πώς λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα. Δηλαδή, ότι ό,τι έρχεται γίνεται ένας κακός χαμός, την πληρώνουν δίκαιοι και άδικοι. Και μετά γίνεται ένας αχταρμάς μεταξύ δικαίων και αδίκων. Και το πώς το αντιμετωπίζουν τα σελίδα των εφημερίδων έχει ενδιαφέρον. Κάποιοι μιλούν για την απόλυτη δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι μιλούν για το ότι είναι στρέμματα το κυβερνητικό θράσος, όπως λέει η εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι μόνο αυτοί οι 4, είναι άλλοι 18 που είναι στελέχη της διοίκησης και θα πάνε στην δικαιοσύνη. 18 στελέχη της διοίκησης που έχουν διοριστεί από την κυβέρνηση και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για το ποιους διορίζουμε στις θέσεις ευθύνης και αν αυτοί κάνουν παιχνίδια από τη θέση που βρίσκονται. Και τα στοιχεία, ξαναλέω, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, θα το ελέγξει η δικαιοσύνη, αλλά τα στοιχεία δείχνει ότι εδώ μιλάμε για προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, για διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται, που μιλούσαν με τους βουλευτές που πηγαίνουν και αυτοί στη δικαιοσύνη, που είχαν μιλήσει με προηγούμενους, που πήγαν φραπέδες, ξέρετε τι λέω, που πηγαίνουν βόλτες με Φεράρι, ξέρετε τι εννοώ, όλους αυτούς, παιδιά, κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι δεν είναι μόνο η πολιτική κόντρα, αλλά να καθαρίσει κάποια στιγμή αυτός ο τόπος από αυτά. Δηλαδή, να τα έχουμε και να λέμε, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Όποιος είναι να πάει στη δικαιοσύνη, τελεία, παύλα, παράγραφος, πάμε παρακάτω. Λέγαμε πριν για την δισκογραφική του Bob Marley, αυτό είναι το περίφημο No Woman No Cry. Το καλοκαίρι του 1975 ο Bob Marley ανέβηκε στη σκηνή στο Lyceum Theater για δύο συναυλίες που έμελε να γράψουν ιστορία. Ευτυχώς ηχογραφήθηκαν αυτές οι δύο βραθιές και από τις καλύτερες στιγμές του γεννήθηκε το θρυλικό άλμπουμ Live του Bob Marley, από εκεί και η συγκλονιστική ζωντανή εκτέλεση το No Woman No Cry.

αποφασίσουμε ότι δεν είναι μόνο η πολιτική κόντρα, αλλά να καθαρίσει κάποια στιγμή αυτός ο τόπος από αυτά. Δηλαδή, να τα έχουμε και να λέμε, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Όποιος είναι να πάει στη δικαιοσύνη, τελεία, παύλα, παράγραφος, πάμε παρακάτω. Λέγαμε πριν για την δισκογραφική του Bob Marley. Αυτό είναι το περίφημο No Woman No Cry. Το καλοκαίρι του 1975 ο Bob Marley ανέβηκε στη σκηνή στο Lyceum Theater για δύο συναυλίες που έμελε να γράψουν ιστορία. Ευτυχώς ηχογραφήθηκαν αυτές οι δύο βραθιές και από τις καλύτερες στιγμές του γεννήθηκε το θρυλικό άλμπουμ Live του Bob Marley. Από εκεί και η συγκλονιστική ζωντανή εκτέλεση το No Woman No Cry.

Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τις υποθέσεις που διερευνούν οι αρχές για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογείται ο τέταρτος για τη δολοφονία της Βάγια Νέστορα εκεί στην Θεσσαλονίκη. Ο τέταρτος που πήρε τα κλειδιά και τα έδωσε στους υπόλοιπους από τον καταλημμένο, όπου οι πληροφορίες λένε ότι το χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο. Και από την άλλη συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν. Διαρρέουν διάφορες φωτογραφίες. Εμένα αυτό λίγο μου φαίνεται προβληματικό, το ότι διαρρέει φωτογραφίες η αστυνομία σε δημοσιογράφους για να αποδείξει η αστυνομία μέσω των δημοσιογράφων και του τύπου ότι τα στοιχεία που υπάρχουν είναι επαρκή και δεν τις ιστορίες. Τώρα, μια τσάντα που ήταν εδώ και μια τσάντα που ήταν εκεί μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά προφανώς δεν δένει κάποιον ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της δολοφονίας στην υπόθεση της Μαρφίν. Μακάρι αυτή τη φορά, που είναι η τρίτη φορά, να είμαστε κοντά στην εξιχνίαση αυτής της δολοφονίας, να βρούμε ποιοι το έκαναν. Δεν έχει σημασία γιατί θεωρούν ότι το έκαναν. Η δολοφονία δεν έχει κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο, αν δεν είμαστε σε φάση πολέμου ή υπεράσπισης των εδαφών μας. Όλα τα υπόλοιπα τώρα δεν άλλαξε ποτέ το ρούν της ιστορίας, επειδή κάποιοι πέταξαν μια μολότοφ σε κάποιους άλλους για να τους δολοφονήσουν. Απλά βλέπω ένα άγχος να αποδειχθεί πολύ νωρίτερα, πριν καν ξεκινήσει τη διαδικασία, ότι όλα είναι δεμένα και ότι όλα θα πάνε καλά, και φοβάμαι μήπως κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάποια πράγματα, επειδή το έχουμε ξαναδεί να πηγαίνουν αθώοι στο δικαστήριο και αφού έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν φυλακιστεί, τελικά να αφήνονται ελεύθεροι. Μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Μακάρι, ξαναλέω, να έχουν βρεθεί οι ένοχοι αυτή τη φορά.

Αυτός είναι ο Jason Isbell. Το 2015 κυκλοφορεί το πέμπτο του δίσκο. Αυτό είναι το If It Takes a Lifetime. Για αυτόν τον δίσκο κέρδισε ένα Grammy για το καλύτερο αμερικανικό άλμπουμ το 2015. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ φασαρία, για λίγα άτομα είναι η αλήθεια. 7-8 έχουν μείνει, καταγγείλουν ένας τον άλλον. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που ο κύριος Πολάκης θέλει να βγει πρόεδρος και χωρίς διαδικασία και να αποσυρθεί η κυρία Δούρου από μόνη της. Οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον οι ισορροπίες είναι υπέρ της κυρίας Δούρου, οπότε σου λέει, αφού κερδίζεις στην ψηφοφορία, μήπως να φύγεις για να κερδίσω εγώ, γιατί εγώ πρέπει να είμαι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με μένα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει καλύτερα. Αυτοί οι 7-8, όπως είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα αποφασίσουν για τον πρόεδρο. Υπάρχει και μια κόντρα στο εσωτερικό, το ότι πρώτα έπρεπε να εκλεγεί πρόεδρος και μετά να επιστρέψει ο κ. Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά τώρα αυτά είναι τυπικά που θα πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Χθες είχαμε και την πρώτη επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα,

στο κόμμα του την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τώρα είναι λίγο αγνώστου πατρός αυτή η επίθεση, διότι δεν υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει ένας γραμματέας ο οποίος έχει αναλάβει, αλλά okay, είναι λίγο διαδικαστικό τώρα το πράγμα. Το γραφείο τύπου υπάρχει και δεν υπάρχει. Βγήκαν κάποιοι κύκλοι της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ όπου έκαναν επίθεση στον Άλεξ Τσίπρα. Είναι λίγο ένα ζήτημα για το πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, τα υπόλοιπα κόμματα συνεχίζουν τον προεκλογικό τους αγώνα. Είπαμε, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει θεσμικά, παρουσιάζει τις θέσεις της και τους τομείς της. Τελευταία ήταν η παιδεία. Ακολουθούν και οι υπόλοιποι τομείς. Τη Δευτέρα θα παρουσιάσει τη θέση του για την παιδεία και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, και τα υπόλοιπα κόμματα είναι σε κινητικότητα. Χθες είχαμε από τον κύριο Νατσιό της Νίκης τη διευκρίνηση ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με την κυρία Καριστιανού, η οποία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες της. Είναι στην Αχαΐα στην Καλαμάτα μάλλον αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες δοκιμάζει τις δυνάμεις της, τις εκλογικές της δυνάμεις, σε έναν τόπο που ο Αντώνης Σαμαράς έχει πολύ μεγάλη δύναμη και μάλλον και στο ίδιο κοινό έχει μεγάλη δύναμη. Υπήρχε και μια δυσκολία με τη δήλωση του κ. Νικολαίδη από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τους βουλευτές που ήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Νικολαίδης είπε να τιμήσουν την ψήφο τους και να μείνουν εκεί που ήταν, ή τέλος πάντων να μην έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Μετά είπε ότι δεν ένωσε ακριβώς αυτό το πράγμα, απευθυνόμενος προφανώς στον κύριο Παπά και στην κυρία Θρασκιά. Απροπό να πω ότι ο κύριος Νικολαίδης είναι από τους πιο συμπαθητικούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και στη δουλειά που κάνει και στην προσπάθεια που κάνει, αλλά τώρα έχουν ανοίξει όλα τα ζητήματα και όλα τα μέτωπα, καταλαβαίνετε, και ακόμα και μια δήλωση μπορεί να βάλει φωτιά ακόμα και αν δεν το θες.

Αυτό είναι το Blue Train. Το μπλε τρένο του John Coltrane. Του Άγιου της jazz. Χαρισματικός, σαξοφωνίστας, συνθέτης, πρωτοπόρος της jazz. Έφυγε μόλις στα 40 του χρόνια. Γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 26. Έφυγε τον Ιούλιο, 17 Ιουλίου του 1967. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από νωρίς. Έπαιξε επαγγελματικά από τα 20 του. Ο Dizzy Gillespie τον άκουσε να παίζει, αναγνώρισε το ταλέντο του και το 49 τον προσκάλεσε στην μπάντα του. Συνεργάστηκα μαζί του σχεδόν. Συνεργάστηκε με τον Gillespie αλλά και σχεδόν με όλους τους μεγάλους της σκηνής εκείνη την εποχή, με τον Miles Davis, με τον Thelonious Monk. Το ενδιαφέρον του Coltrane για τη θρησκεία και τα πνευματικά θέματα είχε απήχηση πέρα από τον κόσμο της jazz. Ο Coltrane αγιοποιήθηκε από την Αφρικανική Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ της Αμερικής υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη σε αυτόν, η St. John Coltrane Church, με την εικόνα του Αγίου Ιωάννη Coltrane.

0: Δεν ξέρω αν ήταν Άγιος, αλλά αυτό που κάνει είναι θαύμα, είναι η αλήθεια. Χθες ανακοινώθηκε η τριμηνία έκθεση του ΙΟΒΕ για τα οικονομικά στοιχεία, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας στην χώρα ο ΙΟΒΕ και το τι μπορεί να σημαίνει για την ελληνική οικονομία μια πολιτική αστάθεια. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, έχουμε και εκλογές. Συμβαίνει αυτό κάθε 4 χρόνια ή και νωρίτερα αν αποφασίσει η κυβέρνηση. Η δημοκρατία δεν ξέρω να φέρνει, οι δημοκρατικές διαδικασίες δεν ξέρω να φέρνουν αστάθεια. Μπορεί οι πολιτικές των κομμάτων να φέρνουν αστάθεια, βεβαίως. Ή τα καμπουλίκια μπορεί να θέλουν να κάνουν κάποια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα ακούγαμε πολύ συχνά μέσα στα χρόνια του μνημονίου αυτό, το η πολιτική αστάθεια μπορεί να φέρει και τα λοιπά. Η ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια, λέει ο ΙΟΒΕ, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο επόμενο διάστημα. Η έκθεση στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι απαραίτητες πολιτικές συνενέσεις αυξάνεται η πιθανότητα επιβράδυνσης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και κατ' επέκταση στις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και το επενδυτικό κλίμα, αναφέρει η έκθεση του ΙΟΒΕ. Αποχωρήσεων συνέχεια. Νωρίτερα διάβασα ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης. Τώρα αποχωρεί από την, ανεξαρτοποιείται δηλαδή, και ο κύριος Ζαμπάρας από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννης Πολίτης από την Βουλή που δεν προλαβαίνει να σβήνει και να γράφει τον κατάλογο με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Μία νέα ανεξαρτοποίηση είχαμε σήμερα το πρωί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρελθόν αποτελεί ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Αναμένονται και άλλες ανεξαρτοποίησεις μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επόμενοι που θα ακολουθήσουν το δρομολόγιο της εξόδου είναι ο Διονύσης Καλαματιανός, ο μέχρι πρότινος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και η αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ναι.
1: Και μάλλον θα σταματήσουμε εκεί.
0: Δεν έχει μείνει και τίποτα μετά. Έχουν μείνει 7, πώς έχουν μείνει μετά.
1: Έχουν μείνει, θα είναι γύρω στους 11 με 12.
0: Ναι.
1: Μαζί με αυτούς και η κυρία Κασιμάτη, η οποία όμως και αυτή φαίνεται πως θα ακολουθήσει το δρομολόγιο της φυγής.
0: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Εντάξει, έχει ανοίξει πόρτα και φεύγουν. Είναι δεδομένο ότι αυτοί που θα μείνουν είναι λίγοι πίσω στον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον έναν με τον άλλον τρόπο υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Λίγα δευτερόλεπτα.
0: Βέβαια.
1: Αύριο το πρωί μεταξύ 9 και 11 στην αίθουσα 150 του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
0: Σωστά. Εκεί περιμένουμε ότι θα είναι πόσοι βουλευτές που θα προσέλθουν.
1: Παραμένει άγνωστο, γιατί όπως είπαμε δεν ξέρουμε πόσοι θα μείνουν στο τέλος.
0: Σωστά.
1: Αν θα είναι 10 με 11.
0: Ναι. Μάλλον λιγότερο θα είναι. Η εκτίμηση είναι αυτή. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για την επόμενη αποχώρηση, ανεξαρτοποίηση. Εδώ είμαστε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές πάντα. Ευχαριστώ, Γιάννης Πολίτης, ο καλός συνάδελφος από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλα της SeaJets και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Σεβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με πέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι και επίσης στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στο πολιτισμό δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα όλων. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
11: Διαβάστε στην απογευματινή, στην αντεπίθεση, η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μήνυμα Μητσοτάκη με εχμές για το ρόλο Κοβέση. Με μισθούς δημοσίου έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι που θα εργαστούν σε νοσοκομεία και εθνικές δομές υγείας. Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας. Η ΑΑΔΕ ξεμπλοκάρει άμεσα τους λογαριασμούς με την εξόφληση του 25% του χρέους. 9 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες σε όλη την Ελλάδα για φωτιές από μπάρμπεκιου και επικίνδυνες εργασίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ionian FM

0: 2012, στα 80 του χρόνια, έφυγε αυτό το πολυσχηδές ταλέντο, ο Γιώργος Μούτσιος. Ήταν τραγουδιστής, ήταν ηθοποιός, λυρική σκηνή, δισκογραφία, έντεχνα τραγούδια, θέατρο, κινηματογράφος. Κακός συνήθως, ο κακός συνήθως στον κινηματογράφο, γεννημένος στην Καλαμάτα τον Ιανουάριο του 1932.
1: Για τους άντρες είχε φρύγει ένα μίσος στο φέρο.
0: Το 1960, μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη και την υπόλοιπη μυθική παρέα τον, από τους Όρνηθες, τραγούδησε σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κούν αυτή την ιστορική πλέον παράσταση του Αριστοφάνη. Ένα μύθο θα σας πω, είναι ασφαλές να είσαι στα σπίτια σας, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αν περνάει από κάτω ο Μετροπόντικας ή και όχι. Μπορεί να είναι μύθος, μπορεί να είναι και πραγματικότητα, δεν γελάω με το ότι ζουν οι άνθρωποι, δεν κορυδεύω, δεν προσπαθώ να διακομωδήσω το ότι ζουν οι άνθρωποι, αλλά σκέψου τώρα να είσαι στην Κυψέλη και ξαφνικά να βλέπεις να σύεται η γη και να χωρίζεται στα δύο ο τείχος. Όλοι έχουμε σοκαριστεί από όλη αυτή την υπόθεση. Περισσότερο εγώ έχω σοκαριστεί γιατί είναι μια υπόθεση που δεν έχει ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Δεν ήξερα ότι το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και ζω στην περιοχή. Η ανάδειξη του προβλήματος με αφορμή και την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δείχνει ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που κάποιοι μάλλον προσπαθούν να τα καλύψουν μέσα στο χαμό της επικαιρότητας. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Χρήστο Ρόκα, διαχειριστή πολυκατοικίας που είναι στην οδό Κυψέλης και ζει εδώ και πολύ καιρό όλο αυτό το πρόβλημα, να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί. Καλημέρα κύριε Ρόκα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα και καλώς σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Είμαι γείτονας, είχα δει πάρα πολλές φορές περνώντας από εκεί ότι υπάρχουν καρφιά, υπάρχουν σήματα, είχα δει κάποιες ρογμές τους τείχους, δεν είχα καταλάβει, η αλήθεια είναι, το μέγεθος της ζημιάς και όσο το ψάχνουμε τώρα καταλαβαίνω ότι εδώ δεν μιλάμε απλά για μερικά σπασίματα στο χρώμα των τείχων, αλλά για πολύ μεγάλα προβλήματα.
2: Ναι, υπάρχουν δυστυχώς κτίρια τα οποία έχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα, ελπίζουμε όχι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, ότι θα έχουμε κάποιες διαβεβαιώσεις τις οποίες ζητάμε και δεν τις παίρνουμε μέχρι στιγμής από το ελληνικό μετρό και την κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο. Είμαστε σε επικοινωνία και με τους δύο, μετά την παρέμβαση που έγινε και στο Δημαρχείο από το Δήμαρχο, το θέμα πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι.
2: Ζητήσαμε να γίνει παρέμβαση.
0: Ήσασταν εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές.
2: Ήμουν ένα από τα δύο πρόσωπα που εκπροσώπησαν τους κατοίκους. Και χθες στη συνάντηση που έγινε με το ελληνικό μετρό και εκπροσώπους της κοινοπραξίας τέθηκαν πάλι τα ζητήματα, πήραμε διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, την τεχνογνωσία και τα λοιπά, την οποία διαθέτει η εταιρεία, την οποία δεν αμφισβητούμε και δεν υπάρχει κανένα θέμα προς αυτό. Απαντήσεις όμως για το γιατί δεν μας δίνουν τα στοιχεία που αφορούν τις καθυζήσεις που έχουν δημιουργηθεί, δεν μας δώσαν.
0: Ναι.
2: Με την παρέμβαση του Δημάρχου και με την όλη κουβέντα προέκυψε ότι θα μπορούσαν να τα δώσουν στη Δημοτική Αρχή ή σε κάποιον άλλο δημόσιο φορέα και ζητήσαμε να γίνει πιστοποίηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητήριου για τις πολυκατοικίες μας. Εμπλένε πλάκι στην κουβέντα και ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας, αλλά δεν πήραμε οριστικές αποφάσεις. Μας είπαν ότι θα μας στείλουν τις τελικές τους αποφάσεις, αλλά είχαμε χθες το απόγευμα μια έτσι πιο ευχάριστη έκπληξη. Έγινε κάποια συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών της Ελληνικό Μετρό με τον Υφυπουργό και βγήκε ένα δελτίο του τύπου το οποίο μένει να διερευνηθεί βέβαια, αλλά έδινε κάποιες απαντήσεις. Η πρόταση της, του Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό είναι ότι τα κτίρια όλα θα διερευνηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από το τεχνικό επιμελητήριο χωρίς να υπάρξει κόστος από τους κατοίκους, πράγμα το οποίο σημαίνει, ήταν μέσα στα ζητούμενά μας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θεωρούμε ότι θα γίνει μια ανεξάρτητη μελέτη. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν διάφορες μελέτες οι οποίες γίνονται από το τεχνικό επιμελητήριο. Φαντάζομαι όμως ότι ανάλογα με τη σοβαρότητα μένει να διευκρινιστεί.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι ανάλογα με τη σοβαρότητα της κάθε πολυκατοικίας, της κατάστασης κάθε πολυκατοικίας, θα είναι και ο έλεγχος που θα γίνει την αντίστοιχη πολυκατοικία.
0: Ναι. Μέχρι να γίνει τόσο μεγάλο θέμα που νομίζω ότι εκκίνησε πάλι τη διαδικασία η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Όχι
2: βοήθησε όντως, ναι. Μέσα στην Αττική μας βοήθησε, ναι. Ένα τυχαίο γεγονός βοήθησε να αναδειχθεί και το δικό μας θέμα.
0: Μέχρι τότε η προσπάθειά σας να βρείτε τι γίνεται, η συνεννόηση με την Αττικό Μετρό, με τους αρμόδιους, με το Δήμο, με το Δημόσιο, υπήρχε, είχατε απαντήσεις ή ήταν μια γραφειοκρατία με ανταλλαγή mail?
2: Έγινε, υπήρξε επικοινωνία, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρξε επικοινωνία, εξαιρετικά βραδεία, mm-hmm. Δηλαδή σε εμάς, στη δική μας πολυκατοικία, τα γεγονότα συνέβησαν 22 με 27 Μαρτίου,
0: ναι.
2: Και οι απαντήσεις ήρθαν μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο.
0: Ναι. Μιλάμε για 5 μήνες πριν όμως.
2: Ναι, βέβαια. Και μιλάμε και απαντήσεις οι οποίες ουσιαστικά μένουν σε συγκεκριμένες θέσεις. Mm-hmm. Αρνούνται να δώσουν κάποια στοιχεία που αφορούν τα κτίρια και θα ήταν απαραίτητα. Ζητήθηκαν από ιδιώτες μηχανικούς, τους οποίους προσλάβαμε και πληρώσαμε εμείς, και ζητήθηκαν για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση και την διερεύνηση και την αποσαφήνιση ότι δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα, αλλά από τη μεριά τους, κυρίως το Ελληνικό Μετρό, το οποίο είναι η εποπτεύουσα και η αναθέτουσα αρχή, δεν μας έδινε αυτά τα στοιχεία. Ακόμα και χθες, αυτή την άρνηση την αντιμετωπίσαμε στην συνεδρία που έγινε. Ευτυχώς παρενέβη ο Δήμαρχος και δόθηκε έτσι μια λύση και μετά μένει να το δούμε βέβαια. Από τη συνεδρία αυτή που έγινε προέκυψε και αυτό.
0: Ναι.
2: Αποκαταστάσεις δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν ζητηθεί από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι προτάθηκαν. Κάποιους έχουν σε κάποια λίγα διαμερίσματα σε άλλες πολυκατοικίες, από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω πού, γίνανε.
0: Ναι.
2: Θα θέλαμε και αυτά να γίνουν με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό να μπει σε ένα κτίριο, σε ένα διαμέρισμα, σε ένα σπίτι που έχει ρογμές από 2 έως 3 έως 5 έως 7 χιλιοστά και να πας να το στοκάρεις και να το βάψεις. Μιλάμε για εγκληματική,
0: ναι.
2: Αποκατάσταση.
0: Βέβαια.
2: Θα πρέπει να γίνουν με βάση κάποιες προδιαγραφές οι επισκευές όταν ξέρουμε σίγουρα ότι έχει πάψει το γεγονός, το οποίο είναι αμφισβητούμενο, παρότι το Ελληνικό Μετρό υποστηρίζει ότι έχουν πάψει, και να αισθανόμαστε και εμείς πλέον σίγουροι για να είμαστε ότι είμαστε ασφαλείς μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να απαντηθεί με βάση την ανακοίνωση που έγινε χθες, είναι ο τρόπος επανεκκίνησης των έργων, γιατί εδώ και 1,5-2 μήνες ο Μετροπόλικας
0: έχει σταματήσει. Ναι.
2: Υπάρχουν γεωλογικά προβλήματα που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, δεν αποφάσισε ξαφνικά έτσι.
0: Ναι, που το παραδέχεται και Αττικό Μετρό στην ανακοίνωσή της, ότι τα προβλήματα, αν και είχαν γίνει μελέτες, ήταν πιο έντονα από ό,τι είχαν υπολογιστεί.
2: Ναι, αυτό είναι το παράδοξο, ότι παρότι οι μελέτες είχαν γίνει, γι' αυτό υπάρχει μια σχετική αμφιβολία και από την πλευρά του κατοίκων. Από την πρωτοβουλία το έχουμε αναλάβει και θέλουμε, περιγράφεται στην ανακοίνωση ότι θα υπάρχουν, έχουν οριστεί δύο μελετητές οι οποίοι θα δώσουν συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά εμείς στα πρωτοβουλία, επειδή κάναμε έτσι μια μικρή συνεδρίαση χθες, κάποιοι από την πρωτοβουλία χωρίς να καταφέρουμε να κάνουμε μια γενικότερη συνέλευση για να πάρουμε αποφάσεις, θα προτείνουμε και θα ζητήσουμε, γιατί θα ζητήσουμε και συνάντηση και με τον Υφυπουργό, θα προτείνουμε να υπάρξει επιρρογνώμενος και από την πλευρά μας.
0: Δηλαδή, κάποιον που θα ορίσετε εσείς.
2: Σωστά. Ναι. Να ξέρουμε ότι όντως στο μέλλον δεν θα αντιμετωπιστεί η ίδια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εμείς τώρα.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε στο σημείο που περιμένουμε το τεχνικό επιμελητήριο να ξεκινήσει τις μελέτες του ως τρίτος φορέας σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους και περιμένουμε να δούμε και αν όλα αυτά που έχει πει η Αττικό Μετρό και για την αποκατάσταση των ζημιών σε εσάς, αλλά και από το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει άλλο ζήτημα, δεν θα υπάρξει μεγαλύτερο ζήτημα, είναι έτσι ή έχει υποεκτιμηθεί για ακόμη μια φορά η επικινδυνότητα του πράγματος.
2: Πολύ σωστά, κύριε Κλώσσα.
0: Μάλιστα. Ωραία, το παρακολουθούμε και αυτή τη φορά το παρακολουθούμε κανονικά, όχι όπως το προηγούμενο διάστημα.
2: Χαίρομαι που το ακούω και σαν κάτοικοι χαιρόμαστε που είστε σε ορισμένα πράγματα στο πλευρό μας. Δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν γινόταν καταρχήν η πρωτοβουλία, αν όλοι μαζί δεν μαζευόμασταν 20 πολυκατοικίες να βάλουμε μια φωνή, αλλά κυρίως και εσείς να την κάνετε περισσότερο γνωστή, γιατί ορισμένες φορές αυτοί που φωνάζουν γίνονται γραφικοί.
0: Ναι.
2: Και εκεί είναι το...
0: Οι συλλογικότητες πολλές φορές καλώς κάνουν και φωνάζουν και καλώς κάνουν και διεκδικούν και ευτυχώς πολλές φορές βρίσκουν και βικοάωτα και στα μέσα ενημέρωση, αλλά είναι μια άλλη μάλλον θεωρητική συζήτηση όλη αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρόκα. Ανανεώνω το ραντεβού για τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς πηγαίνει το πράγμα. Θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Σας και τους ακροατές σας.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια ο κύριος Χρήστος Ρόκας από τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη, όπου έχουν προβλήματα από το πέρασμα του Μετροπόδικα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κανένα άλλο μεγαλύτερο ζήτημα. Αυτή είναι η Billie Holiday που έφυγε μια μέρα στα σήμερα το 1959. Πολύ βασανισμένη η Billie Holiday, πολύ δύσκολη ζωή. Μέχρι και σε πορνείο βρέθηκε στα 13 της, γιατί η μητέρα της μια την άφηνε από εδώ, μια την άφηνε από εκεί. Την πήρε μαζί της για να πάει σε ένα πορνείο, όπου δούλεψε και η ίδια. Μετά τη βρήκε ένα κυνηγός ταλέντων και ευτυχώς όλο αυτό που είχε περάσει μέχρι εκείνη την ηλικία, το πολύ δύσκολο που είχε περάσει μέχρι εκείνη την ηλικία, το έκανε βίωμα που το περνάγε στα τραγούδια της. Πριν πάω στο διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, 8 κορυφαία εξυπηρέτηση. Η Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και επίσης, Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχείου Θεάτρου Επιδαύρου, οι Τροάδες στο Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Sweet and fresh.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Λαρνακά επαναστάτησαν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσουν την ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση ως 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Νήσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Έτσι με Ικαριώτικο θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε στην Ικαρία, αν θα πάτε στην Ικαρία, αν σκέφτεστε να πάτε στην Ικαρία, αλλά όπου και να πάτε, όσοι φεύγετε για διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Όσοι δεν φεύγετε για διακοπές, κουράγιο, μπροστά είναι ελπίζω οι διακοπές για όλους. Πάτε, δεν πάτε διακοπές, τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7, εγώ θα σας έλεγα να ανοίξετε παραπολιτικά για να ακούσετε πρώτο πρωινό, που αν όλα πάνε καλά θα είμαστε εδώ. Βασίλη Τέτσικας είναι στο στούντιο έτοιμος για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Ο Τέτσις Ξενάκης, Βασίλης Κουρίς ακολουθούν. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Για την Άκταρο, την αγάπη μου και το χωριό.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το αργότερο τον Νοέμβριο θα έχει προσδιοριστεί εκδίκαση των υποθέσεων για τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς οι κατηγορίες είναι πλημμυλματικού χαρακτήρα και παραγράφονται σε σύντομο χρόνο. Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης ως 5 έτη. Την ανεξαρτητοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ νωρίτερα είχε παραιτηθεί ο Γιάννης Ραγκούσης εκτός απρόπτου. Σήμερα την ανεξαρτητοποίησή της θα ανακοινώσει η Όλγα Γεροβασίλη. Εντός της ημέρας θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Μίλησε για την περίπτωση μιας 72χρονης στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάφματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης θα οδηγηθεί σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς βομβάρδισαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν. Ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με μη επανδρωμένη αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδους ακολουθία για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 14 νεκροί και 5 τραυματίες στο Περού όταν φορτηγάκι έπεσε σε γκρεμό στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στα αθλητικά, εκτός δράσης για 4-5 μήνες θα μείνει λόγω τραυματισμού 25χρονος κεντρικός αμυντικός της Arsenal, William Saliba. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση του Γεωργιανού Εκστρέμ Ζουρίκο Νταβιτασβίλη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ αριστερά μας. Καλημέρα Δημήτρη. Όπως με κοίταξες νομίζω ότι έκανα λάθος το όνομά σου. Λοιπόν, στην Κατερίνα, Κατερίνα Πλατή, στην παραγωγή της εκπομπής. Τι εκπλήξη θα μας κάνει σήμερα, Κατερίνα? Ποιο θα μας βγάλει? Τον Όλαν θα μας βγάλει από την Οδύσσια. Βγάλει ένα τρέιλερ φοβερό, έτσι. Το είδες? Ένα λεπτό φοβερό. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς, μουσικές επιλογές. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά.
1: Άντε παιδιά, για από μεθαύριο σαραντάρια. Διπλά τύχη εμείς που θα μείνουμε στην Αθήνα.
0: Ωραία τους ήταν. Αργήσαμε κιόλας για να είμαστε ειλικρινείς. Και εγώ όταν όλη η Ευρώπη για να μείνα. Να μην γαγκάουμε λίγα κι εμείς. Ας πούμε εμείς, έχουμε και τα αρκοντίζοντα μας, έχουμε και αυτά. Αυτοί οι
1: δύστιχοι
0: δεν έχουν τίποτα.
1: Τους μάθουμε πολιτισμό.
0: Από αρκοντίζοντα, είπαμε να μας στείλουν αυτοί οι αραφάλοι να τους στέλνουμε εμείς αρκοντίζοντα. Να μας έρθει και ευθυνότερα. Λοιπόν, προσπαθώ να δω την κίνηση στους δρόμους, αλλά δεν μου ήταν την κίνηση. Πάνω απ' δεν έχει καθόλου κίνηση.
1: Να πω επίσης, παιδιά, ότι σήμερα η Κρήτη, η Αττική πρωτίστως, η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.
0: Οπότε, όσοι οδηγείτε, μας ακούτε και έχετε ακόμα τη συνήθεια του καπνίσματος και μάλιστα με τσιγάρο κανονικό, κανονίστε να πετάτε τα τσιγάρα σας μέσα στο αυτοκίνητο, σε κάνα μπουκαλάκι, γιατί πια δεν έχουν και στα αυτοδοχεία τα αυτοκίνητα, σε κάνα κουτάκι κάπου. Όχι όμως έξω, γιατί ανάβουν φωτιές.
1: Μία από τις αιτίες που ανάβουν φωτιές είναι για το τσιγάρο.
0: Σωστά.
1: Μία.
0: Μία, ναι, προφανώς. Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν πολλές ακόμα, αλλά μία αυτή, ας πούμε, που μπορούμε να ελέγξουμε κάπως, ας την ελέγξουμε.
1: Αυτή μπορούμε να ελέγξουμε, τις φωτιές που βάζουμε μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν είναι τα ψησίματα που γίνονται, τις εργασίες, μια σειρά πράγματα.
0: Πολύ σωστά.
1: Και οι άλλοι στις δουλειά τους. Αυτό που είναι πολλές φορές ατομική ευθύνη και βασικό, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επικίνδυνες ώρες, μεταξύ 3 και 5.
0: Η πυροσβεστική έβγαλε ένα στοιχείο από αυτά που έχει ξεχνιάσει, ότι το 97% των πυρκαγιών τουλάχιστον το προηγούμενο μήνα ήταν από αμέλεια. Δεν ήταν πυρκαγιές που μπήκε κάποιος και τις έβαλε. Από αμέλεια. Τώρα αμέλεια είναι από τον τροχό που θα ανοίξει εκεί να κάνεις μια δουλειά χωρίς να υπολογίσεις την παρασυμβία, από τα χόρτα που θα κάψεις και θα πεις δεν πειράζει. Τώρα εδώ μια σταλίτσα είναι, θα τα κάψω γρήγορα και τα παίρνει ο αέρας γρήγορα.
1: Έτσι.
0: Και λοιπά, και πολλά.
1: Έτσι δεν γίνονται πάντα οι πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Κοίτα, τώρα μην έχεις καμία αμφιβολία. Όταν με πιάσουν πυρκαγιές οι οποίες δεν θα ελεγχθούν, θα αρχίσουν να καίνε, τι θα ακούσεις? Ποιο, μας έκαψαν, αυτό δεν θα ακούσεις.
0: Μας έκαψαν,
1: Δεν το ακούσεις.
0: Δεν έχω δει κανένα.
1: Παλιά ήταν οι Τούρκοι, ήταν οι Ταρταυγωστιανοί εκεί στις αρχές του Αυγούστου, ήταν. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να ήταν, αλλά αυτά γινόταν. Ας πούμε, το θέμα είναι.
0: Κάτι ψυχανόμαλοι υπάρχουν. Τους βρήκαμε. Βρήκαμε μία, ας πούμε, γυναίκα την οποία την έπιασε η κάμερα να πηγαίνει να βάζει φωτιά. Είναι ψυχανόμαλοι πρόσφατα, η οποία ήταν και ψήφια με κόμματα. Με κόμμα. Το κόμμα δεν φταίει σε τίποτα σε αυτό, έτσι. Πρέπει να πηγαίνουν σιγά σιγά στα κόμματα και πώς το λένε. Και πιστοποιητικά από ψυχιάτρους. Πώς ζητάνε για τα όπλα ή για τις. Για δεν θυμάμαι τι άλλο. Να ζητήσουν και για το δημόσιο, ζητάνε επίσης από ψυχιατρική τέτοια. Να ζητάνε και για.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Στα κόμματα, παιδιά.
1: Εμείς να προσέχουμε και οι αρμόδιες αρχές να είναι έτοιμες. Αυτό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 17 του μηνός και διάβαζα ένα πολύ ωραίο τίτλο. Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, μην αδικήσω κανένα. Ξύπνησαν και ανεξαρτητοποιήθηκαν. Δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ραγκούσης και ένας ακόμα που δεν θυμάμαι ποιος είναι, βουλευτής.
1: Ο Μεζαμπάρας.
0: Ναι, είναι και συμπαθέστατος σε μένα τουλάχιστον. Ξύπνησαν πρωί προς 7 η ώρα και ανακοίνωσαν ότι. Καλά, ο κ. Ραγκούσης δεν είναι βουλευτής, ο άλλος όμως είναι βουλευτής. Και ανακοίνωσαν ότι. Και έτσι έχουν μείνει πώς, 13 έχουν μείνει. Και μέχρι να φτάσουν τις 7 που είδατε, θυμάσαι εκείνους τους 7 που είδατε που ψήφισαν. Τόσοι θα μείνουν στο τέλος, 7 θα μείνουν. Μέχρι να μείνουν 7. Θα βγαίνει κάθε μέρα κι ένας. Ναι.
1: Μπορεί να ξέρεις από αυτούς που αν παραιτηθούν άλλοι, μπορεί ο αναπληρωτής τους, αυτός δηλαδή που τους αναπληρώσει, να μείνει και να αυξηθεί ο αριθμός. Είναι 7 έως 8 τώρα.
0: Να παραιτηθούν το βουλευτικό αξιώμα.
1: Ναι. Είναι 7 έως 8 τώρα. 7 θα ψηφίσουν κατά πάσα πιθανότητα αύριο για νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι η κυρία Δούρου που είναι το απόλυτο φαβορί. Και ο κύριος Πολάκης. Τώρα κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην πάει ο Πολάκης στο τέλος, αλλά δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τρικυμία με ποτηρίο.
1: Θέμα της ημέρας εκ των πραγμάτων. Ο ΠΚΠ, φιάσκο ολκής με τον ΠΚΠ, γράφει η απογευματινή. 22 στον εμβόλιο, στο εδόλιο για τον ΠΚΠ, τα νέα που έχω μπροστά μου τις εφημερίδες. Τι άλλες εφημερίδες.
0: Όπως το βλέπεις, είναι το θέμα.
1: Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο των ΠΚΠ συνταχτών. Θράσους χωρίς όρια η δημοκρατία κλπ. Κλπ. Τύπος, πως το έχει, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, ελεύθερος τύπος, Μητσοτάκης για ΠΚΠ, έντιμη πολιτική διασύρθηκαν.
2: Εδώ είναι η κλασική περίπτωση του μισογεμάτου και του μισοαδικοτηρίου, όπως θες το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Λες, αφού στο αρχείο είναι περισσότεροι και αυτοί είναι για πλημελήματα, λέει η κυβέρνηση. Ναι, αγορά, σας έχουν πάει 4 για πλημελήματα. Γιατί για πλημελήματα καταδικάστηκαν από το ειδικό δικαστήριο και οι δύο, τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπάς και ο κ. Βαγγελόπουλος. Για πλημελήματα είναι και οι δύο, δεν είναι για κακουργήματα.
1: Και για πλημελήματα, λένε οι πληροφορίες, θα παραπεμφθεί και ο κ. Τριαντόπουλος.
2: Ναι, και εκείνος θα παραπεμφθεί για πλημελήματα. Και αν καταδικαστεί, θα καταδικαστεί για πλημελήματα. Όπως το βλέπει ο καθένας.
1: Για το οποίο πλημέλημα δεν πας φυλακή.
2: Άμα ακούσεις. Ναι, αναστέλλεται. Τρως μια φυλάκη και αναστέλλεται.
1: Ναι, ναι, αυτό. Με μια αναστολή.
2: Και μάλιστα πολύ. Λένε ότι είναι τιμητική τέτοια η καταδίκη μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο. Το έχουμε ζήσει, όχι τώρα εμείς, το έχουμε ζήσει από τη δεκαετία του 80 με τα ειδικά δικαστήρια, τις δίκες, τις καταδίκες, τις αθώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που δεν έχουμε ζήσει ως τώρα είναι αυτό που ζούμε τώρα. Δεν την έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Βουλή όπου η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ότι οι κόμματα ξεκινήσαν από αξιωματική αντιπολίτευση και έχουν φτάσει να τα έχουν περάσει κόμματα τα οποία δεν υπήρχαν. Δηλαδή αυτά
1: είναι
2: συνέβαιναν.
1: Χρόνου,
2: τα διαβάζαμε.
1: Πότε θα το περάσει η ελληνική λύση.
2: Τα διαβάζαμε ότι συνέβαιναν κάτι. Αλλά αυτά πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο τα μεγάλα συνήθως. Ναι. Στην περίοδο την προδικτατορική.
1: Τη αποστασία.
2: Τη αποστασία. Που φεύγανε ναι, ναι, ναι, ναι. Από την Ένωση Κέντρου, πηγαίνανε στην ΕΡΕ.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Αυτά. Αλλά δεν φεύγανε.
1: Και όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Χαρίλας Βλωράκης, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Χαρίλας Βλωράκης, αποστασία δεν είναι να φύγεις από το ένα κόμμα της αστικής τάξης και να πας στο άλλο, είναι να περάσεις το Ρουβίκονα, κατάλαβα.
2: Αποστάτης είναι
1: αυτό. Ανάποδα το είπα. Ναι. Αποστάτης. Δεν είσαι να πας από τον αγώνα, αυτό δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, ναι, σύμφωνα με τη θεωρία του Κουκουέ.
1: Θυμάστε τι γινόταν τότε με τον Αντρέα, τον Μητσοτάκη.
2: Πώς δεν θυμάμαι. Ας πούμε, ο Αντρέας, για να γίνει τώρα αρχίσει να φιλολογίζει, έτσι δεν πειράζει, είναι Παρασκευή, είναι πια κοντεύει μέσα, έχει που παράσει τα μέσα. Ο Αντρέας, για να φτιάξει το ψηφοδέλτιο το 81, που έτσι κι αλλιώς θα έχει αυτές τις εκλογές, δεν υπήρχε περίπτωση. Έκανε πεδομάζωμα. Πεδομάζωμα. Σχετικό είναι το πεδομάζωμα. Μάζεψε από τον κεντρό Γεώργιο Μαύρο, ας πούμε, από τον καραδεξιό στρατηγό Χονδροκούκη.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, ναι.
2: Μέχρι τον Μάρκο Βαφιάδη.
1: Στα στήρα, όχι, το Βαφιάδη δεν ήταν τότε, νομίζω, αλλά αργότερα δεν ήταν το 81, νομίζω δεν ήταν.
2: Νομίζω το 81.
1: Ναι, ναι.
2: Μέχρι τον Μάρκο Βαφιάδη. Ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι πήγε από την κομμουνιστική αριστερά μέχρι την δεξιά. Βέβαια, ο κορμός ήταν το κόμμα του, έτσι να το πούμε αυτό. Δεν ήταν ότι.
1: Αν δεν υπήρχε ο Αντρέας, δεν θα μας ήξερε ότι το θεωρώ τη πολυκατοικία μας είχε πει.
2: Εγώ θέλω να πω επίσης. Και ξέρεις την άποψή μου, την πολιτική έτσι για τον πρόσωπο. Και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Ότι αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, δεν θα τους ήξερε η μάνα τους όλους αυτούς για τους οποίους μιλάμε σήμερα. Και αυτό ισχύει. Άσχετα από την άποψή μου για τον πολιτικό Τσίπρα, να ξαναπώ και να μην παρεξηγούμεθα, έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν θα τους ήξερε. Είναι ακριβώς ισχύει το ίδιο ακριβώς. Δεν ξέρω ποιος κατσιφάρας του ΣΥΡΙΖΑ θα το πει αυτό ή της Ελλάς, αλλά αυτό ισχύει απολύτως.
1: Θεός ο Ανδρέας Πετρουλάκης σήμερα, ο φίλος μας στην Καθημερινή, πάει Μάρο κοντού στον Παράδεισο, την περιμένει ο Άγιος Πέτρος εκεί πάνω από τα σύννεφα, έχει μπροστά το σημειωματάριο. Εσύ είσαι Ιταλίδα από την Κυψέλη. Μάλιστα. Εσύ πας Παράδεισο, η Κυψέλη κατά διαόλου.
2: Εσύ. Θα βγάλουμε τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Αλλά δεν ξέρω αν τον έχουμε και σε ηχητικό, έτσι να πάρουμε μια δόση. Είπε χθες κάτι το οποίο όταν το άκουσα εγώ έμεινα παγωτό, που λένε εκεί οι πιτσιρικάδες.
1: Ναι, ναι.
2: Είπε ότι εγώ αν έμενα εκεί, δεν θα πήγαινα στο σπίτι μου το βράδυ να κοιμηθώ. Άκουσα τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο.
1: Επίσης,
2: πολύ συγκρατημένο και αυτόν.
1: Προβληματισμένο.
2: Τρεις επιστήμονες άκουσα χθες. Σε αντίθεση με την Αττικό Μετρό και ποιοι είναι οι άλλοι αρμόδιοι φορείς που λένε ότι είναι η στατικότητα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Δήμαρχος της Αθήνας έκανε, όπως το λένε, ζήτησε άμεσα να ληφθούν μέτρα και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός από τα σπίτια τους και είναι και άνθρωποι που είναι έξω από τα σπίτια τους στα Πετράλωνα ακόμα.
1: Τον έχουμε λίγο μετά τις 10.
2: No.
1: Εδώ μόνο για την Κυψέλη και τα Πετράλωνα. Ναι.
2: Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
1: Βέβαια. Είναι
2: πολύ μεγάλο θέμα. Οι άνθρωποι είναι ασταλωμένοι έτσι. Και μιλάμε τώρα για 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα στην περιοχή εκεί. Και να δούμε τι θα γίνει με την περιοχή.
1: Και μια γραμμή μετρό με το Μετροπόντικα από εκεί, πώς να σου πω.
2: Από το Μάιο.
1: Από το Μάιο.
2: Να δουλέψει, ναι.
1: Παιδιά, το ξέραμε αυτό.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν χρησιμοποιώ, οπότε δεν είχα εικόνα να σου πω την αμαρτία μου. Ούτε
1: όχι, κανένα δεν το χρησιμοποιεί το μετροπότικα. Θέλω να πω όχι, γιατί δεν το είχαν βγάλει ως θέμα από τότε. Να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό, τους ανθρώπους που είχαν τα σπίτια εκεί κλπ. Ναι, μπας περίπτωση.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε. Καλά. Την πιο μεγάλη μεταγραφή στην ιστορία. Έλληνα παίχτη ακριβή του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal με 40 εκατομμύρια. Νομίζω θα ακολουθήσει ο δικό σα ο μικρό επιστημικά τερματοφύλακα, ο Τζολάκη, που λογικά από αυτά που ακούω πιο πολύ.
1: Στα 23 στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πια.
0: Για εμά οι επιστημικά δεν έχει δίκιο. Οι τερματοφύλακε δεν παίζουν και μέχρι τα 39 του και παλιά παίζανε μέχρι τα 40.
1: Ο τερματοφύλακα είναι σαν το κρασί. Όσο παλιό είναι, τόσο καλύτερο είναι. Γιατί έχει την εμπειρία. Παίζει δηλαδή. Με την εμπειρία, χρησιμοποιώντας βεβαίως και όλα τα προσόντα, ναι. Αλλά αλλιώς είσαι όταν δεν έχεις αγώνες, αλλιώς όταν έχεις βγάλει όλο το πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι. Ναι, λέει, πανεπιστήμιο της ζωής, τον ματς.
0: Λέει εδώ ένας φίλος και τον Τζίπρα, αν δεν αναλαμβάνει, του θεωρώς δεν τον ήξερε. Εντάξει, και κάποιος τον πρότισε γιατί είδε κάτι σε αυτόν. Τι είδε σε αυτόν ο Αλαβάνος, είδε ότι έχει ηγετικές ικανότητες και είδε σωστά. Αυτό δεν είναι, αυτό συμβαίνει. Μια ευκαιρία θέλει και αυτός που έχει τις ικανότητες ηγετικές.
1: Ότι έχει ηγετικές ικανότητες, ναι. Αλλά και ότι θα είναι κάτω από αυτόν και...
0: και την πάτησε.
1: Και την πάτησε. Και τότε μάλιστα.
0: Και τώρα ήταν καλύτερα γι' αυτό.
1: Ο Αλέκος Αλαβάνος δεν το έκανε πρωτίστω για τον Τζίπρα. Δεν ήθελε τον Παπαγιαννάκη για δήμαρχο Αθηναίων. Ναι. Και έβαλε τον Τζίπρα. Ο Τζίπρας είναι πάρα πολύ καλά σαν δήμαρχος.
0: Αλλά του βγήκε πιο καλός από την προλογή. Έτσι είναι η πολιτική.
1: Γιατί πάντα ο κόσμος θέλει ανανέωση, παιδιά. Μην την ψάχνετε δηλαδή.
0: Λοιπόν, βλέπω αυτή τον καιρό, βλέπω το El Chapo, μια σειρά που δείχνει την εμπλοκή της πολιτικής με τα ναρκωτικά στο Μεξικό. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ας πούμε, το πώς εμπλέκονται οι πολιτικοί. Μία σειρά πολιτικών από διάφορα κόμματα. Ποιος τον πρότισε γιατί είδε κάτι σε αυτόν. Τι είδε σε αυτόν ο Αλαβάνος, είδε ότι έχει ηγετικές ικανότητες και είδε σωστά. Αυτό δεν είναι, αυτό συμβαίνει. Μια ευκαιρία θέλει και αυτός που έχει τις ικανότητες ηγετικές.
1: Έχει ηγετικές ικανότητες, ναι. Αλλά και ότι θα είναι κάτω από αυτόν και.
0: Και την πάτησε.
1: Και την πάτησε. Και τότε μάλιστα.
0: Και τώρα ήταν καλύτερα γι' αυτό.
1: Ο Αλέκος Αλαβάνος δεν το έκανε πρωτίστω για τον Τζίπρα. Δεν ήθελε τον Παπαγιαννάκη για δήμαρχο Αθηναίων. Ναι. Και έβαλε τον Τζίπρα. Ο Τζίπρας είναι πάρα πολύ καλά σαν δήμαρχος.
0: Αλλά του βγήκε πιο καλός από την προλογή. Έτσι είναι η πολιτική.
1: Γιατί πάντα ο κόσμος θέλει ανανέωση, παιδιά. Μην την ψάχνετε δηλαδή.
0: Λοιπόν, βλέπω αυτή τον καιρό, βλέπω το El Chapo, μια σειρά που δείχνει την εμπλοκή της πολιτικής με τα ναρκωτικά στο Μεξικό. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ας πούμε, το πώς εμπλέκονται οι πολιτικοί. Μία σειρά πολιτικών από διάφορα κόμματα, ας πούμε, πώς βοηθούσε.

0: Έτσι είναι η πολιτική.
1: Γιατί πάντα ο κόσμος θέλει ανανέωση, παιδιά. Μην την ψάχνετε δηλαδή.
0: Λοιπόν, είναι... βλέπω αυτόν τον καιρό, βλέπω το El Chapo, μια σειρά που δείχνει την εμπλοκή της πολιτικής με τα ναρκωτικά στο Μεξικό. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ας πούμε, το πώς εμπλέκονται οι πολιτικοί. Μια σειρά πολιτικών από διάφορα κόμματα, ας πούμε, πώς βοηθούσαν με έναν τρόπο, όχι κεντρικά όλα, κάποια στελέχη τους, όμως κομβικά, τους εμπόρους, τον Τσάπο για παράδειγμα, πώς τον βοηθούσαν να ξεφεύγει, γιατί ποιος είναι ο πιο μεγάλος φόβος των αρχιεμπόρων αυτών, μην τους εκδώσουν στις ΗΠΑ. Αυτός είναι ο φόβος τους. Όσο είναι εκεί δεν τους νοιάζει και φυλακή να τους βάλουν, καλά θα περάσουν. Λοιπόν.
1: Να το αλλάξει αυτό.
0: Ναι. Να το αλλάξει, γιατί δεν το αντέχει. Δεν το αντέχουμε. Λοιπόν. Πάμε. Πού είναι να πάμε τώρα. Να πάμε. Α, βρήκα την κίνηση. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Εντάξει, αλλά όσοι έχετε να ταξιδέψετε, δεν τη σκέφτεστε αυτήν. Να τη σκεφτείτε μόνο πριν φύγετε για να φύγετε στην ώρα σας. Γιατί υπάρχει πρόβλημα και τώρα που μιλάμε και η ώρα είναι 9 και 4 και έχουν φύγει τα πιο πολλά πλοία, νομίζω, τα πρωινά. Αν και βάζουν και λίγο πιο αργά πια, δεν είναι μόνο 8 ώρα που φεύγανε παλιότερα.
1: Αχ, μην το ξεχάσω, εμπειρία. Εμπειρία σήμερα, θέλω να το πω στο τυρί.
0: Για πες.
1: Πλατεία Συντάγματος, 5 η ώρα το πρωί για ταξί. Προφαινόμενο εδώ. Ναι. Ομιλών. Λοιπόν, όλη νυχτά κανένα δεν έπαιρνε. Έτσι, δεν θέλουν.
0: Μπορεί να σε γνωρίζουν και δεν σε παίρνουν.
1: Ναι, άκου. Ω έναν τροχονόμο που ήταν εκεί, τροχονόμο τη αστυνομία τη Ελλάδα για μετά δίκυκλα που είναι τα παιδιά, μου λέει: άσε ρε φίλε, δεν θέλουν να πάρουν κούρσα, διαλέγουν, αυτό κάνουν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν σου είπα να πάρει την αστυνομία.
1: Και επιβεβαιώνεται ότι οι καταγγελίες που έχουμε πάρει ότι στην πλατεία Συντάγματος τα βράδια και τα πρωινά είναι μαφία.
0: Μαφία τι είναι, στον ταξί.
1: Στον ταξί, ναι.
0: Πρόεδρε, ακούστε, ήμουν ο πρόεδρε.
1: Τι θα κάνει ο πρόεδρο αυτό. Τώρα αστυνομία και γεια, πρόεδρο θα κάνει.
0: Ο πρόεδρο είναι έναν τρόπο, θα πρέπει να πάμε να δει και αυτό. Να
1: σου λέει, να πάει. Λέει, αστυνομία του πιάσει κάθε φορά που τον ρωτάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ένα φίλο. Από το 85 συνεργάστηκε με το Πασόκ και εκλέχθηκε βουλευτή επικρατή εκλογή του Νευρίου του 89 και το πριν τον ήταν ο Μάρκο Βαφιάτη, μου λέει ο κ. Ζαχαριάτη. Τσακωστή, έκανα λάθο λοιπόν, το παίρνω πίσω. Θυμάμαι ίσω την ιστορική χειραψία του Μάρκου Βαφιάτη με τον Θρασίβουλο Τσακαλώτο, τον θείο του Ευκλήδη Τσακαλώτου, τον στρατηγό του Εθνικού Στρατού, την περίοδο που ο Εθνικό Στρατό πολεμούσε με το Δημοκρατικό. Το λεγόμενο, θα πω εγώ, Δημοκρατικό Στρατό, εν πάση περιπτώσει. Το εμφύλιο δηλαδή, στην περίοδο του εμφυλίου. Και συμφιλιώθηκαν οι δύο άντρες και τότε, ας πούμε, θεωρήθηκε ότι να ορίστε, αφού έδωσαν τα χέρια Τσακαλώτος με τον Βαφιάδη, ήρθε και η Εθνική Συμφιλίωση. Ναι, σιγά μην ήρθε.
1: Ήρθε, μωρά, όσα και να έγιναν ήρθε. Δεν το ήρθε.
0: Στις εκλογές του 85, επειδή τις έζησα, εγώ δεν αρνούμαι το παρελθόν μου, ως νεολαίος πολιτικού κόμματος. Ναι. Κάθε άλλο παρά ειρηνικές ήταν οι εκλογές του 85. Είχαμε και νεκρούς. Όπως είχαμε και στις εκλογές του 90 νεκρούς. Δεν είμαστε πια ευτυχώς στην περίοδο αυτή. Τώρα έχουμε τις δολοφονίες μέσω Twitter. Αλλά αυτές δεν σκοτώνουν ανθρώπους, σκοτώνουν. Έχουμε και πολιτικές.
1: Καλά, δεν ξέρω, μέσω Twitter και μέσω εφημερίδων τη είχαν και μέσω τηλεοράσεων τη είχαν.
0: Μέσω
1: πολλών.
0: Χθες έκανε το State Department, λοιπόν, έκανε δήλωση ο κύριος Ρούμπιο, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε, έφτασε η χάρη μας μέχρι εκεί, στην υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας, της υποψήφιας της Νέας Δημοκρατίας. Και αναφέρθηκε τώρα, θα βρω ακριβώς και τη φράση, γιατί βλέπω ότι παίζει παντού, ότι ουσιαστικά είναι τρομοκρατία που έχει πολιτικά κίνητρα, την οποία έχουμε μόνο εμείς την τιμή να έχουμε στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη στην οποία να υπάρχει τρομοκρατία με πολιτικά κίνητρα. Την είχαμε ξεχάσει, αλλά να τη ξανά. Που επανέρχεται, είναι κοντά στους και στη δεύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, από ό,τι μαθαίνω. Δεν ξέρω τι μαθαίνεις εσύ. Είναι θέμα 24 ώρες να τους πιάσουν και τους δεύτερους. Εκεί δεν είχαν νεκρό, έτσι. Σκάσαν τα γκαζάκια χωρίς νεκρούς, ευτυχώς. Είναι κοντά στο να τους τσιμπήσουν όμως και αυτούς.
1: Τώρα στον Ρούμπιο παρεμπιπτόντος, κράτα μια πισινή για την τρομοκρατία.
0: Τι εννοείς?
1: Λέω ότι συνήθως έχει σκοπιμότητες κάθε φορά που μιλάει για τρομοκρατία. Αυτό δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Δεν με ενδιαφέρει σκοπιμότητα, εγώ λέω τι έγινε.
1: Ναι, αγάπη μου, εγώ κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό, πειράζει.
0: Ναι, όχι, δεν πειράζει καθόλου. Και με πειράζει. Εγώ να πω ότι δεν με ενδιαφέρει σκοπιμότητά του, με ενδιαφέρει ότι έκανε το σχόλιο. Αυτό. Είπα και εγώ αυτό και τελειώσαμε. Λοιπόν, είπαμε υπομονή σε δύο εβδομάδες. Τελειώνουμε, θα πάρουμε άδεια. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι διαφημιστικό. Λοιπόν, Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις 11.

888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και, γιατί έχει και, το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή, το συγκρότημα είναι Χαΐνιδες, βέβαια, στην πλατεία Κοντζιά, με ώρα έναρξης 9 και είσοδος ελεύθερη. Είναι το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού, μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοντζιά με είσοδο ελεύθερη και απαγορεύεται αυστηρά είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Πάμε διανυματάκι. Διανυματάκι και αμέσως μετά στους καλεσμένους μας και έχουμε πολλούς και ενδιαφέροντες.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
1: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Έχουμε πολύ ακόμη. Το μανίτσα, για να μην κάνουμε κάτω άρβα. Είναι ένα μεσολόγιο. Στην Ιωσή, μια κόρη βαθύνα. Από αυτή θα γυρίσουμε πάλι πίσω, κόρη βαθύνα. Και φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα. Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Διαβάστε στην απογευματινή, στην αντεπίθεση, η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μήνυμα Μητσοτάκη με εχμές για το ρόλο Κοβέση. Με μισθούς δημοσίου έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι που θα εργαστούν σε νοσοκομεία και εθνικές δομές υγείας. Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας. Η ΑΑΔΕ ξεμπλοκάρει άμεσα τους λογαριασμούς με την εξόφληση του 25% του χρέους. 9 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες σε όλη την Ελλάδα για φωτιές από μπάρμπεκιου και επικίνδυνες εργασίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Δώσουμε ένα δισεκατομμύριο και ο κύριος Μητσοτάκης να πει βρες άλλα 500. Εντάξει, ναι, και θα τα βρει.
14: Ναι, ναι, θα λίγο μόνο.
13: Αλλά το θέμα είναι ότι εκείνος κοστολογεί και εισηγείται κιόλας. Δεν εισηγείται γιατί μιλάει με τους φορείς. Mm-hmm. Όπως έγινε και με τη φορολογική μεταρρύθμιση, που ουσιαστικά ήταν μια δική του πρόταση.
15: Λοιπόν, να σε ρωτήσουμε τώρα.
14: Έχεις ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα.
15: Ανοίγει πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, mm-hmm. αλλά πριν ανοίξει πλατφόρμα, η ΑΔΕ ξαφνικά ξεκινάει πληστηριασμούς ακινήτων.
13: Ναι, στέλνει τελεσίγραφο.
15: Τι είναι αυτό
13: τώρα.
15: Τι είναι αυτό.
13: Βγάζει τα προγράμματα πληστηριασμών.
15: Ναι, τι είναι αυτό, λέει,
13: ή θα ενταχθείτε στη ρύθμιση, ναι, νέο τηλεσίγραφο. Ή εγώ θα εξβγάζω το πρόγραμμα των πληστηριασμών.
15: Mm.
13: Ήδη έχουν βγει, έχει βγει ένα πρόγραμμα 22 πληστηριασμών για τις 16 Σεπτεμβρίου.
15: Ναι.
13: Είναι ακίνητα και κάποια είναι πολύ μεγάλα ακίνητα. Τα περισσότερα από όσο θυμάμαι είναι στη Μύκονο κιόλα. Τα αγροτεμάχια, οικόπεδα, τα οποία είναι στη Μύκονο, μεγάλης αξίας.
15: Ναι.
13: Δηλαδή ξεκινάνε το πιο φθηνό που θα βγει στον πληστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς είναι στα 450.000 ευρώ,
15: ναι,
13: σε μια περιοχή Βουναλάκια στη Μύκονο. Δεν ξέρω εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
15: Έχουν πάρει στην Μύκονο από το 93. Νομίζω και ο διπλανός μου έχει να πάει, αν έχει πάει ποτέ, έχει να πάει χρόνια επίσης.
13: Και το πιο ακριβό είναι περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ, που είναι πάλι, για μιλάμε για αγροτεμάχια σκέτα, δηλαδή δεν υπάρχει μέσα οίκημα, οικοδομή.
15: Φίλε, τα έτοιμα είναι. Να αποκτήσουν και οικοδομή, φαντάζομαι.
13: Ναι, φυσικά.
15: Ναι.
13: Αυτά είναι, ναι, γιατί είναι αρκετά στρέμματα.
15: Ναι.
13: Οπότε τώρα η ΑΔΕ τους στέλνει το τελεσίγραφο,
15: ναι,
13: που θα μπει ή στις 20 Ιουλίου το αργότερο που θα ανοίξω την πλατφόρμα, μπαίνετε στη ρύθμιση των 72 δόσεων,
15: mm-hmm,
13: ή ξεκινάνε οι πληστηριασμοί. Mm-hmm. Και αυτή είναι η αρχή, δηλαδή υπάρχουν από πίσω και άλλα προγράμματα πληστηριασμών που θα βγαίνουν σταδιακά,
15: mm-hmm,
13: για όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
15: Mm-hmm.
13: Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πάγια διαδικασία αυτή της φορολογικής διοίκησης, για πει παιδιά, πληρώστε για να σώσετε τα περιουσιακά στοιχεία.
15: Mm-hmm.
13: Είναι μια καλή ρύθμιση, σε 6 χρόνια δηλαδή να αποπληρώσεις το χρέος σου.
15: Είναι χρέη μέχρι το 23 αυτά βέβαια, έτσι.
13: Είναι χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τα... μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.
15: Ναι, ναι, ναι.
13: Βέβαια, όσοι έχουν και καινούργια χρέη, το έχουμε ξαναπεί αυτό,
15: ναι,
13: θα πρέπει να τα εντάξουν πρώτα στην πάγια ρύθμιση,
15: ναι,
13: και μετά να κάνουν αίτηση για τις 72 δόσεις.
15: Mm-hmm.
13: Διαφορετικά δεν θα γίνει αποδεκτή.
15: Ναι, ναι.
13: Θα έχουν τη δυνατότητα σε 3 μέρες να πληρώσουν την πρώτη δόση και μετά κάθε μήνα θα πληρώνουν τη δόση που τους αναλογεί.
15: Mm-hmm.
13: Όσες περισσότερες δόσεις, όσες λιγότερες δόσεις διαλέξει κάποιος, τόσο πιο γρήγορα θα αποπληρώσει, τόσο θα είναι μεγαλύτερη δόση, αλλά μικρότερος ο τόκος που θα βγαίνει, που είναι σταθερό το επιτόκιο 5,84%.
15: Mm-hmm.
13: Είναι ένα σχετικά μέτριο επιτόκιο,
15: mm-hmm,
13: γιατί αν το συγκρίνουμε με τα επιτόκια που έχουν οι τράπεζες, είναι πολύ υψηλότερο, δηλαδή στην τράπεζα θα βρίσκαμε καλύτερο επιτόκιο από ό,τι,
15: ναι,
13: έχει,
15: ναι,
13: η φορολογική διοίκηση, και πάγια το Υπουργείο Οικονομικών έχει τα υψηλότερα επιτόκια. Άγνωστο γιατί, ναι, καθώς θα έπρεπε να ακολουθούμε τους κανόνες της αγοράς.
15: Αν κατάλαβα καλά, οι πληστηριασμοί στους οποίους αναφέρεσαι είναι πληστηριασμοί ακινήτων υψηλής αξίας. Δεν είναι πιο μικρά ακίνητα, αυτό θέλω να πω, ή κάνω λάθος?
13: Όχι, όχι, είναι υψηλής αξίας.
15: Ναι.
13: Βέβαια θα βρούμε και κάτι πάρα πολύ μικρής αξίας που αφορούν κυρίως αποθήκες και πάρκινγκ. Τώρα μιλάμε, αυτό είναι κάτι το οποίο τα βλέπουμε τα τελευταία 2 χρόνια,
15: mm-hmm,
13: όπου βλέπουμε πάρα πολλούς πληστηριασμούς,
15: mm-hmm,
13: πάρκινγκ και αποθηκών.
15: Mm-hmm.
13: 1.000 ευρώ δηλαδή, πληστηριασμό, τιμή πρώτης προσφοράς 1.000 ευρώ.
15: Mm-hmm.
13: Δεν μιλάμε για μικρά διαμερίσματα και μικρά οικόπεδα μικρής αξίας, mm-hmm, αλλά για πάρκινγκ και αποθήκες,
15: mm-hmm,
13: που... παιδιά, γίνεται χαμός το τελευταίο καιρό στις αγοροπλησίες πάρκινγκ και αποθηκών.
15: Ναι,
13: έχουν,
15: ναι,
13: μεγάλη ζήτηση.
15: Ναι.
13: Και τα βλέπουμε πλέον και στους πληστηριασμούς. Όχι μόνο στους πληστηριασμούς του δημοσίου, αλλά και στους πληστηριασμούς που κάνουν οι τράπεζες.
15: Ναι.
13: Γιατί δεν είναι πρώτες κατοικίες,
15: οπότε μπορούν
13: να τα βγάζουν πολύ πιο εύκολα.
10: Διαβάζω το ρεπορτάζ, χρέη προς το δημόσιο έχουν 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα.
13: Ακριβώς.
10: Δηλαδή είναι πάνω από, πάνω από τους 1 στους 2 ενήλικες.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάνω από 1 στους 2 ενήλικες.
10: Και αν το βάλουμε με οικογένειες, είναι προφανώς ότι είναι μεγάλη πλειοψηφία. Δηλαδή είναι τα 2/3 οικογενειών, να το πω έτσι.
13: Βέβαια, να σου πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών του δημοσίου έχουν μικρά χρέη,
15: mm-hmm,
13: μέχρι 500.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσοστό 80%. Οι μεγάλοι είναι λίγοι, αλλά χρωστάνε τα πολλά.
15: Mm-hmm.
13: Δηλαδή από τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το συνολικό χρέος, οι λίγοι μπορούν να χρωστούν τα 90 δισεκατομμύρια.
10: Και διαβάζω επίσης από το ρεπορτάζ, θα σας γίνει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα το λόγιο για τους ακροατές.
14: από τα 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, 1.700.000 έχουν ήδη υποστεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου και απολούνται με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και πληστηριασμούς.
13: Αυτό που γίνεται περισσότερο είναι οι κατασχέσεις ισχυρές τρίτων, δηλαδή πάνε και δεσμεύουν το μισθό σου. Mm-hmm. Το υπερβάλλον ποσό πάνω από τα 1.600 ευρώ πλέον, όπως και στους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και αν έχει εισοδήματα από ενίκεια. Με εντολή, όποιος, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει εισοδήματα από ενίκεια, δίνεται εντολή στον ενοικιαστή ότι από εδώ και πέρα θα το καταθέτει εκεί το ενίκιο και όχι στον ιδιοκτήτη. Το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό. Πέρσι μόνο είχαμε κατασχέσεις κύριας τρίτων περίπου 500.000. Και είναι μια τακτική που ακολουθεί η ΑΔΕ για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του δημοσίου. Τώρα θέλω να ελπίζω, δεν είμαι σίγουρος βέβαια γιατί η εμπειρία των τελευταίων χρόνων δείχνει το αντίθετο, αλλά θα ήθελα να ελπίζω ότι πολλοί θα μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων για να ξεχρεώσουν και να απαλλαγούν. Γιατί θεωρώ ότι έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια στη φορολογία και το βλέπουμε λίγο από τη συμμόρφωση. Δηλαδή έχουμε φορολογική συμμόρφωση που ξεπερνάει το 80%, που είναι μεγάλο ποσοστό. Όταν, ας πούμε, πριν μερικά χρόνια η φορολογική συμμόρφωση ήταν γύρω στο 65%. Το γεγονός ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ δείχνει ότι κάποιοι θέλουν να πληρώνουν κανονικά τα χρέη τους, δεν είναι παταχτρίδες.
15: Ναι, αλήθεια, ισχύει αυτό. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών, αλλήμωνο, που μπορούν και ανταποκρίνονται. Μάλιστα.
14: Πότε ξεκινάνε αυτά?
13: 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα. Οι αιτήσεις μπορούν να ξεκινήσουν δηλαδή κανονικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας και τελειώνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα με βάση τον νόμο. 31 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία προθεσμία για την υποβολή αίτησης. Προσωπική μου άποψη, εάν δεν έχουμε εκλογές φέτος, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την περίοδο των εκλογών. Δηλαδή, σίγουρα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 27. Αυτή είναι βέβαια μια προσωπική άποψη. Μένει να το δούμε. Είναι αναλόγως το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
14: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Προκόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
15: Να σε καλά, να σε καλά. Μην κανένα νέο έτσι από τα από το καλάθι, από τις παροχές. Εδώ είμαστε, ξέρεις, έτσι πρωί-πρωί σε περιμένουμε. Όλο τι κάτι θα μαθαίνεις στο επόμενο διάστημα, αυτό θέλω να πω.
13: Όχι, θέλετε.
14: Γιάννης Πολίτης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε εξελίξει στη Βουλή.
15: Ποιος έφυγε, Γιάννη?
14: Βαριά ονόματα πια μπήκαμε.
15: Ποιος έφυγε, Γιάννη, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Σωτήρη. Την ανεξαρτοποίηση της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε προλίγου η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη. Με μια μακροσκελή ανακοίνωση.
15: Ναι. Αυτό είναι βαρύ, όντως.
16: Αναφέρει στην ανακοίνωσή της όλα όσα έγιναν από το 2015 μέχρι το 2019 που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξηγεί τι συμβαίνει στο τώρα και καταλήγει κλείνοντας ότι από τη θέση της αντιπρόεδρου της Βουλής εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης
15: με τον πρόεδρο
16: της Βουλής, για να μην προκύψουν ευθύνδια στις λειτουργίες, θα το αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτοποίησης τις αμέσως επόμενες
15: ημέρες. Όχι παρέτησης από βουλευτικό αξίωμα, βέβαια, έτσι.
14: Ανεξαρτοποίηση.
16: Είναι ανεξαρτοποίηση.
15: Ναι. Εντάξει, έχει και τα καθήκοντα αυτά η κυρία Γεροβασίλη, που είναι σημαντικά, είναι σοβαρά.
16: Και πρόκειται και για ένα στέλεχος που με ειδικό
15: βάρος,
16: θα λέγαμε, καθώς είναι από τα παλαιότερα στελέχη του. Ήταν πλέον από τα παλαιότερα στελέχη του.
14: Και από τα πλέον έμπιστα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, να πω, από την Άρτα. Λοιπόν, και είχαμε και άλλη μια ανεξαρτητοποίηση. Ήταν ο βουλευτής Ατώλο Καρνανίας.
16: Ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανεξαρτητοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Όπως επίσης είχαμε και την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από μέλος.
16: Από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, δεν είναι.
14: Όχι,
15: δεν είναι, έχει παραιτηθεί. Εντάξει, απλό μέλος. Ναι.
16: Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανεξαρτοποιηθούν ο Διονύσης Καλαματιανός. Μέχρι πρώτη νόση.
15: Ποιος θα είναι ο τελευταίος? Ναι, που θα κλείσει την πόρτα.
16: Μένει να δούμε. Και μένει να δούμε βέβαια και πόσοι βουλευτές πλέον θα εμφανιστούν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
15: 7 λέει ο Βασίλης.
14: Άντε 8 με το ζόρι.
16: Ναι, 8 το πολύ.
14: Λοιπόν, άντε και μια είδηση ακόμα.
15: Ποδοσφαιρική ομάδα βγάζουν.
14: Ακόμα μια δήλωση. Νομίζω θα είναι η σειρά του Σοκράτη Φάμελου να εξορτοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.
15: Μάλιστα, μάλιστα. Και κάπως έτσι.
16: Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά χρονικά. Δηλαδή, πρόεδρος κόμματος να ανεξαρτητοποιείται. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Εκτός αν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος εγώ. Αλλά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν το έχουμε ξαναδεί.
15: Θα τους κάνει μήνυση για Θέμη το ανταγωνισμό Χαϊκάλης φέτος για το Δελφινάριο. Συγγνώμη, είναι λίγο ακραίο αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, αυτά.
16: Καλή συνέχεια, εδώ θα είμαστε για το υπόλοιπο τη ημέρα σου. Γιατί άλλο
15: είναι. Καλά, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε, Γιάννη μου, ευχαριστούμε. Η Γιώργο Γερβασίλη είναι σηματοδοτή κάτι, ας πούμε, γιατί είναι όντως, όπως λέει ο Βασίλης, από τους ανθρώπους που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Την εκτιμάει ο κύριος Τσίπρας, όπως γνωρίζω, και θα την έχει μαζί του, φαντάζομαι, στο επόμενο ξεκίνημά του.
14: Υποψήφια βουλευτής Άρτας.
15: Θα είναι στην Αρτά.
14: Ναι,
15: στην Αρτά. Όπου νομίζω ότι δεν αμφισβητείται από κανέναν, νομίζω εκεί. Λοιπόν, αυτά.
14: Στις 11 η κηδεία της Μάρος
15: Κοντού. Τι στενάχωρο αυτό.
14: Ο Νικήτας ακλαμάνει στα εκφωνήσει.
15: Και το είχε ζητήσει, λέει, διάβασα κάπου σε κάποιο δημοσίευμα, δεν ξέρω αν λέει, του είχε ζητήσει, λέει, να κάνουν ένα τραπέζι μετά και να κρατήσουν, λέει, μια θέση στην οποία να έχουν το πιάτο τη ώρα εγώ, ένα πακέτο τσιγάρα, γιατί κάποιο μέχρι την τελευταία μέρα τη ζωή τη. Και ένα πακέτο τσιγάρα και ένα ποτήρι ουίσκι.
14: Πήγε στο εστιατόριο που ήταν το αγαπημένο του Νικήτα και τα έκανε αυτά ήδη.
15: Και τα έκανε ήδη. Ναι. Άρα Νικήτα. Είναι τρομερό ο πρόεδρο Βουλή. Λοιπόν, τον συμπαθεί, πολιτικά λέω, συμφωνεί μαζί του, είναι μια προσωπικότητα ξεχωριστή ο Νικήτα Κακλαμένη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και θεατραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στα cosmote.gr/telecomroadshow.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Τα όχι λίγα, 200 διαμερίσματα σε 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, σε μια μεγάλη διαδρομή. Από εκεί περνάει από κάτω ο Μετροπόντικας για τη γραμμή 4, όπου οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι είναι στους δρόμους, ενώ κοιμούνται εκτός σπιτιού, διότι φοβούνται. Έχουμε τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Κάνατε μια δήλωση χθες που εγώ όταν την άκουσα, η αλήθεια είναι, αν και δεν μένω προς τα γη, έμεινα λίγο σύξυλος. Είπατε ότι εγώ αν έμενα εκεί ή κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, αν ήμουν ένοικο σε κάποια από αυτές τις πολυκατοικίες, δεν θα μπαίνα μέσα.
1: Γιατί δεν θα μπαίνατε, κύριε καθηγητά, μέσα?
2: Αυτό που είπα λοιπόν συνοδευόταν και με τα παρακάτω.
1: Ναι.
2: Είπαμε, τρόμαξαν οι δηλώσεις και του Υπουργού, αλλά και της Μέτρο ΑΕ.
1: Ότι?
2: Με τρόμαξαν οι δηλώσεις του Υπουργού, γιατί βιάστηκε να προκαταλάβει αποφάσεις εμπειρογνωμόνων. Δηλαδή, ναι, είπε, κάναμε έλεγχο, πότε, και είδαμε ότι οι πολυκατοικίες δεν έχουν πρόβλημα στατικότητας. Πότε. Ναι. Τώρα έγινε το φαινόμενο.
1: Ναι.
2: Πότε πρόλαβαν και ελέγξαν όλες αυτές τις πολυκατοικίες. Αλλά πιο πολύ με τρόμαξε η Μετρό ΑΕ και μετά μία συνέντευξη του κυρίου Μιλόπουλου, νομίζω, που είπε ότι αυτός ο διαγωνισμός με αυτή τη γεωτεχνική μελέτη έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ 18-19. Κάναμε, λέει, ανά 50 μέτρα γεωτεχνικές γεωτρήσεις και αυτά που λένε είναι λάθος. Συμφώνησα εν μέρη με αυτό, γιατί η Μετρό τι είπε? Η Μετρό είπε ότι συναντήσαμε γεωλογικές συνθήκες που δεν περιμέναμε, άρα ελλειπή γεωτεχνική πληροφορία. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Μιλόπουλος, μου φαίνεται λίγο αδύνατο ανά 50 μέτρα γεώτρηση και να πέσαν έξω. Το δεύτερο που με τρόμαξε και γι' αυτό είπα ότι δεν μπαίνω μέσα, είναι ότι είπε ότι είχαμε ροή υλικού. Δηλαδή, εκεί που γινόταν η εξκαφή, τους έφυγε από πάνω υλικό. Πόσο? Ένας κουβάς, ένα καροτσάκι ή 10 φορτηγά?
1: Ναι.
2: Αυτό
1: ναι,
2: είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν ξέρουμε την ποσότητα που έφυγε, μπορούμε να εκτιμήσουμε και το κενό που πιθανά δημιουργήθηκε από πάνω. Προσέξτε να δείτε, στα Πετράλωνα είχα πει ότι είχαμε παλιές αποθέσεις του Κηφισού, χαλαρές. Εδώ έχουμε παλιά πλημμυρικά γεγονότα, παλιές πλημμυρικές ροές, Άμμος, Χαλίκη, Κροκάλα, Άργυλος. Μετά από τόσα χρόνια πιθανά το υλικό να ήταν χαλαρό, όχι τόσο συνεκτικό, και με την πρώτη εξκαφή άρχισε να φεύγει. Δεν προλάβα να το στερεώσουν. Πρέπει λοιπόν να καταλάβω από αυτά που είπε η Μετρό το υλικό που έφυγε. Γι' αυτό είπα, εγώ δεν μπαίνω αν δεν έχω πληροφορίες συνολικές. Πόσο υλικό έφυγε? Δεν είναι επίσης τριχοειδείς οι ρογμές. Από αυτά που βλέπουμε στις εικόνες είναι ανοίγματα, σπασίματα. Είναι καθιζήσεις των πολυκατοικιών. Ανοίξανε. Κάποιο πέδιλο, κάποια θεμελίωση είχε λιγότερο συνεκτικό υλικό και κάθισε.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν λένε την αλήθεια?
1: Αυτά όμως γιατί γίνανε, δεν θα έπρεπε να, όταν ο Μητροπόντικας δουλεύει, να γίνονται κάποιες μελέτες πιο πριν? Δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω πού θα πάει,
2: πώς
1: θα
2: φάει, πώς θα λειτουργήσει. Ανά 50 μέτρα υπήρχε γεωτεχνική γεώτρηση. Άρα λοιπόν ξέρανε τι υλικό θα βρουν. Συνεπώς το ένα αντιφάσκει του άλλου. Δηλαδή, είχανε τελικά γεωτρήσεις? Εκτιμήθηκαν συμπεριφορές του υλικού ή δεν είχανε γεωτρήσεις? Ή δεν ακολουθήσαν τις οδηγίες?
1: Ναι.
2: Ή δεν ακολουθήσανε τις προδιαγραφές?
1: Ναι, ναι,
2: αυτά
1: ναι,
2: μένουν να ακουστούν, να δείξουν ποιες ήταν οι γεωτεχνικές εκθέσεις, τι λέγανε οι γεωτεχνικές εκθέσεις, τι έπρεπε να κάνουν, αν τα κάνανε ή όχι. Ή δεν έγιναν τόσες γεωτρήσεις?
3: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ναι, με συγχωρείτε.
2: Ένα πλημμυρικό γεγονός. Έχετε δει πλημμύρες από τα ποτάμια, πώς ξεχυλίζουν το υλικό, πώς πλημμυρίζει μια περιοχή. Αν λοιπόν κάνω μια γεώτρηση, το πεδίο πλημμύρας έξω από την κήτη του ρέματος και στη συνέχεια πάω να τρυπήσω την ίδια την κήτη, το υλικό είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, να ήταν τόσο άτυχοι να κάνανε γεωτρήσεις σε περιοχές που δεν συμβάδιζαν με το υλικό που συνάντησε η διάτρηση. Παίζει και αυτό. Αλλά αν ξέρεις με τι έχεις να κάνεις, τότε πας και πιο στοχευμένα να ψάξεις και άλλες περιοχές.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Αν δεν δω τη γεωτεχνική έκθεση, δεν μπορώ να σας πω με λεπτομέρειες τι φταίει. Αλλά εγώ τρομάζω με αυτά που διαβάζω.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε τον Μάιο από ό,τι διαβάζουμε, γιατί διαπιστώθηκε το πρόβλημα. Από τότε μέχρι τώρα που είναι τέλη Ιουλίου, γιατί δεν έχουμε μια μελέτη που να λέει και να δίνεται στη δημοσιότητα ότι είναι έτσι και έτσι? Είναι επαρκές το διάστημα αυτό? Όχι, άλλο το να ρωτήσω, γιατί πραγματικά επιστημονικά δεν τα ξέρω. Δεν μπορώ να το πω εγώ, εσείς αν ξέρετε. Είναι μικρό το διάστημα για να γίνει μια τέτοια μελέτη? Είναι μεγάλο? Πώς έχει?
2: Μέσα σε 2 μήνες θα έπρεπε αυτός που θα αναλάβει ο εμπειρογνώμονας να διερευνήσει το θέμα, να δει πρώτα τη γεωτεχνική έκθεση, να δει τα καρότα, δηλαδή τις γεωτεχνικές γεωτρήσεις που παίρνουμε υλικό και βλέπουμε τη συμπεριφορά του. Μετά να δούμε τις προτάσεις και να δούμε αν αυτά που πρότειναν εφαρμόστηκαν. Στη συνέχεια τα βάζεις όλα αυτά πάνω σε ένα χάρτη, προβάλλεις αυτά που έχουν γίνει και κάνεις μία εκτίμηση του σφάλματος, του λάθους. Σας λέω, υπάρχει μία περίπτωση, οι γεωτρήσεις να ήταν εκατέρωθεν ενός κύριου πλημμυρικού γεγονότος και να μην το είδανε. Αλλά αυτό μπορούσε να εκτιμηθεί από τους ειδικούς επιστήμονες. Άρα θα μπορούσε να γίνει σε κάποιες περιοχές πύκνωση των γεωτρήσεων. Ένα το κρατούμε. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε σε ένα μήνα να είχε υλοποιηθεί και να είχε βγει το συμπέρασμα. Το θέμα είναι ότι είναι βιαστικό να πω ότι η στατικότητα των κτηρίων δεν έχει επηρεαστεί, όταν μέσα σε 2 μήνες ακούμε ότι η πόρτα δεν ανοίγει, ναι. Βλέπουμε τείχους να ανοίγουν.
1: Το είδαμε. Χθες έβλεπα στα ρεπορτάζ ανθρώπους οι οποίοι να λένε ότι η πόρτα του σπιτιού από την ώρα που έγινε δεν μπορεί να μπουν σε δωμάτιο.
2: Έρχεται η μετρό και σου λέει τριχοειδείς ρογμές. Ναι. Μα δεν είναι τριχοειδείς ρογμές. Ναι. Γι' αυτό λέω, δεν εμπιστεύομαι αυτά που λένε, γιατί ακριβώς δεν λένε την αλήθεια.
3: Τώρα, αυτή η κατάσταση που μας λέτε το εδάφος, σε έναν σεισμό κάνει μεγαλύτερο το κίνδυνο? Υπάρχει
2: κοιτάξτε,
3: πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, όταν το υλικό είναι χαλαρό, πάντα με το σεισμό και όταν από πάνω υπάρχει φορτίο, οι πολυκατοικίες δηλαδή, και εσύ έχεις εκτονώσει από κάτω, έχεις ανοίξει μία τρύπα, προφανώς το υλικό πάει να επαναδιευθετηθεί, δηλαδή να βρει τον μικρότερο όγκο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν συμπυκνώνεται, ή φεύγει το υλικό μέσα στην εξκαφή που έχει κάνει και οι πολυκατοικίες καταραίουν. Γέρνουν, σπάνε, διαλύονται. Συνεπώς, η εμπειρία τους δεν επιτρέπει τέτοια λάθη. Αυτό που είπατε δεν είναι η πρώτη φορά που τρυπάνε. Άρα κάτι έγινε λάθος. Ή η γεωτεχνική έκθεση δεν ακολουθήθηκε ή δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό της όπως έπρεπε να υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακά.
3: Πραγματικά, ναι, αυτά που ακούμε εντυπωσιακά.
1: Πώς να μείνει άνθρωπος μέσα με τα ακούει αυτά? Εδώ τα λέμε, κάθε λογικός άνθρωπος θα έχει τους φόβους του, ειδικά να έχει τα παιδιά του μέσα και τα. Δεν ξέρω.
2: Μα όταν σου λένε τριχοειδείς ρογμές και εσύ βλέπεις την πολυκατοικία ανοιγμένη.
1: Ναι.
2: Να μην ανοίγει πόρτα.
3: Απ' την άλλη είναι και πού να πας όμως, ε? Δεν φεύγεις εύκολα από το σπίτι σου, πού να πας?
2: Έχουν υπογράψει νομίζω κάποια συμβόλαια αποκατάστασης και αποζημίωσης, που σημαίνει ότι πρέπει να τους καλύψουν τον τρόπο διαμονής σε άλλες περιοχές, σε άλλες θέσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κύριος Αβραάμ Ζαλιλίδης, καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Όχι μόνο το ξαναείπε αυτό που είπε χθες, το εδραιώνει και σε μια θεωρία η οποία εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ακούγεται πάρα πολύ λογική αυτά. Πάρα πολύ λογικά αυτά που λέει. Ειδικά αν έχεις δει τις εικόνες που βλέπουμε από τηλεόραση που μεταφέρουν οι ρεπόρτερ, μεσοτυχίες πολυκατοικιών έχουν ανοίξει. Είδα χθες μεσοτυχία πολυκατοικίας, γιατί αυτές είναι κολλημένες εκεί πολυκατοικίες στην Κυψέλη, δηλαδή μία πάνω στην άλλη. Έχουν ανοίξει και δεν έχουν ανοίξει 3 χιλιοστά, έχουν ανοίξει 100 στά. Λοιπόν, ειδικοί δεν είμαστε, τρόμο δεν θέλουμε να σπείρουμε στους ανθρώπους. Γι' αυτό βγάζουμε ειδικούς και μιλάνε και δεν τα λέμε εμείς.
3: Είχαμε χθες στον σταθμό και τον υπουργό.
1: Ναι.
3: Έτσι δεν. Και άλλους επιστήμονες πολλούς και κατοίκους πολλούς σήμερα σε όλες τις εκπομπές.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για να γίνεται αντικείμενο. Να μην έχουμε πολιτική ζημιά, να μην έχουμε αυτό, να μην έχουμε εκείνο, να το φροντίσουμε κλπ. Δεν είναι το θέμα πολιτική ζημιά. Το θέμα είναι εδώ πέρα να λυθεί το ζήτημα. Και να έχουμε και μετρό κάποια στιγμή στη γραμμή 4 που τη χρειάζεται τόσο πολύ ο κόσμος. Λοιπόν.
3: Ανεξαρτοποιήθηκε και ο κύριος.
4: Διονύσος Καλαματιανός, μέχρι τώρα γραμματέας της βουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Ηλίας, νομίζω, Ηλίας.
1: Ηλίας, και αυτός ένας από τα στελέχη, απόψη μου πάλι είναι αυτή, που από τα πολύ σοβαρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτημένος και με πολύ αξιοπρεπή δημόσια παρουσία. Λοιπόν, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, γιατί σας ζαλίσαμε και λιγάκι. Να έρθει μετά ο Βασίλης Λέσκας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Μέχρι τότε πάει, δεν ξέρω, το πηθήκε κανένας ακόμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και εμείς επιστρέφουμε
4: στον επόμενο τόνο.
1: Σε λίγο. Δεν έχουν μείνει και πολλοί, 4-5 είναι πια. Νομίζω σήμερα να τους εξαντλήσουμε όλους. Τελειώνουμε.
5: Τι φέρανε
6: πια?
5: Τη γούνα.
6: Ποια γούνα?
7: Α, τη γούνα της Μπιάνκας. Φέρ τη μέσα, παιδί μου.
8: Ε, una μπελέτσα.
9: Τη βελέτσα, μωρή, ολόκληρη γούνα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ανεξαρτητοποίησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Όλγα Γεροβασίλη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο στόχος και οι αρχές της δεν εκφράζονται από το ένα από μήνα σχήμα. Πληροφορίες του ρέδιο σταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανεξαρτητοποιηθεί ο Σωκράτης Φάμελος. Νωρίτερα αποχώρησε ο Μελτιάδης Ζαμπάρας, ενώ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Εντός της ημέρας θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Το αργότερο τον Νοέμβριο θα έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση των υποθέσεων για τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα κινηθεί ταχύτατα καθώς οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα και παραγράφονται σε σύντομο χρόνο. Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης 5 έτη. Στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορ αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Μίλησε για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία υπέστη εγκάθματα και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Εντωμεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 25χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις. Αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς βομβάρδισαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν. Ο Ιρανικός στρατός επιτέθηκε με μία πανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τριμελής οικογένεια έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από πύργο παρατήρησης ύψους περίπου 65 μέτρων στα όρη Χάρτς της Γερμανίας. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Φιωρεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού δεξιού μπάκα Άλεξ Χιμένες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφοί Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
0: Και μεγάλη μας χαρά και τιμή. Και πώς το λένε και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μαζί μας κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Με το μαλλί κότσο σήμερα. Γιατί κότσο?
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι Άγγελοι έχουν φίλο.
0: Α, μου άρεσε έτσι, αδερφέ.
1: Να το πω λίγες μέρες, μένα να το λέω.
0: Λοιπόν. Πώς ήταν, ποιος άλλος? Ο κύριος Κυρίκος μας έκανε τη δημία και έφυγε. Εντάξει, κουραστήκε. Αυτός είναι από το πρωί στην κονσόλα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στα 4 λεπτά που παρεμβλήθηκαν μεταξύ της του Δελτίου Ειδήσεων και ημών, δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος κινείται δραστήρια στην ιστορία της υπόθεσης αυτής, να μας πει τι γίνεται και να μας πει τι γίνεται και με τους ανθρώπους που μένουν εκεί. Γιατί εντάξει.
1: Είναι... Να ρωτήσουμε τι γίνεται και με τους ανθρώπους στα πετρέλαια.
0: Και στα πετρέλαια επίσης, γιατί δεν έχουν μαζευτεί μπάζα, λέει, και δεν μπορούν να μπουν οι εμπειρογνώμονες μέσα να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πραγματογνώμονες, συγγνώμη, να μπουν μέσα να κάνουν τη δουλειά τους, να δουν γιατί, γιατί γκρεμίστηκε ολόκληρη η πολυκατοικία στα καλά του καθουμένου. Λοιπόν. Τώρα, εσείς τη βαριέστε την πολιτική επικαιρότητα Ιούλιο μήνα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τι να κάνουμε που την έχουμε. Έχουμε και τη δεξίωση για την Προεδρία της Δημοκρατίας την άλλη εβδομάδα. Και νομίζω ότι θα είναι.
1: Ναι.
0: Τη αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες που θα δούμε τα τελευταία χρόνια, με αλλαγές στα τραπέζια. Πώς το λένε, μωρέ, εκεί που πηγαίνουν στο.
1: Στο κιόσκι.
0: Στο κιόσκι, μπράβο, στο κιόσκι, εκεί στο βάθος του τέτοιου. Εμείς με Βασίλης και εγώ έχουμε δει να περνάνε από το κιόσκι εκείνο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Σιμίτη. Και μετά όλους τους υπόλοιπους που ακολούθησαν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά προλάβαμε να δούμε την Κωνσταντίνο Καραμαλή και.
1: Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Εγώ στη δεύτερη θητεία του Κωνσταντίνου Καραμαλή και εσύ.
1: Φλωράκης, Λαμιδάκης,
0: Κύρκος. Ναι. Μεγάλες προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής και της προ-δικτατορικής Ελλάδας. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, και της προ-δικτατορικής Ελλάδας, αλλά και της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.
1: Τώρα αυτό το στέκει θα έχει τα προβλήματα που έχει η Βουλή.
0: Για πες.
1: Για παράδειγμα, δεν θα πάνε οι επικεφαλής, στο κιόσκι εννοώ, τον έχουν κληθεί, των νέων κομμάτων.
0: Όπως.
1: Για παράδειγμα, δεν θα πάει ο κι ο Τσίπρας, δεν θα πάει η Καριστιανού.
0: Του έχουν καλέσει.
1: Και αρχηγούς κομμάτων με αυτή την ίδια
0: θέση. Αλλά δεν θα πάει ο κύριος Τσίπρας.
1: Στο κιόσκι.
0: Όχι, δεν θα πάει. Όχι,
1: δεν
0: μπορεί.
1: Στο κιόσκι πάνε οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
0: Σωστό.
1: Τον θα πάει, δεν ξέρω αν θα παρευρεθεί ή όχι. Θα να πάρει καμιά μαυρούλα σε την
0: ελευθερία. Έχει ενδιαφέρον να πάει. Καλά το πήγε, μαυρούλα το πήγε. Λοιπόν, πάμε στο σοβαρό θέμα για το οποίο μας μίλαγε πριν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και μας έλεγε ότι αν εγώ έμενα εκεί δεν θα πήγαινα να κοιμηθώ το βράδυ στο σπίτι μου, και είναι καθηγητής γεωλογίας ο άνθρωπος που μιλούσε και στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εκτάκτως το ζητήσαμε και αποδέχθηκε, ο κ. Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηνών. Καλημέρα, Δημαρχέ.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο καθηγητή εκεί που μας μιλούσε και η αλήθεια είναι πως μας τάραξε με αυτά που ακούσαμε. Δηλαδή με πράγματα τα οποία είναι, όσο και να είναι, ανησυχητικά. Η δικιά σας εικόνα ποια είναι και τι γίνεται?
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία εδώ και αρκετό καιρό από τους κατοίκους. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει μια κίνηση κατοίκων στην Κυψέλη για ακριβώς αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τις μετατοπίσεις που έχουν δημιουργήσει ρογμές από το Μετροπόντικα. Γι' αυτό και υπήρχε στο Δημοτικό Συμβούλιο ξεχωριστό θέμα η συζήτηση ακριβώς με τους κατοίκους για να μας αναφέρουν τα προβλήματα.
0: Ναι.
2: Εγώ, επειδή ήμουν στον εισαγγελέα το πρωί της ίδιας μέρας, χθες, προχθές, τον ενημέρωσα για το θέμα με την πολυκατοικία που είχε πέσει, τον ενημέρωσα και για το πρόβλημα με την Κυψέλη, οπότε ξεκίνησε άμεσα και φάκελος για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και να πω ότι είχα χθες μια συνάντηση τις 12 η ώρα με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της γραμμής 4,
0: ναι.
2: Ήταν και αντιδήμαρχος από τον Δήμο ο κ. Χαρλάδης, και πήραμε και εμείς μια πολύ... και ήταν και οι κάτοικοι, mm-hmm. Και έτσι έχουμε μια απλή εικόνα, τα δεδομένα έχουν ως εξής, μιλάμε για 200 διαμερίσματα,
0: ναι.
2: 200 δηλαδή περιπτώσεις οικογενειών που, όπως το λέτε σωστά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος και ανησυχία, έχουν χάσει τον ύπνο τους.
0: Ναι.
2: Και το καταλαβαίνετε και εσείς όταν βλέπετε ρογμές στους τείχους. Ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ο λόγος είναι ότι η περιοχή κάτω έχει πολύ δύσκολα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Έχει σταματήσει αυτή η σημεία μετροπόδικας. Ναι. Δεν λειτουργεί. Έχουν παγώσει όλες οι διαδικασίες. Ναι. Είχε σταματήσει άλλες δύο φορές και ξαναξεκίνησε, αλλά υπήρχαν θέματα. Ακριβώς τα θέματα είναι ότι εκεί υπάρχουν υπόγεια ρέματα, έχει δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ περιοχή και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργούνται όλες αυτές οι μετακινήσεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρές αλλά δημιουργούν πολύ μεγάλο άγχος και ζητήσαμε τα εξής. Και αρκετά από αυτά θέλω να πω, άκουσα και τον Υπουργό αργότερα ότι γίνονται δεκτά. Νούμερο ένα, να υπάρξει το βασικό εγγράφος διατύπωση μετά από ελέγχους προφανώς ότι όσον αφορά τη στατική επάρκεια των κτηρίων.
1: Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια εγγραφά, δηλαδή λέγανε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά τα έγγραφα δεν τα δίναν καλά.
2: Χθες μας προσκόμισαν, για πρώτη φορά και εγώ τα είδα, χθες μας προσκόμισαν τέτοιου τύπου έγγραφα τα οποία έχουν ξεκινήσει να δίδονται μετά από ελέγχους που γίνονται οπτικούς, οφείλω να πω. Δηλαδή δεν γίνονται αναλυτικές μετρήσεις, αλλά πάνε ειδικοί άνθρωποι που βλέπουν τη φέρουσα δομή του κτηρίου, βλέπουν τις περιπτώσεις των ρογμών και προσπαθούν να καταλάβουν και να επιμειώσουν μηχανική. Χθες είδαμε τα πρώτα τα οποία αποστέλλονται στους κατοίκους σε αυτές τις περιοχές και επειδή ακριβώς το άγχος είναι μεγάλο, ζητήσαμε και έναν ανεξάρτητο φορέα γνωσμένου κύρου να πιστοποιήσει και αυτό για την στατικότητα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα είναι το τεχνικό επιμελητήριο. Έτσι μαθαίνω σήμερα. Άρα και αυτό, αν συμβεί, είναι πολύ σημαντικό. Είναι στα αιτήματα των κατοίκων τα οποία και εμείς υποστηρίζουμε. Να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι τα σπίτια αυτά είναι ασφαλή για τους ανθρώπους να κοιμηθούν το βράδυ, διότι πάρα πολλοί έχουν φύγει κιόλας.
0: Και όσοι έχουν βέβαια να μπορούν να πάνε κάπου, γιατί ξέρω.
2: Και όσοι έχουν να πάνε.
0: Δεν έχουν να πάνε κάπου. Ναι, ναι, γιατί είναι άνθρωποι που προφανώς μπορεί να μην έχουν να πάνε κάπου να μην πάνε. Ναι, ναι,
2: σωστά. Ναι. Δεύτερον είναι η αποκατάσταση και η αποζημίωση. Ναι. Θέλουμε ορθή αποκατάσταση και αποζημίωση όπως το βλέπετε από την κείμενη νομοθεσία και από τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Το διάβασα επίσης στις ανακοινώσεις του Υπουργού. Θα γίνει και αυτό. Μένει να το δούμε.
0: Ναι.
2: Διότι μέχρι στιγμής είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει κάποια πολύ μικρά μερεμέτια και όχι ολοκληρωμένες επιδιορθώσεις.
0: Ναι.
2: Και το τρίτο είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και επειδή η περιοχή εκεί είναι δύσκολη, έχουν αναλάβει ειδικοί εμπειρογνώμονες να εξηγήσουν τον τρόπο, τη διαδικασία και το νέο χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα επανεκκινήσει ο Μετροπόδικας. Δέχομαι και εγώ τηλέφωνο από κατοίκους, μου είναι δήμαρχε.
0: Λογικό είναι.
2: Εμείς τώρα είμαστε εδώ, έχει σταματήσει. Πότε θα περάσει από το σπίτι μας, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Και φοβούνται δηλαδή.
2: Και φοβούνται.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα ζητήσαμε με το που υπάρξει αυτό το πόρισμα, μας σημαίνει ότι θα είναι σε δύο εβδομάδες από τώρα, κάτι τέτοιο κατάλαβα, να ανακοινωθεί και σε εμάς, στο Δήμο και στους κατοίκους, για να έχουν όλοι πλήρη γνώση και να χτιστεί μια διαδικασία εμπιστοσύνη να πάψει να υπάρχει αυτός ο φόβος, πώς ακριβώς δηλαδή θα επανεκκινήσει. Καταλαβαίνω θα είναι με νέες συνθήκες, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Να μας ενημερώσουν για να μπορέσουμε και εμείς να ενημερώσουμε τους κατοίκους. Θα κάνουμε ίσως και μια έκτακτη συνάντηση με το που έχουμε το πόρισμα, με προσώπους των κατοίκων, την Ελληνικό Μετρό, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ακριβώς τι θα γίνει. Να μας εξηγήσουν δηλαδή οι ειδικοί τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έχουμε και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει
0: με τα πετράλαινα.
1: Πώς έχει καταρχήν η κατάσταση, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού ζουν, τι κάνουν.
2: Οι άνθρωποι αυτοί
1: και τι θα γίνει, με τα.
0: Με τους πραγματογνώμονες που να μάθουμε επιτέλους γιατί έπεσε η πολυκατοικία.
1: Τα μπάζα.
2: Οι άνθρωποι συνεχίζουν και μένουν όπου μπορούν και όσοι μας έχουν ζητήσει. Είχαμε βρει κάποια διαμερίσματα εμείς, δώσαμε και παράταση για να μπορέσουν να συνεχίσουν να μένουν εκεί. Τους προσφέρουμε συνέχεια ό,τι χρειάζονται. Υπάρχει εκεί το κέντρο του Δήμου, ο ΚΙΑΔΑ, για να δίνει ό,τι χρειάζονται από έκτακτη ανάγκη και τρόφιμα, φαγητά, παρμακευτικά, ρούχα, ό,τι ακριβώς μας ζητάνε.
1: Αυτό είναι για λίγες μέρες όμως.
2: Για λίγες μέρες.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα είναι.
1: Για λύση αυτό, γιατί η πολυκατοικία έπεσε. Μέχρι να βρουν σπίτια, πού τι θα κάνουν. Λέγαμε παλιά ούτε σόβρακα δεν θα έχουν να του διακομίσουν στου ανθρώπου.
2: Σωστά. Κράτο υπάρχει εδώ, είναι μια ερώτηση. Κυβέρνηση υπάρχει. Δηλαδή, δώσαμε λεφτά, πήγαμε εκεί, περιφράξαμε. Βρήκαμε για του ανθρώπου αυτού χώρου να μείνουν. Κράτο υπάρχει. Αν λάβει κάποιο κάποια διαδικασία. Γιατί ακούω πολλά, δεν έχω δει κάτι επί ουσίας. Μάλιστα, σε αυτή τη λογική που ακριβώς είπα, μα υπάρχει και από τον εισαγγελέα παραγγελέα να λάβουμε και αυτό εμείς. Ποιο δηλαδή, να βγάλουμε εμείς τα μπάζα. Δύσκολη διαδικασία, στριφνή, διότι είναι σε ένα χώρο που έχει γκρεμιστεί και θα πρέπει με ειδικά συνεργεία να προχωρήσουμε. Αυτό, παρόλα αυτά, αυτή την ευθύνη να λάβουμε άμεσα, θα περάσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ετοιμάζουμε δηλαδή τώρα τις προδιαγραφές. Θα είναι μαζί με την ΕΜΑΚ, θα υπάρχουν ειδικοί πραγματογνώμονες για να μας λένε ότι προχωράτε βήμα-βήμα και σε όλη τη διαδικασία, για να μπορούμε να σηκώνουμε ένα-ένα τα κομμάτια και να βλέπουμε τι υπάρχει από κάτω, να καταγράφεται, να αποδίδεται και να προχωράμε.
1: Τι μπορεί να υπάρχει δηλαδή.
2: Λεφτά, ρούχα. Είναι η ζωή τους από κάτω. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
2: Και χρειάζεται άρα πραγματογνώμη και ταυτόχρονα εκεί θα είναι ειδικά συνεργεία που θα πατάνε σε ένα κτίριο που έχει διαλυθεί, έχει καταστραφεί. Και αυτό είναι αρκετά σύνδετο. Δηλαδή, μπορούμε να προχωρήσουμε ένα επίπεδο παρακάτω. Πρέπει κάποιοι μηχανικοί να υπογράφουν, να συνεχίζει λοιπόν το σύστημά μας να παίρνει τα μπάζα και να τα πηγαίνει σε ειδικό χώρο εναπόθεσης και επεξεργασίας. Όλες αυτές οι προδιαγραφές με fast track διαδικασία από προχθές, νομίζω. Μέχρι σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό δελτίο. Έχω μιλήσει και με το Υπουργείο Εσωτερικών για να μας καλύψει αυτή την έκτακτη χρηματοδότηση. Θα υπάρξει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει άμεσα, να προχωρήσει άμεσα με συνθήκες κατεπήγοντος από τον εισαγγελέα η εταιρεία που θα. Η εξειδικευμένη εταιρεία που μαζί με τα δικά μας συνεργεία και τις υπηρεσίες μας θα το αναλάβει. Σκοπό την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουμε.
1: Μάλιστα. Την επόμενη εβδομάδα και να ολοκληρώσετε, έχετε μια έτσι καταρχήν ένα χρονοδιάγραμμα. Επόμενη εβδομάδα ξεκινάτε και πότε λέτε να τελειώσει αυτό.
2: Επαναλαμβάνω ότι η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή θέλει ειδικούς πραγματογνώμονες και την ΕΜΑΚ. Θέλουμε και αυτό να γίνει με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα. Θα έχω την εικόνα μόλις και η εταιρεία πάει στο πεδίο. Αν θέλει να μιλήσουμε αρκετές επόμενες εβδομάδες, θα σας πω και πότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
2: Καλά. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Χαριζδούκας, Δήμαρχος Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου γιατί να μην κερδίσεις περισσότερο από αυτές, με το Magenta One Business από την Cosmuta Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνο και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmuta.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε το. Έχουμε λίγο τα καινούργια πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, γιατί μετά έχουμε έναν από τους συνευουλευτές που και πρώην υπουργός, τον πρώην υπουργό, τον κ. Τσιάρα, που νομίζω ότι έχει πολύ και ενδιαφέρον να μας πει για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τις χθεσινές εξελίξεις που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και ο Βασίλης Κόκαλης λέει, εδώ όμως, στην Κατερινά. Όχι, αλλά σε λίγο.
0: Έρχεται και αυτός. Έρχεται. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο, βάλτε τραγουδάκι. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου γιατί να μην κερδίσεις περισσότερο από αυτές, με το Magenta One Business από την Cosmuta Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνο και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmuta.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε το. Έχουμε λίγο τα καινούργια πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, γιατί μετά έχουμε έναν από τους συνευουλευτές που. Και πρώην υπουργός, τον κ. Τσιάρα, που νομίζω ότι έχει πολύ και ενδιαφέρον να μας πει για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τις χθεσινές εξελίξεις που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και ο Βασίλης Κόκαλης λέει, εδώ όμως, στην Κατερινά. Όχι, αλλά σε λίγο.
0: Έρχεται και αυτός. Έρχεται. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν. Επιστρέφουμε σε λίγο, βάλτε κανένα τραγουδάκι, έτσι.

0: Στις εξελίξεις που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και ο Βασίλης Κόκκαλης λέει εδώ στην Κατερινά. Όχι, αλλά σε λίγο.
0: Έρχεται και φως. Έρχεται. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Βάλτε κανένα τραγουδάκι έτσι να χαλαρώσουμε λιγάκι. Και μετά.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Παραπολιτικά 90,1 και ο Σωτήρος Ξενάκης.
0: Ο κ. Βασίλης Κουρής, βλέπουμε ψεκασμούς με ντρόουν για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με νοσηλεύεται ένας άνθρωπος 60 ετών με μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, θα διάβασα, σε σχετικά σοβαρή κατάσταση. Ελπίζουμε να πάει καλά. Ψεκάζουν η περιφέρεια και νομίζω και κάποιοι δήμοι. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την χθεσινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που αφορά 4 βουλευτές και που βάζει στο αρχείο την υπόθεση για άλλους 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Γεωργίας.
1: Αγροτικής Ανάπτυξης, που είχασε και τέτοια θέση.
0: Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι. Το έχω μάθει εγώ το παλιό
1: Υπουργείο.
0: Το λέω όπως το λέω, όπως το λέγαμε πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Τσιάρα.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, καλημέρα.
1: Λοιπόν, την πρώτη σας τώρα έτσι γεύση. Το γλυκό πικρή,
2: Τι εννοείτε?
1: Λέω και στενοχωρηθήκατε και χαρήκατε από αυτή την απόφαση.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για όποιον εν πάση περιπτώσει το ζει, προφανώς η διαπίστωση δεν είναι τόσο ευχάριστη. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντι σε αυτό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη και ότι μπορεί κάποιες διαδικασίες ουσιαστικά να οδηγούνται μέσα από κάποια συνταγματική επιταγή ή μέσα από την κοινοβουλευτική πραγματικότητα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι μπορεί κανείς και να ταλαιπωρηθεί και ενδεχομένως να βρεθεί ενώπιον της κοινής γνώμης για θέματα ή ζητήματα που δεν τον αφορούν ή τον αφορούν ελάχιστα.
0: Να πούμε, επειδή υποχρεώ να το ξέρουν όλοι, ότι εσείς είστε ένα από τα 7 πρόσωπα για τα οποία η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε να αρχιοθετηθούν οι υποθέσεις τους.
2: Ναι, σωστά, έτσι είναι. Και όπως νομίζω τονίστηκε και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αλλά και στις ανακοινώσεις που υπήρξαν.
0: Δεν προέκυψαν αμέσως τέλεση σε αξιόπινο πράξη.
2: Ακόμη και για τους 4 βουλευτές οι οποίοι παραπέμπονται, πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι υπάρχει το τεκμήριο της ταυτότητας και φυσικά η ίδια η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα διερευνήσει αν υπάρχουν όντως ή όχι ευθύνες πλημεληματικού χαρακτήρα, όπως τουλάχιστον έχει αποδειχθεί, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Άκουγα τον κύριο Βορύδη χθες στην κυρία Καντώνα που μιλούσε για τους 4 συγκεκριμένα και ανέφερε τα ποσά για τα οποία αφορούν τον καθένα από αυτούς και τα οποία είναι ποσά κάποιων από κάποιες εκατοντάδες μέχρι κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει όμως ότι αυτή η ιστορία και εκατομμύρια δείτε, που ακούγαμε δεν υπάρχουν ούτε για πλάκα.
2: Αν μείνετε ακόμη και στην πραγματογνωμοσύνη η οποία ουσιαστικά ακολούθησε της μεταφοράς του συγκεκριμένου φακέλου της δικογραφίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η ίδια πραγματογνωμοσύνη βγάζει κάποια πραγματικά ελάχιστα ποσά, πολύ μικρά ποσά, δεν υπάρχουν ούτε εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Όχι, δεν είπα εκατοντάδες χιλιάδες, είπα κάποιες εκατοντάδες ευρώ για τον κύριο Σενετάκη για παράδειγμα, νομίζω, μέχρι κάποιες χιλιάδες, που δεν είναι 10.000 ευρώ, είναι 5, 6.000, 2.000, 3.000, θέλω από χαμηλά ποσά, μικρά ποσά.
2: Ακριβώς, ακριβώς, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα δεχτώ ότι κάθε συμπεριφορά η οποία ενδεχομένως δημιουργεί ένα ζήτημα στο θέμα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων προφανώς δεν μπορεί να τύχει της μη προσοχής ή της μη δικαστικής διερεύνησης. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαρος προς αυτό. Όμως επειδή τυχαίνει να έχω μια ευρία γνώση σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ θα σας πω ότι επί των δικών μου ημερών ξεκίνησε η τεράστια προσπάθεια κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία και συνεχίζεται και στην πραγματικότητα βρίσκεται σχεδόν στο τέλος της, στην ολοκλήρωσή της. Θα σας πω ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει όντως. Υπήρχε η δυνατότητα, υπήρχαν τα παράθυρα, υπήρχαν αν θέλετε εκείνα τα κενά που κάποιοι μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα τα οποία δεν δικαιούνταν. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει κυρίως σε θέματα που αφορούσαν στην κτηνοτροφία, στο ζωικό κεφάλαιο. Βεβαίως και στη γεωργία σε μικρότερη έκταση, αλλά το θέμα είναι ότι προφανώς υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έπρεπε κανείς και να δει και να δημιουργήσει τα δεδομένα, τα φίλτρα της ασφάλειας και από εκεί και πέρα να μην υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα ώστε κάποιοι να καταλάβονται αυτή την περίσταση.
1: Το βρήκατε σε μεγάλη έκταση εσείς το πρόβλημα, κύριε Τσιάρα, στο Υπουργείο σας?
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω, το βρήκατε σε μεγάλη έκταση το πρόβλημα αυτό?
2: Μα προφανώς ήταν σε μεγάλη έκταση. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Κοιτάξτε, έχω πραγματικά μιλήσει δημόσια πάρα πολλές φορές για το θέμα και το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επίσης και για ένα πολύ δύσκολο έργο που ανέλαβα όταν ήμουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε και το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει δημιουργήσει πάρα πολλές συνέπειες. Καθυστέρησης πληρωμές, ανθρώπους που μπορεί να δικαιούνταν χρήματα αλλά λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων ή αν θέλετε αδυναμιών της ίδιας της πολιτείας, διαχρονικών αδυναμιών, να μην παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Και βεβαίως ζητήματα τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πυροδότησαν την ένταση και αν κρίνουμε και από τις κινητοποιήσεις του χειμώνα, την σοβαρή αντίθεση ενός μεγάλου μέρους του αγροτικού κόσμου. Όμως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η προσπάθεια είχε σαν στόχο την πραγματική κάθαρση και την έλευση της διαφάνειας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό στο τέλος επίσης της ημέρας θα λειτουργούσε υπέρ των εντύμων αγροτών, διότι θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά καλλιεργούν τη γη ή μεγαλώνουν, εκτρέφουν ζώα και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία και στο μεγάλωμα του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας, απαφεύγοντας από την άλλη πλευρά διάφορους επιτίδιους οι οποίοι παίρναν χρήματα χωρίς να τα δικαιούνται.
1: Τέτοια χρήματα και παραπάνω δεν δόθηκαν ακόμα. Ακόμα υπάρχουν αγρότες που διαμαρτύρονται, όπως είδαμε.
2: Μπορώ να γνωρίζω, η τελευταία πληρωμή ήταν μια πολύ ικανοποιητική πληρωμή στο τέλος Ιουνίου. Και μάλιστα έγινε μια αναδιανομή, αυξάνοντας κατά 15% τη βασική ενίσχυση σε όλους. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι ήταν στην πραγματικότητα η υλοποίηση της υπόσχεσης ή της, εν πάση περιπτώσει, δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια εξυγίανσης στο ΠΚΠ οι πόροι οι οποίοι θα εξοικονομηθούν θα επιστρέψουν στους πραγματικούς παραγωγούς και στους πραγματικούς αγρότες. Και νομίζω ότι αυτό ήδη και το βλέπουμε, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, γίνεται σιγά σιγά. Ναι, υπάρχουν προβλήματα. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα το δεχτεί. Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι πρόσφατα λύθηκε το πρόβλημα με τις δημόσιες γέες, οι οποίες μπορεί να είχαν διανεμηθεί το 1930. Και οι παραγωγοί αγρότες, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, να μην μπορούσαν να πάρουν την επιδότηση. Γιατί δεν έγινε σωστά η μεταγραφή στο ελληνικό κτηματολόγιο, ή τέτοιου είδους γραφειοκρατικά προβλήματα υπήρχαν. Όμως λύνονται ένα-ένα. Και αυτά δεν θα μπορούσαν να λυθούν ούτε με μαγικό ραβδί, ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη. Είπαμε ότι χρειάζεται υπομονή, προκειμένου να ξαναφέρουμε ουσιαστικά την απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό ήταν ο βασικός στόχος και κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι ένας βασικός στόχος της ίδιας της κυβέρνησης.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι.
2: Για τον οποίο νομίζω γίνεται τεράστιος αγώνας προκειμένου να τον πετύχουμε και να μην αφήσουμε κανένα απολύτως περιθώριο και κανένα κενό να επαναληφθούν τα προβλήματα τα οποία είχαμε δει στο παρελθόν.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή άκουσα τη δήλωση του Πρωθυπουργού χθες, ο οποίος κάλεσε την αντιπολίτευση μάλιστα να ζητήσει και συγγνώμη. Εδώ όμως έχουμε μια περίπτωση 4 βουλευτών, οι οποίοι θα κριθούν έτσι, από τη δικαιοσύνη προφανώς για πλημελήματα και όχι για κακουργήματα. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι δεν είναι κακουργήματα ή πλημελήματα.
2: Στην υποθετική
0: περίπτωση που όμως, λέω τώρα εγώ, κάποιος από αυτούς καταδικαστεί για πλημέλημα, όχι για κακούργημα, υπάρχουν δύο βουλευτές του πρώην Υπουργείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παπαγγελόπουλος, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για πλημελήματα κι αυτοί, και στόχεται κάνει σημαία αυτό και δικαίως κατά την άποψή μου. Λοιπόν, γιατί δηλαδή το πλημέλημα, επειδή δεν είναι κακούργημα, το γαλάζιο πλημέλημα δεν είναι πρόβλημα, ενώ που δεν έχει αποδειχθεί βέβαια ακόμα, έτσι, το δικαστήριο πρέπει να το αποδείξει, είναι διαφορετικό από το πλημέλημα του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καταρχήν, σκεφτείτε ποια ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα όταν είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά η δικογραφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσα από μια γενικότερη ρητορική που είχε αναπτυχθεί όχι μόνο από τα πολιτικά κόμματα.
0: Συμφωνώ, η συμμορία, τα εκατομμύρια και όλα τα υπόλοιπα. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Ναι.
2: Βλέπει κανείς ότι αυτή η διάσταση η οποία τότε είχε εντός εισαγωγικών διαμορφωθεί ή παρουσιαστεί δεν είχε σχέση με την ίδια την πραγματικότητα. Βλέπει κανείς ότι τα βαριά κακουργήματα γίναν πλημελήματα. Και βεβαίως πρέπει και να καταλάβουμε για κάτι ακόμη, ότι πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί μια διαδικασία, νομίζω κύριε Ξενάκη ότι πρέπει να είμαστε πάρα
0: προφανέστατα.
2: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πρέπει ακριβώς για τον ίδιο λόγο για τον οποίο έγινε και συγκεκριμένη αναφορά από τον Πρωθυπουργό, ότι άνθρωποι μπορεί να θίγονται ή να περνάνε δύσκολα χωρίς πραγματικά να έχουν ευθύνη ή συμμετοχή ή να στοιχειοθετείται οποιοδήποτε είδος αδίκημα σε μια τέτοια διαδικασία. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει ακόμη και για αυτούς τους 4 συναδέρφους μας που αυτή τη στιγμή, συναδέρφους εννοώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί, ας δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος της ημέρας. Διότι αν με ρωτάτε.
0: Αυτά τελειώσουν γρήγορα. Μέχρι τον Νοέμβρη θα έχουμε εικόνα.
2: Βεβαίως. Αν με ρωτάτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ενοχή για όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον φαίνονται αυτή τη στιγμή, χωρίς φυσικά να θέλω να προδικάσω τίποτα και χωρίς φυσικά να έχω κάποιο λόγο να πω οτιδήποτε. Διότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα ή οι λόγοι μέσω των οποίων κάποιος επιχειρεί ενδεχομένως να διαπράξει ένα αδίκημα. Εδώ πρέπει να δούμε και ένα ακόμη θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το οποίο έχω μιλήσει και από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Mm-hmm. Και πρέπει να κατανοήσουμε, αν, ή μάλλον πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αν ο πολίτης ο οποίος προσέρχεται στο βουλευτή ζητώντας μια βοήθεια, δημιουργεί τον λόγο της νομιμότητας εντός εισαγωγικών από την πλευρά του βουλευτή ή του πολιτικού του γραφείου να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να στηρίξει ένα δίκαιο αίτημά του. Διότι και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Αν,
2: και πλέον είναι φιλοσοφικό ζήτημα για την ίδια την
1: υπηρεσία
2: του πολιτικού μας συστήματος.
1: Ναι. Να σας κάνω δύο πολιτικές και ταυτόχρονα προσωπικές ερωτήσεις μέσα από το πρόσωπό σας. Δηλαδή, το πρώτο, από ποιον περιμένετε να σας ζητήσει συγγνώμη? Θέματα δηλαδή που είναι βαθιά της επικαιρότητας. Τώρα και σας ρωτώ προσωπικά. Από ποιον περιμένετε να σας ζητήσει συγγνώμη για αυτό?
2: Εγώ θα σας πω κάτι που ενδεχομένως δεν είναι πολιτικό αλλά βιωματικό. Μπορεί
1: γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Ερώτηση, αλλά εγώ θα σας απαντήσω βιωματικά. Mm-hmm. Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να ταλαιπωρείται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να λέγονται και να γράφονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και βεβαίως αυτό σαν βάρος να μην φορτώνεται μόνο στον ίδιο για την όποια πολιτική του παρουσία, αλλά στην οικογένειά του, στον οικογενειακό και κοινωνικό του περίγυρο, στους συνεργάτες του, σε όλο αν θέλετε αυτό το φάσμα των ανθρώπων που απλά παρακολουθούν ή στηρίζουν τη δική του πολιτική δραστηριότητα. Φαντάζομαι να καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
1: Αντιθέτως, πολύ δύσκολη.
2: Αντιθέτως,
1: πιο δύσκολη. Δεν συμφωνούμε.
2: Γι' αυτό
1: και δεν εννοώ ότι χάσατε το Υπουργείο. Εννοώ.
2: Αυτό είναι ένα επιπλέον ζήτημα.
1: Ναι, ναι. Εννοώ πως αισθανέσαστε. Ναι, ναι.
2: Αυτό που λέτε, σωστά το λέτε, είναι επιπλέον ζήτημα. Το θέμα είναι όμως ότι ακόμη και για να αντιμετωπίσει κανείς μια τέτοια πραγματικότητα, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια δυσκολία καθημερινότητας, πίεσης, ψυχολογίας, αισθήματος αδικίας, απογοήτευσης. Όλα αυτά μπορείτε να τα βάλετε σε μια σειρά. Η αλήθεια όμως είναι ότι για να μην επαναλαμβάνονται αυτά, ενδεχομένως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, θα έλεγα καλύτερης εξέτασης όλων αυτών των υποθέσεων, πριν καταλήξουν είτε στη διαβίβαση της όποιας δικογραφίας, είτε ενδεχομένως στην παραπομπή προκειμένου κάποιοι να δικαστούν.
1: Εδώ υπάρχει
2: ένα κενό ενδεχομένως, το οποίο αφενός με προκύπτει από την ίδια τη συνταγματική επιταγή, ότι όταν η δικαστική η δικαιοσύνη βρίσκεται μπροστά σε πολιτικά ονόματα, κατευθείαν μεταφέρεται ο φάκελος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την άρση της ασυλίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το ξέρετε και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά βεβαίως και από μια πρακτική η οποία είχαμε υιοθετήσει ουσιαστικά από την προηγούμενη περίοδο, από τότε που η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, από τότε είχαμε αποφασίσει ότι η άρση ασυλίας θα δίνεται για να υπάρξει μια προσπάθεια ανάκτησης της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Όταν ζητάτε η ασυλία κάποιου βουλευτή, πρέπει να δίνεται προκειμένου να δίνεται ακριβώς και η δυνατότητα των εξηγήσεων, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως σκιά. Ας μην επαναφέρουμε μια πρακτική η οποία ήταν στο παρελθόν. Το έχουμε πει, είναι η πραγματική θέση του σημερινού Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μην αφήνουμε καμία απολύτως σκιά σε τέτοιου είδους ζητήματα,
1: ούτως
2: ώστε η ίδια η δικαιοσύνη να επιλαμβάνεται και οι πολιτικοί να μην έχουν για κανέναν λόγο ενδεχομένως ένα στίγμα ή μια ρεζιμιά που θα τους ακολουθεί στην πορεία, μιας και για κάποιο λόγο δεν ήρθε η ασυλία τους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο ζητήματα καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα μονόδρομο που πολλές φορές όντως μέσα από μια άδικη συνθήκη δημιουργεί και όλη αυτή την ταλαιπωρία για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, κύριε Ξενάκη. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση τώρα, κύριε Τσιέρα. Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης χθες άφησε σαφείς θέση για εμπλοκή. Συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το θέμα του ακριβώς του τράστου. Αλλά ότι εμπλάκησε σωκωματικό. Δεν θυμάμαι πώς το είπε, εν πάση περιπτώσει, αλλά τον κατηγόρησε ευθέως ότι εμπλέκεται στο πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα.
2: Όταν υπάρχει. Εγώ θα σας το πω πολύ απλά. Υπήρχε μια δικογραφία με 13 βουλευτές. Εξ αυτών οι τέσσερις είναι που παραπέμπονται.
0: Έτσι,
2: για να το δούμε σε μια μεγάλη εικόνα.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η διάσταση η οποία δόθηκε στον πρώτο χρόνο ήταν μια τεράστια διάσταση, προφανώς με πολιτική επίδραση και με πολιτικά αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται να κρυφτούμε
0: πίσω. Εμπλέκεται, είπε, στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αυτά είναι οι φράσεις που χρησιμοποιεί ο κ.
2: Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν,
0: ναι.
2: Όταν
0: άρα για κάνει,
2: κάποιο λόγο
0: ναι.
2: Δεν υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα να εξεταστούν καλύτερα οι περιπτώσεις, οι υποθέσεις. Να υπάρχει μια πιο σαφής, θα έλεγα, εικόνα σε σχέση με ευθύνες, σε σχέση με ποινικές διώξεις, σε σχέση με οτιδήποτε από όλα αυτά τα οποία είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αφήνονται για πολλούς μήνες σε μια διαδικασία δημόσιας συζήτησης, που προφανώς έχει πολιτικό αποτέλεσμα, Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς πρέπει να το εξετάσει ο καθένας από τη δική του πλευρά, μέσα από το χώρο της δικής του ευθύνης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να λέμε κάτι άλλο. Αυτό αλλά από εκεί και πέρα όμως.
1: Ναι. Είπατε πριν ότι δεν υπάρχει
2: προσωπικά,
1: πολιτικό παιχνίδι.
2: Ναι. Είχα προσωπικά παρέστην στην ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα προκειμένου να δώσω τις εξηγήσεις που όφυλα να δώσω. Και καταλαβαίνω και τη δική της θέση ότι υπήρχε μια πίεση σε σχέση με το χρόνο που έπρεπε να προχωρήσουν όλα αυτά τα δεδομένα και τα ζητήματα, μιας και υπήρχε πιθανότητα της παραγραφής των αναδικημάτων. Ωστόσο, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορεί με τόσο μεγάλη ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο, και για τις άλλες τέσσερις υποθέσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι προχωράει και εξελίσσεται η διαδικασία να υπάρχουν οι λογικές και δόκιμες αμφιβολίες ή ενδεχομένως το τεκμήριο της αθωότητας ή το τι ακριβώς θα προκύψει μέχρι το τέλος της εκδίκασης αυτών των υποθέσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα. Και αυτό δεν θα μπορούσε κανείς ούτε να το αγνοήσει ούτε να το βγάλει εκτός συζήτησης.
1: Συμφωνία, αλλά είπατε ότι, πώς να το πω, πολιτικό παιχνίδι, κομματικό παιχνίδι, εισαγγελία δεν παίζει. Καλά κατάλαβα πριν.
2: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η δική μου θέση. Ωστόσο, το γεγονός ότι από τους 13 βουλευτές οι οποίοι βρεθήκαν στη δικογραφία, οι 9 έχουν αρχιοθετηθεί, οι 2 μέσα από μια άλλη διαδικασία και οι υπόλοιποι 7 μόλις χθες, καταλαβαίνετε ότι δεν
1: αποποιώθηκε
2: μεγάλο
1: ζήτημα,
2: βαθμό
1: είπατε,
2: την ένταση που δημιουργήθηκε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι και όλα αυτά τα οποία έχουν εισφερθεί στη δικογραφία, οι διάλογοι, η προσπάθεια, ενδεχομένως προώθηση κάποιων ετοιμάτων πολιτών που πήγαν σε γραφεία βουλευτών, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα μιας πολιτικής καθημερινότητας. Και γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή από εδώ και πέρα, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει, πρέπει, μπορεί το πολιτικό του γραφείο ή ο ίδιος να επικοινωνεί για αιτήματα βουλευτών. Διότι διαφορετικά μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική πολιτική πραγματικότητα. Δεν σας λέω ότι θα το ήθελα προσωπικά.
1: Και με το ασυμβίβαστο, μια τελευταία λέξη. Τελευταία λέξη για να
2: είναι κατανοητό. Δεν είναι κανένας πολιτικού.
1: Ερώτημα, ερώτημα τελευταίο για να προλάβουμε. Έχουμε πραγματικά ένα λεπτό. Με το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή, πιστεύετε ότι μπορεί να επιφέρει τέτοιες.
2: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο, γιατί αυτό δημιουργεί πολλών ειδών ταχύτητες. Και εκεί υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα από αυτό που προσπαθούμε να λύσουμε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, κύριε Τσιάρα. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ. Πολύ καλή συνέντευξη, κατά τη γνώμη μου, και πολιτική τοποθέτηση για αυτά που τράβηξε ο άνθρωπος όλο αυτόν τον καιρό, έτσι.
3: Ναι, να το πούμε γι' αυτό, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και από τη στιγμή που πάνε να έρχονται στη δικαιοσύνη, βεβαίως πρέπει να πάνε, πρέπει να στη δικαιοσύνη παντού, οτιδήποτε, αλλά το τραβάει ο καθένα. Ήταν πολύ
3: καλή. Είναι ένας ευπρεπής άνθρωπος στον δημοσιολόγο του, και αυτός χωρίς ακρότητες κλπ. Το πώς είναι ως πολιτικός το κρίνει ο καθένας χωριστά. Αλλά μιλά τώρα για το πρόσωπο, την προσωπικότητα. Δεν είναι από τους ανθρώπους που έχουν οξύ πολιτικό λόγο. Και βασικά τόσο δεν πήγε στο Υπουργείο Υγείας σε πολύ καλή περίοδο.
1: Είπε το ρώτησα και δεύτερη φορά για να το καταλάβω. Ότι βρήκε προβλήματα σε πολύ μεγάλη έκταση.
3: Ακριβώς. Το άκουσα. Καλημέρα πολύ στο φίλο μας τον κύριο Ιωαννίδη. Να είστε καλά. Τι λέει, να σιγά λέει να μην έχει 15% Σαμαρά. Είπαμε εμείς τέτοια πράγματα. Πού το ακούσατε αυτό? Απαντάτε σε πράγματα που δεν είπαμε.
1: Δεν είπαμε καθόλου τη λέξη Σαμαρά και οτιδήποτε.
3: Τη λέξη Σαμαρά σήμερα δεν είπαμε και δεν την είπα.
1: Μπορεί να μην απαντάει. Να λέει ένα μία τοποθέτηση ο άνθρωπος.
3: Αν είπε κανένα ότι έχει 15%, δεν το διάβασα πουθενά γι' αυτό. Καλημέρα, μορφόπεδα. Καλημέρα, κύριε Ιώνα. Δεν μπορώ τώρα. Μιλάμε για τις εσωτερικές μεταγραφές των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων. Αυτά είναι θέματα που συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Μας ρωτάει και μια συνάδελφό μας. Καλημέρα στον κύριο Μαντενίδη που μας έχει ρίξει τα πινελίκια της εβδομάδας. Έχει αργήσει αυτές τις μέρες. Γεια σου, Λίνα μας. Όχι, τη Λίνα στο μηνυμένη, συγγνώμη, είναι για τον κύριο Κλώσσα. Πήδηξα μηνύματα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ήθελα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, το φίλο μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί, ο οποίος μου στέλνει τελευταίες μέρες ιδιαίτερα καλές πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που έχουν τα ταξί αυτόν τον καιρό, με αφορμή αυτό που είπαμε ότι έχουν και πολλή δουλειά. Δεν βρίσκουν τα προβλήματα που έχουν από αυτούς οι οποίοι κάνουν αθέμητο ανταγωνισμό. Και φαίνεται για να φωνάζουν, θα έχουν τα δίκαια τους και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να πω ότι δεν έχουν. Λοιπόν, και να πάμε. Να πάμε γρήγορα.
1: Ναι, βέβαια.
3: Άργησε, γιατί έχουμε Σόμοβλου μετά και έχουμε και τελικό μουντιάλ την Κυριακή, παιδιά. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερο από αυτές? Με το Magento One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% σε εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίας ασφάλειας, διαχείριση τόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magento One Business και ανακάλυψέ το. Πάμε σε διαλυματάκι, πάμε τώρα και δεν πάμε.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Διαβάστε στην απογευματινή, στην αντεπίθεση η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μήνυμα Μητσοτάκη με εχμές για το ρόλο Κοβέση. Με μισθούς δημοσίου έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι που θα εργαστούν σε νοσοκομεία και εθνικές δομές υγείας. Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας. Η ΑΑΔΕ ξεμπλοκάρει άμεσα τους λογαριασμούς με την εξόφληση του 25% του χρέους. 9 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες σε όλη την Ελλάδα για φωτιές από μπάρμπεκιου και επικίνδυνες εργασίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, ήρθαμε και είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Σόμογλου. Βέβαια, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Μιλάμε μόνο ισπανικά την Κυριακή το βράδυ, έτσι.
2: Γιατί?
0: Ενώ γιατί και στην Αργεντινή ισπανικά μιλάνε, δεν υπάρχει άλλη γλώσσα.
2: Okay.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι μιλάνε.
0: Καλά, εγώ με την Ισπανία είμαι έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Αλλά μιλάνε ισπανικά και οι δύο χώρες την ίδια γλώσσα. Δεν έχουν.
2: Εντάξει, εγώ μπορώ να βάλω. Εγώ μπορώ να βάλω πολύ μεγάλη ίντρικα στην ιστορία για να κάνω να στείλουν μηνύματα όλη στην εκπομπή.
0: Ναι, τι να πεις δηλαδή.
2: Θέλετε να σκοτωθούμε λίγο, γιατί με όλου σκοτώνομαι γι' αυτό.
0: Πες το.
2: Εγώ θέλω Αργεντινή, χωρίς να είμαι Αργεντινή, εγώ δεν είμαι Αγγλίας, παρότι μας απέκλεισαν.
0: Και εγώ Ιταλίας, παρότι δεν πήγαμε καθόλου.
2: Αργεντινή, για να τελειώνει η αστεία σύγκριση ποιος είναι ο μεγαλύτερος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ή ο Λιονέλ Μέση.
0: Εσύ λες Μέση, έτσι.
2: Όχι, λέω Μέση. Λέω ότι ο Μαραντόνα, προσέξτε, ο Μαραντόνα είναι μια τρομακτική προσωπικότητα. Η δικιά μας γενιά μεγάλωσε με τον Μαραντόνα, μια θεότητα της δικής μας εποχής, με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια δεν μπορεί να μπει οποιαδήποτε σύγκριση Μέση Μαραντόνα.
3: Ναι. Κόφτε τον που λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Ναι, Πασό, κόφτε τον.
2: Ναι, κόφτε τον.
0: Εγώ είμαι με τον Ρονάλντο, οπότε δεν με νοιάζει όλη αυτή η συζήτηση.
2: Να σας εξηγήσω κάτι. Ο μύθος του Μαραντόνα γεννήθηκε το 86. Ναι ή όχι?
0: Σωστά.
2: Αυτό είναι. Γεννήθηκε το 86. Γεννήθηκε με τις δύο πτυχές της προσωπικότητας του Μαραντόνα. Το θρυλικό, το ποδοσφαιρικό, στο ίδιο μάτς μάλιστα, στον προημιτελικό με την Αγγλία, και τη λογική ότι κάνω τα πάντα για να κερδίσω.
0: Και βάζω και το χέρι μου και βάζω γκολ και δεν με νοιάζει.
2: Βάζω το χέρι και στείνω και μετά και μια θεατρική παράσταση, το έχω βάλει κανονικά τον γκολ. Με το πιο κάλπικο γκολ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Αυτά είναι αλήθεια.
2: Δεύτερον,
0: το οποίο μάλιστα ονομάστηκε το χέρι του Θεού. Είναι εντυπωσιακό.
2: Δεύτερον, ο Μαραντόνα ήταν μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα και μια προσωπικότητα που πήγε σε μια χώρα όπως η Ιταλία. Και άλλαξε το status quo του ποδοσφαίρου.
0: Στην Νάπολη, να το πούμε.
2: Ήταν κόντρα στο κατεστημένο. Εγώ το καταλαβαίνω ότι κοινωνικά ο Μαραντόνα είναι ένα και κοινωνικό σύμβολο εκτός από αθλητικό. Ο επαναστάτης που μας εντριγκάρει. Ήταν όμως και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν καταρχάς μια καριέρα πολύ μικρής χρονικής διάρκειας σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή ουσιαστικά το πολύ ψηλό επίπεδο του Μαραντόνα είναι, να το πούμε, από το 82 μέχρι το 90. Μια οχταετία. Κάπου εκεί είναι. Δεν μπορεί να βάλει με τίποτα Μαραντόνα μετά το 90.
0: Ναι, γιατί μετά έχει καταρχήσει, καταχρήσει.
3: Συγγνώμη. Το πρόβλημά σου εσένα είναι αν είναι ο Μέση ή ο Μαραντόνα μεγαλύτερο και γι' αυτό πρέπει να κερδίσει η Αργεντινή.
2: Όχι.
3: Συγγνώμη λίγο. Δηλαδή
2: γιατί ένα μάτσο. Όχι, άλλο λέω. Το είπα να εντριγκάρω λίγο. Το είπα.
0: Εντριγκάζει και τώρα μα στέλνει Ροναλντίνιο και ξέρω ψωμί. Ο άλλο λέει το Ροναλντίνιο του αρέσει που έκανε ωραίε φιγούρε. Έκανε ωραίε φιγούρε.
2: Για μένα πλέον μετά και το τωρινό Μουντιάλ, στα δικά μου μάτια, επαναλαμβάνω, χωρίς να είμαι φαντικός οπαδός του Μέση, τελειώνει οποιαδήποτε συζήτηση. Είναι σε όλες τις πτυχές, όπως και αν συγκρίνεις, αν υπάρχει μέτρο σύγκρισης των κορυφαίων σε ένα άθλημα, γιατί πολλοί διαφωνούν καταρχάς με την εξορισμού με τη σύγκριση.
3: Και εγώ.
2: Νομίζω ότι αυτό
3: που κάνει... Πώς συγκρίνεις τον Πελέ με τον Μέση, για παράδειγμα.
2: Και κάθε γενιά έχει τις δικές της επιρροές. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα που λέω αυτά που λέω για τον Μαραντόνα, όταν έφυγε ο Μαραντόνα έκλαιγα.
3: Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα, θα μας πεις και κάτι για το μάτς.
0: Ναι. Ωραία, ήθελα να σου πω εγώ τώρα, ωραία όλα αυτά που λες, αλλά η Ισπανία θα το πάρει. Ήθελα να σου πω, οπότε τζάμε την κανονική κουβέντα.
2: Νομίζω, το πάμε και χτες, αν έπρεπε να ποντάρω, το θεωρώ πάρα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, αν έπρεπε να ποντάρω κάπου, θα πόνταρα πιο πολύ στην ομάδα και λιγότερο στο άτομο. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει το χαρακτήρα που έχουν βγάλει οι Αργεντίνοι.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή βρέθηκαν δύο φορές με την πλάτη στον τοίχο και με τους Αιγύπτιους.
0: Άντε, με την Αίγυπτο ήταν η Αίγυπτος, η άλλη όμως ήταν η Αγγλία. Έτσι, ναι.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Όσο ό,τι και αν έκανε ο Τούχελ, όσο και αν βοήθησε με την τακτική.
0: Βοήθησε ο Τούχελ, ήταν ο καλύτερος παίκτης.
3: Συγγνώμη, είπε εγώ δεν τους επαναγυρίζουν πίσω μόνοι τους. Και δείχνουν την νοοτροπία της Αγγλίας, δήλωσε.
2: ο Τούχελ έχει πει πάρα πολλά. Ο Τούχελ καταρχάς δεν θα έπρεπε να είναι σήμερα προπονητής της Εθνικής Αγγλίας.
3: Αυτά που είπε.
2: Δεν είναι μόνο αυτά που είπε και με την τακτική. Γιατί το στόπερ, αν δείτε, έχουν κάνει γράφημα πώς είναι η διάταξη των Άγγλων. Ζητώ συγγνώμη από τον Σούλη Παπαδόπουλο. Ο Σούλης Παπαδόπουλος ήταν ένα φύση επιθετικός προπονητής μπροστά στο σύστημα που παρέτρεξε ο Τούχελ μετά το 1-0.
0: Το γέμισε αμυντικούς. Εσύ, αν πήγαινε σε παράταση, πώς θα έπαιζε, μπορείς να μου πεις.
2: Με
0: 7 αμυντικούς. Ναι, επειδή ήταν ψηλή, ψηλά κορμιά κλπ. Ναι. Αλλά αν πήγαινε στην παράταση, πώς θα έπαιζε στην παράταση, μπορείς να μου πεις.
3: Αφού μας είπε χθες ότι είχε και δύο στην εξέδρα επάνω στο επίση.
0: Άσε με τώρα, γιατί εμένα φεύγει ο Πινέδα και έχω τον πόνο μου τώρα και εσύ μου λες για το.
2: Είναι απόλυτα.
0: Άμα θέλει να φύγει ο παίξ, ξέρει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα θέλει να φύγει και τώρα θέλει να φύγει. Αν δεν ήθελε να φύγει, κάτι θα έλεγε. Και είναι, νομίζω, κατά την άποψή μου, ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ των τελευταίων πολλών ετών και ένας από τους καλύτερους του ελληνικού προαθλήματος των τελευταίων πολλών ετών.
2: Για μένα είναι μέσα στο top 3 της τελευταίας πενταετίας.
0: Αυτό λέω.
3: Μια κουβέντα ακόμα για τη μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal.
2: Δεν ήταν ευνηδιαστική. Ήταν αναμενόμενη, γιατί ακουγόταν πάρα πολύ καιρό και μάλιστα. Είχε προτάσει, δείχνει τη φιλοδοξία του ίδιου του παιδιού για μένα, ναι. Γιατί είχε προτάσει τα χέρια του τις αρχές του καλοκαιριού από μικρομεσαίες ομάδες της Premier League και περίμενε πρόταση από το Top 6. Του ταιριάζει πολύ η Arsenal, σαν τρόπο παιχνιδιού, ναι. Η Arsenal του Αρτέτα. Θα βρει το χρόνο του.
0: Μακάρι.
2: Μακάρι να είναι.
0: Δεν πάει σε μεγάλη ομάδα, δεν πάει σε μια ομάδα, ας πούμε, έτσι, μικρή.
2: Εννοείται.
0: Ο Ζολάκης θα φύγει.
2: Εννοείται. Πρέπει να ποντάρω σε αυτό.
0: Ναι,
3: θα ποντάρει.
2: Νομίζω πιο πολύ στο θα γίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
2: Καλό
0: με το καλό.
2: Σας
0: έχουμε δεσμεύσει, νομίζω. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 11888.gr. Πατάς επίγουσες εργασίες, βάζει τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο. Έρχεται επαγγελματία στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα, νομίζω ότι τελειώσαμε για αυτή τη βδομάδα. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο.
3: Ακούμε και τα παραπολιτικά το Σάββατο.
0: Σωστά, να μην ξεχάσουμε Σάββατο πρωί τα παραπολιτικά. Ευχαριστώ κύριε Βασίλη μας που μας το θυμήσατε, γιατί το ξέχναρα. Και έχουμε και ωραία πράγματα μέσα στα παραπολιτικά από σήμερα σε θέση να γνωρίζω. Έχουμε ένα πολύ ωραίο secret με πολλά πράγματα έτσι, ενδιαφέροντα.
3: Και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για το τι πιστεύουν οι Έλληνες. Υπάρχει δεύτερη παρουσία, λες. Τι πιστεύεις. Υπάρχουν άγγελοι. Ερωτήματα.
0: Άγγελοι υπάρχουν. Να το. Απάντησε αγγελάκι. Αλλά για τη δεύτερη παρουσία έχω κάτι αμφιβολίες. Αν και πιστεύω.
3: Λοιπόν, θα δείτε τα αποτελέσματα που υπάρχουν για όλα αυτά για τους Έλληνες. Αύριο στα παραπολιτικά.
0: Μαζί το Startupper Mac, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας, με όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Λοιπόν, τα λέμε. Κόσμος,

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο στόχος και οι αρχές της δεν εκφράζονται από τον απομείναν σχήμα. Πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανεξαρτητοποιηθεί ο Σοκράτης Φάμελος. Αποχώρησαν επίσης Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Το αργότερο τον Νοέμβριο θα έχει προσδιοριστεί εκδίκαση των υποθέσεων για τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς οι κατηγορίες παραγράφονται σε σύντομο χρόνο. Σε περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης ως 5 έτη. Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, στο τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μετά την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά τους 4 που παραπέμπονται, είπε πως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ερωτηθείς αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κομματικά παιχνίδια εναντίον της κυβέρνησης, απάντησε πως δεν θέλει να πιστεύει κάτι τέτοιο. Σημείωσε ωστόσο ότι δημιουργείται πολιτικό ζήτημα όταν η πλειοψηφία των υποθέσεων μπαίνει στο αρχείο και 4 όχι. Έχουμε ζητήσει έγγραφες διαβεβαιώσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων που έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας επεσήμανε πως έχει ζητηθεί αποκατάσταση και αποζημίωση όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της αναδόχου, αλλά και ειδικοί εμπειρογνώμονες να αναλάβουν τον τρόπο, τη διαδικασία αλλά και το νέο χρονοδιάγραμμα που θα εκκινήσει ο Μητροπόντικας. Είπε πως ρογμές έχουν εμφανίσει 200 διαμερίσματα και απέδωση της μετακινήσης σε υπόγεια ρέματα και στο δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ της περιοχής. Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο Σταυρηλίσια στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε ένας 66χρονος, ενώ νεκρό είναι το κατοικίδιό του. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Εντός ολίγου από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ισλαμιστική Οργάνωση του Ιράκ ανακοίνωσε χρηματική αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, θέμα χρόνου η οριστικοποίηση της μεταγραφής του 30χρονου γκάρντ Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Η Ίντερ συνεχίζει την προσπάθεια για την απόκτηση του Άγγλου διεθνούς μέσου της Λίβερπουλ Κέρτις Τζόουνς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ένα τραγούδι αποχαιρετισμός. Αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τη μοναδική Μάρο Κοντού, που έφυγε όχι μόνο πλήρης ημερών αλλά και πλήρης άνθρωπος. Νομίζω αυτό είναι το πιο σπουδαίο και σπάνια τύχη. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πάμε μαζί ως τις 12 με αρκετή ζέστη και με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι όσον ούπου έρχονται και τα πρώτα σαραντάρια, ίσως και 40 διάρια. Από Δευτέρα και Τρίτη θα αρχίσουμε να κεγόμαστε. Λογικά κάποιοι από εσάς θα έχετε φύγει για τις διακοπές σας. Νομίζω σήμερα, θα μου πεις τώρα, είναι και σε τι κύμα θα πέσεις. Σήμερα ήταν κάπως πιο υποφερτή η κατάσταση στους δρόμους. Σαν να έχουν φύγει κάποιοι. Και νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες, μέχρι και το 15 Αύγουστο, θα το βλέπουμε ανεπαίσθητα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν από λίγες δεκαετίες, που η πόλη ήταν έρημη, αχυρόμπαλες διέσχιζαν την Πανεπιστημίου. Θα δούμε και σήμερα τα της Κυψέλης. Όσοι μας ακούγατε χθες, ακούσατε τον κύριο Ταχιάο. Επιμείναμε μετά από τη σχετική παρότρινση των κατοίκων να ζητάμε από τον Υπουργό να υπάρξει ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από το Μετσόβιο, από επιστήμονες πέραν του αναδόχου. Αυτό φαίνεται ότι κλείδωσε χθες τη σύσκεψη που έγινε με το Δήμο Αθηναίων. Είναι πολλές οι εξελίξεις και στη Βουλή σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυξημένη η ένταση και μετά την άσκηση ποινικών διώξεων κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα είναι αυτό που βλέπουμε και με τις δημοσκοπήσεις. Το ίδιο ποσοστό ο καθένας μπορεί να το διαβάσει με όποιον τρόπο θέλει. Δηλαδή έχει ας πούμε 25% η Νέα Δημοκρατία, μπορεί από τη Νέα Δημοκρατία να το διαβάζουν με μια θριαμβευτική ας πούμε ερμηνεία ότι είμαστε πρώτοι με πρωτοκαθεδρία που δεν αμφισβητείται. Από την αντιπολίτευση το διαβάζουν ως πανολεθρία για τη Νέα Δημοκρατία. Κάπως έτσι γίνεται και με τις διώξεις. Δηλαδή η κυβέρνηση στο άκουσμα της άσκησης ποινικών διώξεων σε 4 γαλάζιους βουλευτές βγήκε, πανηγύρισε γιατί μπήκαν 7 υποθέσεις στο αρχείο και αξίωσε και μια συγγνώμη από την αντιπολίτευση. Το διάβασε δηλαδή ως δικαίωση το ότι διώκονται μόνο 4 βουλευτές. Η αντιπολίτευση πάλι επιμένει να μιλά για κόμμα υποδίκων. Φαντάζομαι αντίστοιχη ανάγνωση γίνεται και για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτοί που φεύγουν θεωρούν ότι το κόμμα έκλεισε τον κύκλο του και είναι απόδειξη αυτό το κύμα παρετήσεων και η πρόθεση συστράτευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί που μένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και διεκδικούν και την ηγεσία θεωρούν ότι τώρα ξεκαθαρίζει το τοπίο και το κόμμα έχει μπροστά ανοιχτό δρόμο προς τον επόμενο εκλογικό θρίαμβο. Ο Πιραντέλο είχε γράψει ένα πολύ ωραίο έργο, πολλά δηλαδή, αλλά ένα συγκεκριμένο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε», βεβαίως θριάμβευση στο θέατρο του παραλόγου για ό,τι σημαίνει αυτό για την πραγματικότητά μας. Πάμε να συνδεθούμε με το κοινοβούλιο. Ο συντάκτης των παραπολιτικών, ο Γιάννης Πολίτης, είναι εκεί για το τελευταίο κύμα παρετήσεων, μάλλον το πιο πρόσφατο, γιατί τελευταίο μένει να φανεί αν είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως δεν αφήνουν όλοι τις έδρες τους, κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα εδώ από τη Βουλή. Είναι, μπορούμε να πούμε, το πρώτο τελευταίο κύμα ανεξαρτοποιήσεων, αυτό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Ξεκινήσαμε με τον βουλευτή του Λακρανία στο Μητιάδη Ζαμπάρα. Συνεχίσαμε με την βουλευτή Άρτα στην, και αντιπρόεδρο της Βουλής, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Και προς το παρόν κλείσαμε με τον βουλευτή Ηλία στον Τονίση Καλαματιανό. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να μας κάνει εδώ δήλωση ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος κατά πληροφορίες θα παραιτηθεί από την έδρα του την επόμενη εβδομάδα. Και μένει να δούμε τι άλλοι θα ακολουθήσουν το δρόμο των ανεξαρτοποιήσεων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια σκέψη ακόμα και από τον Σοκράτη Φάμελο να διαβεί την πόρτα της εξόδου της.
0: Τον μέχρι πρώτην ως πρόεδρο του, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν συμβεί αυτό το πράγμα, θα είναι κάτι πρωτοφανές για την κοινοβουλευτικά χρονικά, καθώς ποτέ άλλοτε δεν έχουμε δει να ανεξαρτητοποιείται με πρώην πρόεδρος κόμματος.
0: Η κυρία Τσαπανίδου είχε συζητηθεί ως περίπτωση και περιμέναμε να δούμε αν θα αφήσει την έδρα της ή αν θα την κρατήσει ως ανεξάρτητη. Έκανε το δεύτερο. Στην πρώτη περίπτωση ήρθε στο προσκήνιο το όνομα του κύριου Κασελάκη. Εκεί δηλαδή θα είχαμε ένα περίεργο ντόμινο, παράδοξο εν πάση περιπτώσει.
1: Για να φτάσουμε όμως στον κύριο Κασελάκη, θα έπρεπε να μην παιχτούν την έδρα της κυρία Τσαπανίδου σε αυτή την περίπτωση άλλοι τρεις. Ο λόγος για τον Αθανάσιο Τσακρή, τη Ζορζέτα Ράλι και την Τζέννη Λιβαδάρου. Και θα φτάναμε έτσι στον Στέφανο Κασελάκη, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη.
0: Ας σκεφτούμε όμως το σχήμα. Έτσι, η πρώην εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ, αν παρετήτω και ακολουθούσαν τον ίδιο δρόμο και οι επόμενοι, θα γινόταν βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έχει ιδρύσει ένα αντίπαλο κόμμα. Γενικώς αυτό που βλέπουμε στη Βουλή είναι ασυνήθιστο και νομίζω δηλωτικό της ρευστότητας, ας πούμε, και των κενών δαιμονίων στην πολιτική.
1: Αν μπορούμε να το παρομοιάσουμε μια εικόνα, μπορούμε να φέρουμε στις μνήμες μας εικόνες των πρώτων χρόνων των μνημονίων, όπου οι ανεξάρτητοι βουλευτές είχαν φτάσει τους 62. Αριθμός ρεκόρ αυτών πλέον είναι στους 52.
0: Κοντεύουμε.
1: Οπότε έχουμε άλλο ένα έτσι ρεκόρ, ας το πούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για ό,τι νότερο, γιατί είναι δυναμική η κατάσταση. Συνδεόμαστε εκ νέου. Ο Γιάννης Πολίτης, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, δεν συστηθήκαμε. Η Όλγα Καλατζή, η τελευταία μέρα στη δουλειά, η Όλγα έχει μαζέψει αντιλιακά ψάθες, μπουρνουζο, πετσέτες. Έχει χαλάσει το κινητό της όλα, μου κάνει νόημα. Και φεύγει για άλλες πολιτείες μπουρνουζο, πετσέτα. Τι θυμάστε την μπουρνουζο, πετσέτα? Μην ψάχνεστε, αν είστε κάτω των 40 είστε πολύ τυχεροί, αλλά αποκλείται να θυμάστε τέτοιες δόξες της ελληνικής δημόσιας ζωής. Η Ελένη Τάγκα περιμένει να επικοινωνήσετε 211-1080-880. Αν είστε και κάτοικοι της Κυψέλης, μπορείτε να μοιραστείτε την εμπειρία σας ή τέλος πάντων την αίσθησή σας μετά και από τις ανακοινώσεις για ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr. Ο υπέροχος Ανδρέας Πετρουλάκης στην καθημερινή σήμερα στο σκίτσο του εμφανίζει τον Άγιο Πέτρο με τα κλειδιά του Παραδείσου Αναχείρας και ένα τευτέρι που σημειώνει τις αφίξεις. Μπροστά του λοιπόν είναι η Μάρο Κοντού με φτερά αγγέλου και ακολουθεί ο εξής διάλογος, το συσχετίζω και λόγω της Κυψέλης. «Εσύ είσαι η Ιταλίδα από την Κυψέλη?» ρωτάει ο Άγιος Πέτρος. «Μάλιστα», απαντάει η Μάρο Κοντού. «Εσύ πας παράδεισο, η Κυψέλη πάει κατά διαόλου». Μουσικές επιλογές από το Θανάση Βούτσινο. Θα επιστρέψουμε με το πρώτο, το δεύτερο τραγούδι. Το πρώτο ήταν «Τιμή Σένεκεν». Επιστρέφουμε μουσικά πριν συνδεθούμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών εδώ από το Δήμο Αθηναίων, τον κύριο Χαρλάφτη, να δούμε τι άκρη βγαίνει για αυτή την ταλαιπωρία για πολύ κόσμο στην Κυψέλη. Να σας πω ότι στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής μιλάμε για Μουντιάλ με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Πόσο έμεινε, 2-24 ώρα και κάτι ώρες για τη μεγάλη αναμέτρηση. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ακούτε Ionian FM. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
5: Ακούτε Ionian FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πολλά τα μηνύματά σας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την άσκηση διώξεων. Σας είπα, ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική. Η κυβέρνηση λέει μόνο 4 διώκονται ποινικά και μάλιστα για πλημέλημα. Η αντιπολίτευση λέει οι 4 προστίθενται στους υπόλοιπους γαλάζιους που δικάζονται ή είναι να δικαστούν ή έχουν παραπεμφθεί. Και είστε κυβέρνηση υποδίκων. Ο καθένας υποστηρίζει το δικό του αφήγημα, αυτό που εξυπηρετεί τη δική του ματιά και τη δική του πολιτική στόχευση. Ο πολίτης νομίζω καταλαβαίνει, έτσι δεν είναι? Ούτε το ένα ισχύει, δεν είναι κυβέρνηση υποδίκων, ούτε το άλλο ισχύει, θρίαμβος, επειδή διώκονται μόνο 4. Καθένας παίζει το ρόλο του σε αυτή τη ζωή και αυτό είναι νομίζω συνολικό. Αυτό που ίσως αξίζει να κρατήσετε είναι ότι η ιστορία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζεται και τώρα έχουμε νεότερα για μια έρευνα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Εκεί έχει να κάνει το θέμα με τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη σύντηση μεταναστών από το 2020 και μετά. Μάλιστα έγινε και έφοδος στο Υπουργείο Μετανάστευσης και αφαιρέθηκαν σκληροί δίσκοι προς έρευνα. Σας το λέω για να ξέρετε, όταν γίνουν οι υπόλοιπες το νέο κύμα δηλώσεων για αιμονές της κυρίας Κοβέση, που είναι, οι ξένοι είναι κακοί και μας ζηλεύουν γιατί είμαστε φανταστικοί, να ξέρετε με τι άλλο μπορεί να σχετίζεται. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, είναι και άλλα που ερευνώνται. Και εννοείται, το γράφει ένας ακροατής, το πάμε και χθες εμφατικά, να το πούμε και σήμερα, παρότι είναι αυτονόητο, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται να το θυμίζουμε. Προφανώς ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Προφανώς ισχύει. Όπως ισχύει για όλους τους πολίτες, έτσι ισχύει και για όλους τους πολιτικούς που διώκονται. Η δικαιοσύνη είναι που θα αποφασίσει. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την Κυψέλη. Χθες τέτοια ώρα συνομιλούσαμε με τον κύριο Ταχιάο. Επιμέναμε στο ότι οι κάτοικοι ζητούν να γίνει πραγματογνωμοσύνη από επιστήμονες ανεξάρτητους, να γίνει σε βάθος έρευνα, όχι μόνο αυτοψία δια της παρατήρησης, και επίσης να είναι προσβάσιμα τα δεδομένα των ελέγχων στους κατοίκους, προκειμένου να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα σπίτια τους. Έγινε μια σύσκεψη χθες στο Δήμο Αθηναίων. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Χαρλάφτης. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ, κύριε Χαρλάφτη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα μας δώσετε λίγο την εικόνα, τι έγινε χθες σε αυτή τη σύσκεψη, τι αποφασίστηκε και επίσης επί της αρχής, τι αρμοδιότητα έχει ο Δήμος, γιατί εδώ είναι και λίγο μπλεγμένο πάλι το θέμα. Δηλαδή, ποιος έχει αρμοδιότητα γιατί σε αυτήν την ιστορία?
1: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε τις αρμοδιότητες που είναι το εύκολο. Επί της ουσίας ο Δήμος αυτό που κάνει είναι γενικά σε θέματα επικινδυνότητας. Υπάρχει δήμα ελέγχου κατασκευών, οπότε πηγαίνει κλιμάκιο και διαπιστώνει με οπτικό έλεγχο αν είναι επικίνδυνο ή δεν είναι επικίνδυνο.
0: Εκεί πήγατε?
1: Ναι, έχουμε πάει. Αλλά αν διαπιστωθεί επικινδυνότητα, ναι, σημαίνει εκένωση κτηρίου και τέλος. Δεν διαπιστώθηκε επικινδυνότητα στη μορφή της αχρησίας. Το πόρισμα έλεγε ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο φαινομενικά βρίσκεται σε εξέλιξη. Επομένως, απαιτούνται δευτερογενείς έρευνες για να δούμε εις βάθος τι συμβαίνει.
0: Άρα δεν έκριναν ούτε οι δικοί σας μηχανικοί ότι κινδυνεύουν άνθρωποι εκεί? Μάλιστα.
1: Στην συνάντηση

0: συνέντευξη που έγινε χθες την πρωτοβουλία του Δημάρχου, του Χάρη του Δούκα, με τη διοίκηση του Μετρό, αλλά και η παρουσία εκπροσώπων των κατοίκων. Η Αττικό Μετρό και εγγράφος έχει υποστηρίξει τη θέση της, αλλά και μας επανέλαβε ότι γενικά δεν τίθεται κανένα θέμα ασφάλειας. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα δικά της δεδομένα και τη δικιά της έρευνα. Απλά εμείς προτείναμε ότι επειδή έχει σηκωθεί το θέμα και υπάρχει μια ανησυχία κτλ. Κτλ. Προφανώς σεβόμαστε τη δουλειά κάθε συναδέλφου, ο οποίος έχει την ευθύνη της υπογραφής του κτλ. Κτλ. Και είναι όλοι αξιόλογοι, αλλά καλό θα ήταν να μπει και η υπογραφή ενός δημόσιου φορέα, ο οποίος έχει ένα περαιτέρω κύρος και την εμπειρία, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο ή ο ΟΑΣ, προκειμένου να υπάρχει και ένα τρίτο μέρος αντικειμενικό, ας πούμε, που να επιβεβαιώσει ότι η παιδιά είναι όλα καλά.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Χαρλάφτη, αυτό το θέμα έχει καταγραφεί στην περιοχή. Είχαμε και αυτό το περίεργο, ας πούμε, οπτικά τουλάχιστον περίεργο, επιστημονικά εξηγείται από ό,τι καταλαβαίνω, φαινόμενο με τη διαρροή τσιμέντου, ας το πούμε έτσι, στο δρόμο, στην Κυψέλη. Αυτό το θέμα υπάρχει ήδη από το Μάρτιο. Γιατί πιστεύετε πρέπει να φτάσουμε Ιούλιο, για να γίνει μία αυτοψία από τότε που θα καθησυχάσει τους κατοίκους ή, αν δεν είναι καθησυχαστικό το πόρισμά της, θα ενεργοποιήσει τα μέτρα που χρειάζεται για την προστασία τους?
0: Κοιτάξτε, μέχρι και πρόσφατα, και ακόμα και τώρα δηλαδή, έχουμε ενδείξεις και συμπτώσεις οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες, οπότε πάβουν να είναι συμπτώσεις. Άρα, θεωρώ ότι γι' αυτό υπήρχε μία χρονική υστέρηση στα γεγονότα. Ωστόσο, αν τα πάρουμε από τη σειρά, δηλαδή αν τα πάρουμε μια χρονική σειρά, αν θυμάστε με την έλευση του Μετροπόντικα κάτω από την Κυψέλη, άρχισε να αναβλύεται στο υγρό που είπατε κι εσείς, και στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται οι ρογμές. Επίσης, οι εργασίες έχουν σταματήσει πρώτη μήνου, γιατί κατάλαβε και η εταιρεία, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ότι η χαρτογράφηση του υπεδάφους δεν ήταν σωστή. Όχι ότι δεν ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένη ή ήταν λάθος η μελέτη. Για να μην δηλαδή το πάμε αλλού, ας πούμε.
1: Αλλά
0: απλά διαπιστώθηκε ότι πήγαν χαρτογράφοι τα πηγάδια, βόθροι, ίσως κάποια ρέματα. Γενικά χώροι, ας πούμε, μέσα στο υπέδαφος, οι οποίοι λόγω της αποστράγγισης των νερών, λόγω της ύπαρξης υδάτινου του θείου, έχουν οδηγήσει στις συμπυκνώσεις, με αποτέλεσμα οι τάσεις που μεταβιβάζονται τις πολυκατοικίες να μην διαχέονται ομοιόμορφα. Άρα αυτό δημιουργεί και έλευση από κάτω προς τα πάνω, οπότε να βγαίνουν τα υγρά που χρησιμοποιεί ο Μετροπόντικας κατά τη διέλευσή του, mm-hmm. αλλά και αντίστοιχα να δημιουργούν διαφορετικές καθιζήσεις στις πολυκατοικίες.
1: Άρα, τώρα για να το
0: συνδέονται τα γεγονότα δηλαδή.
1: Ναι, για να το κωδικοποιήσουμε. Για το μεν θέμα των κατοίκων θα γίνει αυτοψία από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Ξέρετε τι χρονικό ορίζοντα έχει αυτό, γιατί είναι και Ιούλιος τώρα.
0: Εμείς προτείναμε, για να μην μπαίνουν και στο βάσανο κάτοικοι, γιατί αυτό έχει και ένα κόστος.
1: Ναι.
0: Και τελικά κι ο άλλος ξυπνάει μια μέρα, βλέπει ρογόν στο σπίτι, δεν χρωστάει κανέναν ένα.
1: Και γιατί να το πληρώσει. Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Επομένως, εμείς προτείναμε στην εταιρεία να απευθυνθεί η ίδια σε κάποιον φορέα θεσμοθετημένο, προκειμένου να έχει και μια τρίτη άποψη.
1: Μάλιστα.
0: Και η δεύτερη ποια θα είναι? Η δεύτερη θα είναι οποιοδήποτε ένικος θέλει, προφανώς, να βάλει και ένα σύμβουλο δικό του μηχανικό.
1: Ξέρετε γιατί πότε θα γίνουν αυτά? Για το ΤΕΕ μιλάμε.
0: Εμείς βάλαμε ένα χρονικό ορίζοντα 2 εβδομάδων.
1: Α.
0: Για ποιο λόγο όμως? Δηλαδή δεν είναι ότι. Οι ίδιοι είπαν ότι επειδή έχουν επιστρατεύσει 2 εμπειρογνώμονες, έναν Γερμανό που λογικά ξέρει από σύραγγες,
1: ναι,
0: και έναν Έλληνα καθηγητή του Πολυτεχνείου.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί διαπιστώσαν το πρόβλημα στη χαρτογράφηση του υπεδάφους,
1: ναι,
0: και θέλουν να δουν με ποιο τρόπο θα συνεχίσουν την εργασία του Μετροπόντικα, προκειμένου να μην έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Δηλαδή θα τροποποιήσουν κάπως την εργασία τους.
1: Εντάξει.
0: Άρα μέσα σε αυτό το διδόματο θεωρώ ότι θα έχουμε βγάλει και μία άκρη τι κάνουμε με τις παλιές ζημιές.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά τους κατοίκους και τις ζημιές στα σπίτια. Το κομμάτι ως προς την πρόοδο του έργου εκεί, κύριε Χαρλάφτη, έχουμε καταλάβει πότε θα επανεκκινήσει το έργο?
0: Εμείς σε 2 εβδομάδες, μόλις τους δώσουν τον νέο τρόπο λειτουργίας, δηλαδή μπορεί να αυξήσουν τις πιέσεις στα υγρά που εκτοξεύουν. Μπορεί να κάνουν κάτι άλλο, δηλαδή να γίνει μια υποστήριξη πιο πριν και μετά να γίνει τη διέλευση. Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά υποθέτει αυτό μελετάνε. Οπότε μόλις τελειώσει αυτή η μελέτη θα ξεκινήσουν τις εργασίες.
1: Να σας ρωτήσω.
0: Σε κάθε περίπτωση όλοι οι παρεσκόμενοι στο τραπέζι, δηλαδή ο Δήμαρχος και οι δημότες, αλλά και προφανώς το Μετρό, είπαμε ότι το μετρό είναι έργο αποδομής, το θέλουμε όλοι, γιατί θα βοηθήσει και την καθημερινότητα.
1: Ναι. Υπάρχουν από τους κατοίκους άνθρωποι που θα ήθελαν προσωρινά, τουλάχιστον μέχρι να είναι βέβαιο από την αυτοψία του ΤΕΕ, να βοηθηθούν να μείνουν κάπου αλλού? Υπάρχει τέτοιο αίτημα προς το Δήμο?
0: Μέχρι τώρα το μόνο που ζητήθηκε, και με αυτό το αίτημα ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήθελαν για να βάλουμε σε μια χρονική σειρά, όταν ήρθε το αίτημα για να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, απευθείας κάναμε την εισαγωγή, γιατί θεωρούσαμε ότι το θέμα αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Και γενικότερα, νομίζω ότι σαν Δημοτική Αρχή έχουμε δείξει καλά αντανακλαστικά όσον αφορά τα συμβάντα στο Δήμο Αθηναίων και τη στήριξη προς τους συνδημότες μας. Τώρα, το αίτημα που υπάρχει καταρχήν είναι για θεσμική υποστήριξη. Είτε σε νομικό επίπεδο,
1: άρα,
0: είτε σε
1: εσείς δεν γνωρίζετε κάποιους από τους κατοίκους να θέλει κάπως να...
0: Στην παρήσω φάση όχι. Αλλά και πάλι θα ήταν λίγο μπέρδεμα από τη στιγμή που υπάρχει κάποιος ο οποίος σου λέει ότι είναι ασφαλές. Μετά πώς μπορούμε να παρέμβουμε εμείς? Ή θα μπορούσαμε να το κοιτάξουμε και αυτό, γιατί ίσως κάποια φιλοξενία ή κατασκηνώσεις ενώ του Αγίου Ανδρέα κτλ. Θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιους χώρους. Αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάτε ότι και το ιατρικό μετρό είναι και υποπτευόμενοι από το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι. Δηλαδή πλέον θα πρέπει να συζητηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο, αν κάποια κρατική εταιρεία έχει μια...
1: Κύριε Χαρλάφτη, σας ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση, βεβαίως μπορεί να μην εμπίπτει στην αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή κάπως συνειρμικά μας έρχεται στο μυαλό αυτό που έγινε στα Πετράλωνα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι εκεί με παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων φιλοξενήθηκαν από αυτή την πολυκατοικία, ενώ που έπεσε εκεί στην Αλκμίνη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, φιλοξενήθηκαν σε κάποια Airbnb και ξέρω ότι αυτό τελειώνει τώρα. Δηλαδή από εβδομάδα αυτοί οι άνθρωποι θα σταματήσουν να φιλοξενούνται με την βοήθεια του Δήμου Αθηναίων. Υπάρχει κάποια πρόθεση παράτασης, υπάρχει κάποια πρόνοια για το προσεχές διάστημα? Εκείνοι δεν έχουν να γυρίσουν κάπου.
0: Υπάρχει μια προσέγγιση με την Airbnb, αν μπορέσει να ανανεωθεί για ένα χρονικό διάστημα ακόμα η παραμονή τους. Mm-hmm. Απλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς σε αυτήν την υπόθεση, μέχρι να ξαναυπάρχει οίκημα ή να βγει μια άκρη, καταλαβαίνετε, θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι πάντως ένα θέμα. Είναι αρκετοί άνθρωποι έχουν μείνει στο δρόμο.
0: Όχι, κύριε... το παρακολουθούμε κιόλας και μάλιστα έχουμε λάβει σε εγγελική παραγγελία για να έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή, προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση.
1: Γράφει ένας ακροατής εδώ, μόνο εγώ λέει το βρίσκω ανησυχητικό αυτό που λέτε, ότι η χαρτογράφηση δεν βρήκε πηγάδια, ποτάμια, βόθρους κλπ. Δηλαδή τι βρήκε, λέει, αυτή δεν ήταν η βασική της δουλειά? Δεν ξέρω αν είστε μηχανικός, κύριε Χαρλάφτη. Αλλά...
0: Μηχανικός είμαι, αλλά μια επίβλεψη, αν πάτε, δηλαδή όταν έγινε το γεγονός που ανέβριζε
1: το τσιμέντο.
0: Με το τσιμέντο στο οδόστρωμα, mm-hmm. Πήγα ο ίδιος από το εργοτάξιο της Ατυπόμετρο στην Βρυξέλλη. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από ότι όποιο υπόβαθρο είχαν κατογραφημένο, έχουν βάλει κοντά στους 3.000 θητήρες στην περιοχή και κατά τη διέλευση του Μετροπόντικα.
1: Ναι.
0: Επομένως, έχει μια αρκετά καλή παρακολούθηση.
1: Άρα είναι σύνηθες όμως, είναι σύνηθες σε μια χαρτογράφηση να μην βρεθούν πηγάδια, να μην βρεθούν...
0: Όταν είναι άγνωστα και αφαίρετα, πιθανό.
1: Όταν είναι μη δηλωθέντα δηλαδή. Άρα γίνεται και μια έρευνα βάσει των σχεδίων που έχουν κατατεθεί για τις πολυκατοικίες της περιοχής, σωστά?
0: Ναι, ένα βασικό πρόβλημα θα είναι αν υπάρχουν χαρτογραφημένες αποχετεύσεις, για παράδειγμα, αλλά έχουν σπάσει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μπορεί να είναι πύλινες ή οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρλάφτη. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης. Αγαπητέ Δημήτρη, που επισημαίνεται ως παράδοξο το θέμα της χαρτογράφησης, κάτι αντίστοιχο είπε και χθες ο κύριος Ταχιάος. Ότι κάποια πράγματα δεν ήταν δηλωμένα, άρα δεν μπορούσαν να γνωρίζουν από τον ανάδοχο ότι ήταν εκεί. Σας το μεταφέρω, δεν έχω ίδια την επιστημονική γνώση να αξιολογήσω αυτή τη δήλωση. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι δεν είναι ασύνηθες να μην περιλαμβάνονται, τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες. Εδώ έχουμε κτίσματα από το 30, το 40, το 50, το 60. Δεν είναι ασύνηθες να απέχει λίγο η πραγματικότητα από τα σχέδια.

0: Η Χριστίνα γράφει για τα πετράλωνα. Το λογικό δεν είναι η κατασκευαστική που προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας να μεριμνήσει οικονομικά για τη στέγαση των ανθρώπων αυτών. Χριστίνα, θα πρέπει αυτό να τεκμηριωθεί κιόλας. Δηλαδή δεν αρκεί να το εικάζουμε. Επίσης είναι κάπως πιο σύνθετο νομίζω από αυτό. Δηλαδή η κατασκευή της διπλανής πολυκατοικίας και η εξκαφή για τη θεμελίωσή της προφανώς συνδέεται αιτιολογικά με την κατάρρευση. Ήταν από μόνη της ο λόγος. Δηλαδή είχε θεμελιωθεί επαρκώς η πολυκατοικία που έπεσε. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλό να δοθεί η πετιότητα και σίγουρα αυτό το πράγμα, η υπόθεση θα φτάσει στη δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι τότε το ζήτημα είναι τι γίνεται με τόσο κόσμο που έχασε τα σπίτια του. Δεν έχουμε και... νομίζω τα τελευταία χρόνια κάπως αυξάνεται. Γενικά δεν έχουμε υψηλό ποσοστό ασφάλισης των κατοικιών μας. Τέλος πάντων, είναι αυτό, τους κλήρωσε λαχείο εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάλι καλά που δεν σκοτώθηκε για κανένας. Ακούσαμε από τον Αντιδήμαρχο ότι αποφασίστηκε χθες αυτή τη σύσκεψη. Να ακούσουμε και μία κάτοικο της περιοχής εκεί στην Κυψέλη, να καταλάβουμε λίγο πώς το ακούν αυτό οι άνθρωποι που ανησυχούν βλέποντας ρογμές, διαρροές τσιμέντου και ένα έργο να σταματάει. Η κυρία Τασούλα Πάζιου, αν το προφέρω σωστά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είστε κάτοικος της Κυψέλης.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι, είμαι κάτοικος της Κυψέλης 48 χρόνια και ιδιοκτήτρια μιας διόροφης οικοδομής κοντά στην πλατεία Κυψέλης που είναι το εργοτάξιο και που το μετρό πέρασε ο Μητροπόντικας κάτω από το σπίτι μας.
0: Έχετε και στο δικό σας κτίριο?
1: Όλο το κτίριο έχει ζημιές εσωτερικά και εξωτερικά. Είτε είναι ρογμές που αφορούν την τοχοποιία, ή δεν ξέρουμε, μπορεί και κολόνες, μπορεί και δεν το ξέρουμε αυτό. Οι ρογμές είναι εμφανείς, εμφανίστηκαν κατευθείαν με το πέρασμα του Μετροπόντικα. Μέσα στη βδομάδα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται διαφορετικού μεγέθους και εύρους. Στη συνέχεια όμως, επειδή και ίσως και μέχρι τώρα ή πρότινος το φαινόμενο ήταν ενεργό, οι ρογμές μεγαλώνουν ή εμφανίζονταν καινούργιες. Το θέμα είναι ότι οι ρογμές είναι εμφανείς. Μπορεί να τις δει κανείς και να κάνει έναν οπτικό έλεγχο.
0: Να σας ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, επειδή χθες συνομιλώντας εδώ με τον υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάου, μας είπε ότι αρκετές από τις ρογμές που τις βλέπουμε και σε φωτογραφίες στην περιοχή τις τελευταίες μέρες προϋπήρχαν.
1: Όχι, κυρία μου, δεν προϋπήρχε τίποτα σε κανένα από τα 200 σπίτια. Σε κανένα όμως. Δεν υπήρχε καμία ρογμή, εσωτερική ρογμή, καμία. Τα σπίτια είναι γεμάτα ρογμές. Από το πρώτο βράδυ που πέρασε ο Μητροπόντικας, κλειστήκαμε το πρωί, δεν μπορούσαμε να βγούμε από τις κρεβατοκάμαρές μας. Είχαν γίνει ρογμές, διαγώνιες σε όλα τα παράθυρα και τις εσωτερικές πόρτες, με αποτέλεσμα να έχουν σφινώσει οι πόρτες και να μην μπορούμε να ανοίξουμε. Και ξέρετε, κανένας μας δεν είχε ένα λωστάρι δίπλα του για να μπορέσει να ανοίξει.
0: Καλά,
1: πόρτα.
0: Δεν το συζητάμε, προφανώς.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα σημάδι ότι έγινε καθίζηση. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι τα χιλιοστά ή τα εκατοστά ή οποιαδήποτε καθίζηση δεν είναι εμφανής για να καταγραφεί, όπως δεν είναι και εμφανής η αγωνία μας, το άγχος μας και ο φόβος μας για να το καταγράψει, να τον αποθανατήσει ο φακός.
0: Κοιτάξτε, είναι προφανές. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα δει στο σπίτι του τέτοιες αλλοιώσεις και
1: όχι.
0: Θα κοιμηθεί με ησυχία μέσα.
1: Σαφώς
0: ή θα κοιμήσει
1: όχι.
0: Το παιδί του. Σε αυτό μπορούμε
1: Βέβαια.
0: Να συμφωνήσουμε.
1: Και θα τα ήθελα... παιδιά μας και τα γερόντια έχουμε μέσα.
0: Βεβαίως.
1: Και ανθρώπους ανήμπορους έχουμε.
0: Θα ήθελα μόνο να μου πείτε το εξής. Υπάρχει μία ανακοίνωση της αναδόχου, του Αττικού Μετρό μάλιστα, της Αττικού Μετρό, που λέει εμείς κάναμε την αυτοψία, θέμα επάρκειας δεν υπάρχει. Υπάρχει και μία, πριν από λίγο μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, είπε και εμείς στείλαμε μηχανικούς, έκαναν αυτοψία, δεν υπάρχει θέμα στατικότητας.
1: Λοιπόν,
0: σας καθησυχάζει αυτό?
1: Όχι. Αν η Μετρό ήθελε, καταρχάς τα σπίτια μας είναι τραυματισμένα. Έχουν μειωθεί οι αντοχές τους και τραυματισμένη είναι η ψυχή μας. Εάν λοιπόν η Μετρό είναι σίγουρη για την κατάσταση των σπιτιών μας, θα έπρεπε στις συνεχείς επικλήσεις μας, 4 μήνες, γιατί βγήκαν οι επιστήμονες χθες και λέγανε οι ίδιοι θα φεύγαν από αυτά τα σπίτια, εμείς ζούμε μέσα, 4 μήνες, και αν θέλαμε να μας καθησυχάσουν και να είναι εντάξει, ηθικά εντάξει, θα έπρεπε να μας έχουν δώσει τη διαβεβαίωση γραπτή εν υπόγραφη ότι τα σπίτια μας είναι ασφαλή. Δεν μας τη δώσαν παρά τις επίμονες
0: πράξεις. Ούτε εκλαμβάνεται αυτήν την ανακοίνωση που εξέδωσαν ως διαβεβαίωση. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτή η διαβεβαίωση είναι προφορική από την ώρα που πέρασε ο Μετροπόντικας. Για μας δεν είναι σημερινή. Αλλά εγώ σας θέτω ένα ερώτημα. Mm-hmm. Εάν η Μετρό και η Κατασκευαστική και ο Άβακας είναι σίγουροι ότι δεν έχει πειραχτεί η στατικότητα των κτηρίων, γιατί δεν μας δίνει τη βεβαίωση. Αν όμως τα κτίρια δεν είναι εντάξει, πώς αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη όταν δεν έχουν κάνει στατικό έλεγχο για να ελέγξουν τα κτίρια παρά μόνο οπτικό, και ο οπτικός δεν μπορούσε να είναι πλήρης όπως δεν μπορούσε να το κάνει και η πολεοδομία που καλέσαμε εμείς, γιατί πολλές στιγμές κρύβονται στα μπάνια πίσω από πλακάκια, στις κουζίνες, τα τεράστια έπιπλα που έχουμε και καλύπτουν τους τοίχους και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν. Με ποια βεβαιότητα, πού τη στηρίζουν, και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν η Μετρό και η Άβαξ βγαίνει και μας λέει ήταν μια επιστημονική αστοχία, δεν μπορεί να. Δεν είδανε τι μελέτες, τι ήταν αυτά που κάνανε και δεν είδανε, σε τι έδαφος σκάβανε. Να μας πούν, και μόνο αυτό σας λέω, το σπίτι μου έχει και καταφύγιο επίσημο. Ανήκει στο κράτος.
0: Δηλωμένο, ναι. Ίσως υπάρχουν και αδήλωτα πηγάδια, διάφορα.
1: Όχι,
0: ακούμε.
1: Δηλωμένο, ελέγχεται τακτικά από την αστυνομία και από το στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο, που σημαίνει ότι είμαι ένα υπόγειο, το καταφύγιο είναι ένα υπόγειο πιο κάτω από τα υπόγεια των διπλανών πολυκατοικιών.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αν αυτοί όπως μαθαίνουμε, γιατί δεν μας το λένε, σκάψανε στα 13 με 15 μέτρα, αγκαλιάστηκαν τα θεμέλια του σπιτιού μου μαζί με τον Μετροπόντικα, μόνο που ήταν χαλαρή η αγκαλιά. Και δεν ξέρουμε αν θα έχουν συγκρατήσει τα.
0: Δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πάζιο.
1: Ναι,
0: το πρώτο είναι, αποφασίστηκε χθες να γίνει μια ανεξάρτητη μελέτη, αυτοψία, έρευνα από επιστήμονες.
1: Ανέλαβε ο Δήμος και ανέλαβε και το Υπουργείο.
0: Και το τεχνικό.
1: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Ωραία.
1: Και ευγνώμονες.
0: Να σας ρωτήσω, εάν έρθει το πόρισμα των επιστημόνων του τεχνικού επιμελητηρίου και πει ό,τι λέει. Ναι, ναι.
1: Μόνο αυτό θα ακούσουμε.
0: Θα το ακούσετε. Αν σας πούν δηλαδή ότι εδώ δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν θα ακούσω την κρατική υπηρεσία, πολύ σαφώς ωραία. Και θα τα ακούσω. Δεν θα ακούσω τον ιδιώτη την Άβακα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ξαναμπούν στα σπίτια
0: το
1: μας.
0: Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με το αν υπάρχουν εκεί άνθρωποι που μέχρι να βγει αυτό το πόρισμα θέλουν να μην μείνουν στα σπίτια τους και θέλουν πρόνοια.
1: Κοιτάξτε,
0: γι' αυτό.
1: Αυτό δεν ασχολήθηκε κανένας 4 μήνες. 4 μήνες μείναμε σε αυτά τα σπίτια. Δεν είναι θέμα μιας εβδομάδας.
0: Ναι, θέλω να πω από το Δήμο, μας είπαν ότι δεν έχετε υποβάλει τέτοιο αίτημα κάποιος.
1: Όχι.
0: Από ωραία.
1: Όχι. Μάλιστα. Αλλά ποιος ασχολήθηκε 4 μήνες αν είναι επικίνδυνο το σπίτι μας ή όχι? Κανένας. Εγώ προσωπικά δεν έχω ένα γέροντα. Δεν έχω παιδιά. Είμαστε 2 άνθρωποι εδώ μέσα. Αλλά σαφώς υπάρχουν οικογένειες που αποχωρήσανε. Σαφώς υπάρχουν ενικοί που αποχωρήσανε. Έχουμε και απώλειες ενοικίων και έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Και αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή όπως είπατε είναι από το Μάρτιο αυτή η ιστορία, είναι 4 μήνες
1: τώρα. Μέσα Μαρτίου, ναι.
0: Έχει προσλάβει οποιοδήποτε από τους κατοίκους που έχουν πληγεί τα σπίτια τους?
1: Έχουν προσλάβει και από το ΤΕΙ, ειδοποίησαν μια πολυκατοικία που ξέρω τουλάχιστον για οπτικό έλεγχο.
0: Έχει υπάρξει κάποιο πόρισμα ανησυχητικό από αυτά που έγιναν με πρωτοβουλία των κατοίκων?
1: Δεν σας ακούω.
0: Σας ρωτώ αν έχει υπάρξει κάποιο πόρισμα από αυτά που έγιναν, από τις μελέτες που έγιναν με πρωτοβουλία των κατοίκων, που να είναι ανησυχητικό.
1: Εμείς, θα μιλήσω για μένα, εμείς καλέσαμε την πλειοδομία.
0: Ναι.
1: Το πόρισμα της πολεοδομίας είναι να γίνει από εμάς στατικός έλεγχος. Από εμάς. Αυτό μας προτείνει η πολεοδομία. Πώς θα τον κάνω εγώ το στατικό έλεγχο όταν το κόστος του είναι 15 με 20 χιλιάδες ευρώ και ο οπτικός έλεγχος από το ΤΕΕ, γιατί έχουμε επικοινωνήσει με όλους, είναι μια απλή εργασία 2,5 με 3 χιλιάδες, σε εμάς θα βγει γύρω στις 4. Πώς θα το καλύψω, κυρία μου, εγώ από μια μέρα στην άλλη? Καταλάβατε.
0: Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Είναι ένας ορίζοντας 2 εβδομάδων, μας είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ελπίζουμε ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες στο ταχύτερο για να τελειώσει η αγωνία σας.
1: Και εμείς ελπίζουμε.
0: Ή να ληφθούν τα μέτρα που πρέπει. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι. Απλά θα έχει συνέχεια ο Μετροπόντικας. Ας δουν και οι υπόλοιποι στη συνέχεια πώς θα τον υποδεχθούμε. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Η κυρία Τασούλα Πάζιου, κάτοικος της Κυψέλης, για αυτήν την ιστορία που προφανώς έχει συνέχεια και θα την παρακολουθούμε τη συνέχεια της. Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο απαραίτητο διάλειμμα. Επιστροφή με Μουντιάλ. Θα είναι ο Αντώνης Καρπετόπουλος μαζί μας. Τίποτα, λίγα 24 ώρα απομένουν να ηρεμήσουν και τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες σιγά σιγά.
2: Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφυδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διελύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Διαβάστε στην απογευματινή, στην αντεπίθεση, η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μήνυμα Μητσοτάκη με εχμές για το ρόλο Κοβέση. Με μισθούς δημοσίου έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι που θα εργαστούν σε νοσοκομεία και εθνικές δομές υγείας. Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας. Η ΑΑΔΕ ξεμπλοκάρει άμεσα τους λογαριασμούς με την εξόφληση του 25% του χρέους. 9 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες σε όλη την Ελλάδα για φωτιές από μπάρμπεκιου και επικίνδυνες εργασίες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Εντάξει, πήραμε θέση χωρίς να το πούμε. Αυτό είναι το τσίπι τσίπι. Γουστάβο Σανταολάγια είχε ντύσει μουσικά την ταινία Διάριος Δημοτοθυκλέτα του 2004 για τον Τσε Γκεβάρα, Αργεντίνος ο Σανταολάγια, γεννημένος στην Αργεντινή ο Τσε Γκεβάρα. Δεν ξέρω ποιον στηρίζει ο Αντώνης Καρπετόπουλος, αλλά συζητώντας μαζί του για το Μουντιάλ, μιλάς για πολλά περισσότερα από το ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο
1: καλημέρα,
0: σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα που με... και σας ευχαριστώ που με θυμηθήκατε.
0: Αλίμονο. Ναι. Αλίμονο. Είσαι ο πρώτος που έρχεται στο νου. Τι θα δούμε την Κυριακή και τι είναι αυτό το πράγμα που παθαίνει όλος ο πλανήτης όταν έχουμε Μουντιάλ?
1: Κάτσε να τα πάρουμε με τη σειρά, ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα τι παθαίνει ο πλανήτης.
0: Ναι.
1: Ο πλανήτης έχει πάντα ανάγκη από μεγάλες ιστορίες. Ίσως περισσότερο και από καλό ποδόσφαιρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ποδόσφαιρο δεν μας λείπει. Και το ποδόσφαιρο παίζουν οι σύλλογοι στο Champions League, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλύτερο από το ποδόσφαιρο παίζουν οι εθνικές ομάδες. Δεν παθαίνουμε δηλαδή ένα λαλά γιατί θα δούμε...
0: Το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Το καλύτερο ποδόσφαιρο. Mm. Αλλά το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων, ακόμα και στον καιρό της παγκοσμιοποίησης, έχει αυτή την γοητεία της παραγωγής ιστοριών, μερικές από τις οποίες ξέρεις τις φτιάχνουμε και στο κεφάλι μας.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, όλες αυτές οι αντιπαλότητες των παιχτών που βλέπουμε, όλα αυτά, ας πούμε, η αγωνία μας, ας πούμε, για το ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ, ξέρω εγώ. Είναι δικά μας πράγματα, θέλω να πω πάρα πολύ. Δηλαδή, οι παίκτες πάνε εκεί για να κερδίσουν τη διοργάνωση, πάνε να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται.
0: Βέβαια, για τις χώρες υπάρχουν προεκτάσεις, ας πούμε, για τα Φόκλαντς, λέγαμε προχθές. Υπάρχουν προεκτάσεις.
1: Σαφώς, και είδες και βγάλανε και το πανό οι Αργεντινοί, γιατί και οι παίκτες δεν μπορεί να μην πάρουν μέρος σε αυτό το πανηγύρι, έχοντας λίγο στο μυαλό τους ότι δημιουργούν και αυτοί κατά κάποιο τρόπο ιστορίες. Και αυτό όλο το πράγμα γίνεται εξής. Το παγκόσμιο κύπελο έχει ψυχόδραμα, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει έναν τελικό νικητή. Παίρνουν μέρος πολλές ομάδες. Κάποιες μπορεί να είναι και ευχαριστημένες με την διάκριση, ας πούμε, όπως την ορίζει ο καθένας. Αλλά αυτές οι οποίες θέλουν να το κερδίσουν και οι οποίες είναι κάθε φορά, ξέρω εγώ, 6-7, ξέρουν από πριν ότι δεν θα το κερδίσουν όλες.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, και πάνω σε αυτό το πανηγύρι, ας πούμε, των αισθημάτων χτίζεται όλη η δική μας προσοχή.
0: Και βέβαια
1: στην πραγματικότητα,
0: εμείς...
1: μέχρι τον τελικό, ξέρεις, βλέπουμε το πράγμα ψάχνοντας να βρούμε ποιος θα αποκλειστεί. Δηλαδή, ποιος θα είναι αυτός που θα κλάψει το βράδυ στα νοκάουτ. Είδες τι έγινε τώρα. Η μεγάλη συζήτηση δεν είχε να κάνει με το ότι πέρασε η Αργεντινή, αλλά με το γιατί αποκλείστηκε η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Η
0: σωστά.
1: Μεγάλη συζήτηση σωστά. Δεν είχε να κάνει με το πώς τα κατάφεραν οι Ισπανιόλοι, αλλά πώς οι Γάλλοι που μοιάζανε υπέροχοι, φοβεροί και
0: Έμειναν έξω.
1: Δηλαδή, αυτό είναι μια παράξενη διάσταση.
0: Εγώ βλέπω και τη δίψα μας για ιστορίες. Τη βλέπω και σήμερα, τις τελευταίες μέρες μάλλον, από όταν μάθαμε ότι το δίδυμο θα είναι Αργεντινή Ισπανία. Τη βλέπω και σε αυτά τα δημοσιεύματα με τις πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Μέση να κρατάει μωρό
1: το
0: Λαμίν Γιαμάλ.
1: Αυτό είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορώ να το πω τάχιστα για να το καταλάβει
0: ποιος
1: το ξέρει. Κάποτε η Μπαρτσελόνα είχε μια συνεργασία με τη UNICEF πριν από 19 χρόνια. Έβγαλε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες των παικτών της με παιδιά. Ένα άλμπουμ που είχε ένα κόνσεπτ, γιατί είχε βγει για φιλανθρωπικούς λόγους. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος έπαιζε μπάλα με ένα παιδάκι, ας πούμε. Κάποιος άλλος είχε το παιδάκι στο αυτοκίνητο. Παίχτες, έτσι εννοώ. Λοιπόν, του Μέση του είχαν δώσει τότε να πάρει ένα πιτσιρίκι και να το. Κατά κάποιο τρόπο να το πλύνει.
0: Να το κάνει μπάνιο.
1: Να το κάνει μπάνιο.
0: Σε ένα μπανάκι.
1: Ένα μπανάκι. Είναι ένα πιτσιρικάκι λοιπόν ενός έτους, μαυρούλι, μαροκινάκι, το οποίο το κρατάει ο Μέση, ο οποίος επίσης είναι μικρούλι, είναι 18-19 χρονών. Φαίνεται κιόλας από τη φωτογραφία.
0: Ναι, με
1: μακρύ. Και αυτό το παιδάκι που κρατάει ο Μέση είναι ο Γιαμάλ. Είναι ο Γιαμάλ που είναι κατά κάποιο τρόπο ο διάδοχός του και μας έχει βάλει στο τρυπάκι για το αν θα δούμε την Κυριακή παράδοση παραλαβή. Δηλαδή.
0: Πόσο διψάμε όμως γι' αυτό, γιατί το χτύπημα στα πρωτοσέλιδα δεν είναι η μεγάλη αναμέτρηση, είναι αυτή η φωτογραφία.
1: Είναι αυτή η φωτογραφία, ναι. Και είναι και αυτό που την συνοδεύει, ας πούμε, στην ποδοσφαιρική της διάσταση, όχι γιατί έχουμε να κάνουμε με δύο επιτυχημένους, αλλά γιατί πιθανότατα μπορεί να έχουμε παράδοση παραλαβή. Δηλαδή, ο Μέση που φεύγει να δώσει τη σκυτάλη του καλύτερο, ας πούμε, σε αυτόν τον χαρισματικό πιτσιρίκο που έρχεται.
0: Είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση.
1: Νομίζω αυτό. Ακόμα και για το Μέση πρέπει να είναι το τελευταίο μου διαλύσεως και το τελευταίο του μάτς με την Εθνική Αργεντινή. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή. Θα εμφανιστεί στο 43.
0: Έβλεπα χθες, δεν ξέρω πότε θα αναμετρηθεί η Γαλλία με την Αγγλία. Πότε είναι αυτό το παιχνίδι?
1: Το Σάββατο.
0: Έβλεπα χθες έτσι πολλά σατυρικά σκιτσάκια και animation για το πόσο βασανιστικός είναι αυτός ο αγώνας και πόσο θα μπορούσε να λείπει. Δεν ξέρω, είναι έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ότι κανείς δεν έχει όρεξη.
1: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται για να γίνει μια γιορτή, ας πούμε, πριν το κύριο Σπιάτο. Δηλαδή, έχει και μια. Εγώ τον θέλω το μικρό τελικό, γιατί ο μικρός τελικός δεν έχει ένταση. Και κατά κάποιο τρόπο, ξέρεις, είναι το πραγματικό, ας πούμε, πάρτι του τέλους της διοργάνωσης. Αυτό που ακολουθεί, δηλαδή, ο τελικός, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι πάντα.
0: Πάντως τα, δηλαδή, τα κινούμενα σχέδια που σου έλεγα με το ζόρι κλωτσούσαν την μπάλα οι παίκτες. Αυτό δήλωνε πως δεν έχουν καθόλου όρεξη να.
1: Δεν νομίζω, δεν θα είναι έτσι. Δηλαδή θα είναι και καλό μας. Αλλά αυτό το 2026 έρχεται να προσθεθεί σε αυτή τη διάσταση του παγκοσμίου κυπέλου για να απαντήσει την ερώτηση που μου έκανε στην αρχή. Mm. Δηλαδή γιατί παθαίνουμε όλα αυτά. Mm. Πλέον τρελαινόμαστε και γιατί υπάρχει πάρα πολύ content, για να πω μια λέξη, ας πούμε, του Σερμού και τη Λίνη στο χωριό μου. Δηλαδή, το παγκόσμιο κύπελο αυτό, ειδικά αυτό με το πολύ, ας πούμε, artificial intelligence, με το πολύ Instagram κτλ. Παράγει συνεχώς πράγματα με τα οποία μπορεί να γελάς, να κλαις, να διασκεδάζεις, να θυμώνεις. Δηλαδή, είναι φοβερό αν σκεφτείς, ας πούμε, τι έχουμε δει, τι έχουν φτιάξει όλο αυτό τον καιρό και πώς αυτό το πράγμα συνεχώς κλιμακώνεται και μεγαλώνει. Όσο η διοργάνωση τρέχει και οι ομάδες αποκλείονται.
0: Αν κρατούσες μία ιστορία ή ένα στιγμιότυπο από αυτό το Μουντιάλ και το προέτασες από όλα τα υπόλοιπα, τι θα ήταν? Θα ήταν η Νορβηγή, θα ήταν κάποια μεγάλη ανατροπή, θα ήταν, δεν ξέρω, τι θα ήταν?
1: Όχι, νομίζω θα ήταν ο Μέση.
0: Πάλι δηλαδή, ο Μέση.
1: Ο Μέση, γιατί το Last Dance είναι συγκλονιστικό, ας πούμε. Δηλαδή, ο Μέση όταν κέρδισε το Μουντιάλ στο Κατάρ, εγώ ήμουν εκεί. Το έκανε δημιουργώντας την εντύπωση ότι εκεί σταματάει. Ότι μας έδειξε στο τελευταίο του Μουντιάλ ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει σαν ποδοσφαιριστής και επιτέλους το κέρδισε.
0: Αλλά είχε και
1: άλλο. Εμφανίζεται 4 χρόνια αργότερα και έχει ακόμα. Ναι. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω, είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία όπου το sequel είναι καλύτερο από το πρώτο μέρος. Αυτό είναι πολύ σπάνιο.
0: Σπάνια.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό που λες τώρα προδίδει και προτίμηση για την ιστορία της συζήτησης.
1: Ναι, πιθανότατα, δηλαδή προτίμηση. Εγώ με το ποδόσφαιρο ξέρω ότι ό,τι και να γίνει θα υπάρχει ένας δίκαιος τελικός νικητής. Για διαφορετικούς λόγους. Αλλά εάν ο Μέση τελείωνε με ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στα χέρια, θα είχαμε πλέον τη βεβαιότητα ότι έχουμε δει όχι απλά τον μεγαλύτερο όλων των εποχών, αλλά και κατά τη γνώμη μου κάποιον τον οποίο δεν πρόκειται να ξαναδούμε. Που είναι διαφορετικό πράγμα.
0: Έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΤ2 για την κλοπή της χρυσής μπάλας του Μαραντόνα. Και είχαμε αυτή τη συζήτηση εκεί στο πηγαδάκι που ήμασταν. Αν ο Μέση ήταν σαν τον Μαραντόνα, σαν τον Μπελέ. Δηλαδή,
1: ο Μέση
0: είναι μόνος του μια κατηγορία.
1: Είναι μεγαλύτερος από όλους. Δηλαδή, ο Μέση έχει τριπλάσια σε χρόνια καριέρα από τον Μαραντόνα, επιτυχίες που δεν είχε ποτέ ο Πελέ. Δηλαδή ο Πελέ δεν ήρθε ποτέ στην Ευρώπη για να παίξει με τους καλύτερους. Και έσπαστα κοντέρ με την φοβερή του αυτή φετινή εμφάνιση στις ηλικίες 40 χρονών. Δηλαδή αυτά τα πράγματα κανείς άλλος δεν τα πλησίασε. Έτσι, δηλαδή ο Μέση για μένα και να μην είχε πάρει το παγκόσμιο κύπελλο θα ήταν κάτι μοναδικό. Αλλά επειδή κουβαλούσε αυτό το βάρος και αυτό το σταυρό του μαρτυρίου της σύγκρισης, το ότι κατάφερε να το κάνει για μένα τον απογειώνει.
0: Υπάρχει τέλος ένας εξαμερικανισμός του ποδοσφαίρου σιγά
1: σιγά. Υπάρχει.
0: Μας αρέσει αυτό ή δεν μας αρέσει?
1: Θα σου πω, υπάρχει πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αμερικανικά κεφάλαια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από την ώρα που οι Αμερικάνοι μπήκαν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και αγοράζουν ομάδες, και μάλιστα στην Αγγλία, έτσι, είναι δεδομένο ότι θα φέρουν και πολλά από τα δικά τους στο ποδόσφαιρο. Τώρα, αν μας αρέσει, εμένα ορισμένα πράγματα δεν μου αρέσουν και ορισμένα πράγματα που μου αρέσουν. Αλλά για αυτούς οι οποίοι θυμώνουν, ας πούμε, με τα cooling break και με τη δυνατότητα των καναλιών να πουλάνε διαφημίσεις, έχω να πω το εξής, ότι ευτυχώς που γίνεται αυτό και το Κουρασάο, η Γκάνα, η Αϊτή, το Ιράν, το Ιράκ, το Ουσμπεκιστάν θα πάρουν καμιά 50 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή τους σε αυτή τη διοργάνωση που δεν θα τους τα έδινε κανένας από τους Ευρωπαίους που διαμαρτύρονται, ας πούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Θα είμαστε συντονισμένοι. Όλος ο πλανήτης. Ευχαριστούμε. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος είχε την καλοσύνη να μοιραστεί σκέψεις μαζί μας. Σας θυμίζω, 18 Ιουλίου, μέρα Σάββατο, 9 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Οι Χαΐνδες ανεβαίνουν live στην πλατεία Κοντζιά στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μικρόφωνο στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο και Βενσερέμος. Αυτό κολλάει και στους δύο γλωσσικά, έτσι. Εμείς όμως είμαστε με την Αργεντινή.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την ηθοποιό Μάρο Κουντούπα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Αποχαιρετούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη Μητρόπολη Αθηνών και τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικητάς Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά στενός φίλος της από το πρώτο νεκροταφείο κηδεία της εμβληματικής ηθοποιού. Παθαίνει κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τις ανεξαρτοποιήσεις τους ανακοίνωσαν σήμερα Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως αρχές επόμενης εβδομάδας θα ανεξαρτοποιηθεί και ο Σωκράτης Φάμελος. Αργότερα το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Το αργότερο το Νοέμβριο θα έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση των υποθέσεων για τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς οι κατηγορίες παραγράφονται σε σύντομο χρόνο. Δημιουργείται πρόβλημα όταν η πλειοψηφία των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα μπαίνουν στο αρχείο. Εκτός από 4 περιπτώσεις, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ερωτηθείς αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κομματικά παιχνίδια εναντίον της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τη δική του υπόθεση, απάντησε πως από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Έχουν ζητηθεί έγγραφες διαβεβαιώσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων που έχουν εμφανίσει ρογμές και καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας επεσήμανε πως έχει ζητηθεί αποκατάσταση και αποζημίωση όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της αναδόχου, αλλά και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες να αναλάβουν τον τρόπο, τη διαδικασία αλλά και το νέο χρονοδιάγραμμα που θα εκκινήσει ο Μητροπόντικας. Το μεικτό έργο δικαστήριο Πειραιά επέβαλε ισόβια στην 47χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τον Οκτώβριο του 25. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για ληστεία, καθώς από το σπίτι είχαν κλαπεί 8.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια άρχισαν να υποψιάζονται τη 47χρονη νύφη του θύματος, η οποία τελικά ομολόγησε ότι δολοφόνησε την πεθερά της. Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο Σταυρηλίσια στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε ένας 66χρονος, ενώ νεκρό είναι το κατοικίδιό του. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Στη διεθνή ενημέρωση, εκτός ελέγχου οι δασικές πυρκαγιές στο Οντάριο, οι αρχές του Καναδά εντείνουν τις επιχειρήσεις εκένωσης και πυρόσβεσης. Στα αθλητικά, εκτός δράσης για 4-5 μήνες θα μείνει λόγω τραυματισμού 25χρονος κεντρικός αμυντικός της Arsenal, William Saliba. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση του Γεωργιανού Εκστρέμ Ζουρίκο Νταβίτασβίλη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73 530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43 801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι Παρασκευής να έχουμε, παιδιά. Της Αγίας Μαρίνα σήμερα. Χρόνια πολλά στο Μαρίνο και στη Μαρινούλα, στα Μαρινάκια. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεγάλη χάρη της. Για όσους πιστεύετε, για όσους δεν πιστεύετε, εντάξει, όλα τα καλά να ευχηθούμε. Το λέω αυτό γιατί έχουμε και πολλούς φίλους σήμερα, άντρες, γυναίκες που εορτάζουν. Και όπως και να το κάνουμε, το γλυκάκι μας θα το τσιμπήσουμε, Χριστινάκι μου. Είστε στον Παραπολιτικά FM, είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε και σήμερα στη μοναχική εκδοχή του Εκείνη και Εγώ, όπως λέει ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης, ο οποίος θα κάνει εμφάνιση από εβδομάδα. Όπως έχουμε πει, είναι πολλές οι δουλειές που πρέπει να διευθετηθούν. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Κατά βάση είναι γυναικεία υπόθεση η σημερινή εκπομπή. Τώρα δηλαδή την αναφορά σου, άντρες, να την κάνω έτσι για τα μάτια του κόσμου. Αν καλέσετε στο 211-1080-880 για να μας πείτε σε τι κατάσταση βρίσκεστε, αν το σπίτι είναι καλά, τίποτα ρογμές αν έχουν εμφανιστεί. Αστειεύομαι τώρα, έτσι, παιδιά. Κάνω λίγη πλάκα. Κυρία Ελένη Τάγκα, σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Επαναλαμβάνω, 211-1080-880. Εναλλακτικά τα μηνύματά σας τα βλέπουμε στο radio@parapolitika.gr. Θα πάμε και στους άντρες τώρα να πούμε ότι ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος βάζει το χεράκι του για να μπορείτε να ακούτε αυτά τα ηχητικά που θα κοσμήσουν αυτή την εκπομπή και σήμερα. Και να θέλαμε δηλαδή να μην σας βάλουμε. Είναι τόσο τα αδιαμάντια που έχουν ακουστεί που όπως και να έχει θα τα μοιραστούμε. Και Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές.

0: νιώθει πως είμαστε μαζεμένοι. Δεν θα θέλεις να είσαι ένα μπιτσόμπαρο, Χριστίνα μου, να βαράνει μουσικές, να έρχεται ο καφές, να σε σερβίρουν εκεί, να σου κάνουν τον αέρα σου, να έχεις πάρει τα βατραχοπέδιλα, να μπαίνεις μέσα στη θάλασσα τώρα. Να μην έρχεσαι στην εργασία. Δηλαδή, ερχόμαστε. Όχι, ερχόμαστε, αλλά το μυαλό είναι κάπως αλλού συντονισμένο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός, γιατί λένε ότι θα έρθει και ο πρώτος κάψανας, παιδιά. Εδώ καλά τη γλιτώσαμε. Στο πολιτικό σκηνικό όμως το θερμόμετρο χτυπάει υψηλές θερμοκρασίες. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Πολίτη, στη Βουλή. Πριν πάμε να μας πει ο Γιάννης τις τελευταίες εξελίξεις από τα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να ακούσουμε λίγο όλοι μαζί τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες είχε ο πρόεδρος μια διαδικτυακού χαρακτήρα συζήτηση. Έδωσε τον τόνο για μια σειρά από ζητήματα. Θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για αυτούς που αποχωρούν και από τον ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως για τον κόσμο που παραδίδει η έδρα.
1: Ο πρώτος όρος είναι ότι δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα, που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρξουν εφόσον το επιθυμούν. Άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το πω μία ακόμα φορά, ότι δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις, ρεζερβέ, για καμία και για κανέναν. Μέσα από συλλογικές διεργασίες θα πάρουμε τις αποφάσεις μας όταν έρθει η ώρα. Δεν έχουμε πάρει για κανέναν και για καμία αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό με τις προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ, πρόεδρε, αν μας ακούς, το έχουμε χιλιοπεί. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Θέλω να πω, το έχουμε μπεδώσει. Το έχει πει 150.000 φορές. Τέλος πάντων, μάλλον, από ό,τι φαίνεται πάντως, θα πάμε στο Γιάννη, διότι μάλλον φτάνουμε προς το τέλος των αποχωρήσεων. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένας άλλος δηλαδή που εκκρέμει να αποχωρήσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλλα, εδώ από τη Βουλή. Υπάρχουν και άλλες
0: ερωτήσεις
2: που θα γίνουν. Είναι η κυρία Νίνα Κασκημάτη, βουλευτής με τα Πειραιά, η οποία θα ακολουθήσει ο δρόμος ανεξαρτοποίησης το επόμενο διάστημα. Και ενδεχομένως να δούμε και τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο, να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, δηλαδή της ανεξαρτοποίησης.
0: Ναι.
2: Να πάμε τώρα.
0: Μ' ακούσε έτσι κάπως σκεπτική για τον κύριο Φάμελο περισσότερο, γιατί θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, είναι κάτι πρωτοφανέ στα κοινοβουλευτικά χρονικά αυτό το πράγμα.
0: Τώρα θα μου πεις, πρωτοφανή είναι όλα αυτά που παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό. Για να σε ακούσουμε τώρα. Είχαμε και μια δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη, καταρχάς να πούμε.
2: Ναι, είχαμε την ανεξαρτοποίηση από το πρωί του Μίλτου Ζαμπάρα, του βουλευτή Ετωλοκαρδανίας. Ακολούθησε ο βουλευτής Ηλίας και πρώην γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός, και προλίγου είχαμε και την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Βασίλη Κόκαλη.
0: Α, και ο κύριος Κόκαλης.
2: Ναι, ναι, ο οποίος δεν ανεξαρτοποιείται, αλλά παρετείται.
0: Και παραδίδει και την έδρα.
2: Βεβαίως, παρέτει από την έδρα του με μια μακροσκελή ανακοίνωση. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, όπως λέει, είναι όμως καθαρή και συντηρητική, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν με επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι. Για να το πάρουμε τώρα ανάποδα, Γιάννη, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι έχουν μείνει, καμιά 7, 8, 10 βουλευτές, πώς είναι περίπου?
2: Με τα τωρινά δεδομένα που μιλάμε είναι στους 12.
0: Α, στους 12.
2: Βάζω 12 γιατί είναι και ο Σημειών και Δίκο Γλου, ο οποίος είναι ακόμα βουλευτής, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί η παρέτησή του.
0: Εκεί πέρα να πούμε ότι εκκρεμεί καταρχάς να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Πολύ σωστά. Αύριο το πρωί στην αίθουσα 150 του Κοινοβουλίου, από τις 9 στις 11, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή νέου ή νέας πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Να πούμε στους ακροατές μας ότι υποψήφοι είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Και μετά θα ακολουθήσει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε χθες και την πρώτη επίθεση στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, έτσι επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε. Είμαστε στη φάση, όπως είπε και ο Γιάννης, που σιγά σιγά θα ολοκληρωθούν αυτές οι ανεξαρτοποιήσεις, γιατί το παρακολουθούμε έτσι πολλές μέρες το σενάριο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είπε προηγουμένως ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις. Όσο θα πλησιάζουμε προς την κάλπη, θα δούμε τώρα πότε θα οριστεί και η κάλπη. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Θα δούμε πώς θα είναι οι διεργασίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Χαιρετούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια στη δουλειά και σε σένα, γιατί είναι και πολύ έτσι. Υπάρχει πολύ επικαιρότητα, παιδιά, αυτές τις μέρες. Να πούμε τώρα το εξής. Διαβάζω σήμερα σε πολλά πρωτοσέλιδα, όπως βεβαίως και στο πρωτοσέλιδο της Απογευματινής, που έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Πρώτο θέμα και πολύ ψηλά είναι το θέμα που συζητήσαμε και χθες εδώ, που έτυχε να έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μάκη Βορύδη, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, διότι από τη μία πλευρά η κυβέρνηση αισθάνεται τρόπον την αδικαιωμένη για το γεγονός ότι υπήρξαν μόνο 4 διώξεις σε βουλευτές της πλειοψηφίας για πλημέλημα, όπως εξήγησε χθες και ο κύριος Βορύδης εδώ, και οι υπόλοιπες υποθέσεις έχουν πάει αρχείο, και ζητά η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τα περί κυβέρνησης υποδίκων. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως δεν κινείται ούτε βήμα πίσω από την κεντρική γραμμή που έχει χαράξει εδώ και καιρό. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως σήμερα με τον κύριο Τσουκαλά, που κατά το πρόγραμμα θα τον φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που λέγαμε, το έλεγε μάλλον η Νίκη προηγουμένως πολύ σωστά στην ώρα της, ότι είναι αναλόγως με ποιο σκοπιά το βλέπει κανείς το πράγμα. Άλλος το βλέπει σούπερ τέλειο αυτό που έχει συμβεί, δηλαδή το θέμα του ότι κλέβανε, όχι οι πολιτικοί, έτσι, έχουν κατασπαταληθεί κονδύλια, πιστοποιημένα προφανώς, και υπάρχει άπειρος κόσμος που έχει οδηγηθεί στη φυλακή τώρα, έτσι, είτε ήταν τύποι αγρότες, είτε ήταν οτιδήποτε, έχουν πάρει χρήματα τα οποία δεν τους ανήκαν και έχουν πάει αρκετοί στη φυλακή. Μακριά από μας βέβαια τα λαϊκά δικαστήρια, αλλά δεν μπορείς τώρα να χαίρεσαι κιόλας με την ιστορία αυτή. Από την άλλη βέβαια το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει στο άλλο άκρο, να το πούμε και αυτό, και μιλά για κυβέρνηση υποδίκων. Τώρα, αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό. Στα υπόλοιπα που θα δούμε την επόμενη ώρα, και έχει το ενδιαφέρον του, επειδή διάγουμε καλοκαιρινή σεζόν και κατά καιρούς μιλάμε για τα ατυχήματα, για αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, θα δούμε λίγο τι συμβαίνει και στα νησιά. Τι γίνεται γενικότερα με το θέμα της οδηγικής παιδείας. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη μετά τις διαφημίσεις. Και το καλύτερο βέβαια σας το άφησα για το τέλος. Υπάρχει σήμερα ένα ρεπορτάζ, εδώ διαβάζω στην Απογευματινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων σούπερ μάρκετ. Αυτή τη μείωση, πού την έχουν δει? Εγώ αυτή την απορία έχω. Δηλαδή είμαι συνέχεια στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή ανά δύο μέρες πηγαίνω. Δεν βλέπω κάποια μείωση εγώ στα προϊόντα. Μήπως εννοούμε ότι θα παγώσουμε? Καλά, όχι. Σε πρώτη φάση αυτό είχαν πει, ότι θα παγώσουν οι τιμές και μετά θα μειωθούν. Αλλά το να παγώσουν οι τιμές οι οποίες είναι στο Θεό. Εντάξει, δεν είναι να κάνουμε και πανηγύρια, ας πούμε. Τι λες και εσύ, Χριστίνα, μου συμφωνείς?

0: Φεύγοντας για διαφημίσεις, αν κανείς από εσάς πήγε ρε παιδιά χθες την πρεμιέρα της Οδύσσειας, γιατί έκανε πρεμιέρα χθες στους κινηματογράφους η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και έχει άποψη και έχει δει το έργο, για στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε περί τίνος πρόκειται, γιατί οι πιο πολλοί τώρα τσακώνονται και κρίνουν την ταινία χωρίς κανένας να την έχει δει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε δυναμικά.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική και ο Δόγας του Νησπύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ωχ, ξεχαστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, γυρίσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με Θέμη Αδαμαντίδη. Πονάμε όσοι αγαπάμε. Όση ώρα ακούγαμε όλοι μαζί αυτό το τραγούδι, εδώ με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, ψάχναμε να δούμε σε ποια ταινία είχε κάνει εμφάνιση ο Αδαμαντίδης. Ήταν φυσικά στη θρυλική ταινία. Τώρα, αν μας ακούει ο Φουσκίδης, να καταλάβει πόσο γατάκι είναι. Τι νόμιζε δηλαδή, ότι εμείς δεν θα το πετυχαίναμε τώρα. Στο βασικά, καλησπέρα σας. Και είναι εκείνη η σκηνή, τέλος πάντων, που έχει ανέβει ο Στάθης Ψάλτης. Έχουν κάνει ένα πάρτι σε ένα κέντρο. Έχει ανέβει ο Στάθης Ψάλτης. Είναι από κάτω ο Πάνος Μιχαλόπουλος με την Εύη Πίκουλα, η οποία είναι κρυφό ζευγάρι κι αυτή. Νομίζω ο αδερφός αυτήν την ψάχνει, κάτι τέτοιο γίνεται. Ρένα Παγκράτη. Τέτοιο σκηνικό, φανταστικό τραγούδι. Επική ταινία, εντάξει, έχει γράψει ιστορία. Τώρα, με αυτά και με αυτά, πονάμε γενικότερα, θα έλεγα, και πονάμε πολύ με αυτά που παρατηρούμε να συμβαίνουν στους δρόμους και όχι μόνο. Είναι τα λεγόμενα παρατράγουδα και τα ευτράπελα. Προτού πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον καλεσμένο μας, στον κύριο Κωνσταντινίδη, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί ένα απόσπασμα σήμερα που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε ένα τραπέζι που φιλοξενήθηκε στο Μέγκα το πρωί ο κύριος Κωνσταντινίδης με ένα μπιτσιρικά, ο οποίος είναι 15 ετών, είναι πρωταθλητής στο Moto Junior. Θα πάμε να ακούσουμε τι λέει το παιδί αυτό για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους δρόμους και αμέσως μετά θα γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
1: Εγώ θα θέλω να θίξω τα εξής θέματα για τα τροχαία ατυχήματα που γίνονται στην Ελλάδα και δυστυχώς είμαστε στις ψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη, αναποσοστία βεβαίως. Θα ξεκινήσω από την παιδεία στη σχολεία που θα έπρεπε να μας μαθαίνουν από τα σχολεία πώς να οδηγάμε, όπως προετοιμαζόμαστε για τα μαθηματικά, τη γλώσσα, την ιστορία και να σπουδάσουμε αργότερα. Προετοιμαζόμαστε πόσα χρόνια για τις σπουδές μας, θα πρέπει αντίστοιχα να προετοιμαζόμαστε και για το δρόμο.
2: Για
1: θα
2: ξυλοφορήσουμε
1: αύριο μεθαύριο. Μετά είναι

0: Η έλλειψη αυτοκινητοδρομίων στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε και στην Αθήνα, χρειαζόμαστε στην Κρήτη, χρειαζόμαστε παντού αυτοκινητοδρόμια. Γιατί η πίστα, η ταχύτητα ανήκει στην πίστα και όχι στο δρόμο.
1: Η ταχύτητα ανήκει στην πίστα και όχι στο δρόμο, είπε το παιδί. Είναι ο Βασίλης Παντελιάκης, και όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, αναβάτης παγκόσμιου πρωταθλήματος Moto Junior. Ένα παιδί που, εάν δεν τον παρακολουθήσατε, αξίζει να μπείτε να δείτε αυτό το απόσπασμα το πρωί. Θέλω να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Κωνσταντινίδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά, ωραία. Εδώ, μέσα στην κάψα του καλοκαιριού.
1: Αυτό, μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. Η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση, κύριε Κωνσταντινίδη, και η αφορμή της πρόσκλησης ήταν το γεγονός ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πως ένα παιδί έχει τέτοια ωριμότητα, πολύ μεγαλύτερη από εμάς τους ενήλικες, θα έλεγα. Τον άκουσα το πρωί να λέει για τους κανόνες που θα έπρεπε να υπάρχουν στους δρόμους, για την ταχύτητα, για τον εξοπλισμό, για τους αναβάτες μηχανής προφανώς. Το λέω αυτό γιατί τώρα πια που είμαστε έτσι σε καλοκαιρινούς μήνες, βλέπουμε πολλά ατυχήματα να μας έρχονται και από τα νησιά, δυστυχώς.
2: Ναι, πολύ κέρες παρατηρήσεις από έναν νεαρό αναβάτη πρωταθλητή. Πραγματικά και εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Το ερμηνεύω βέβαια αυτό το γεγονός ότι όντας επαγγελματίας οδηγός έχει υψηλή συνείδηση και υψηλή ωριμότητα σε σχέση με το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά από κοντά τα προβλήματα και τα θέματα που μπορούν να προκύψουν. Ωραία, όσον αφορά τα νησιά που λέτε, είναι πραγματικά μια μεγάλη πληγή. Έχουμε και μαζί συζητήσει πολλές φορές ότι τα ατυχήματα στα νησιά μένουν πολλές φορές κάτω από το ραντάρ. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα σε όλα τα νησιά μέσα στη τερινή περίοδο, τα οποία δεν βλέπουν το φως της επικαιρότητας.
1: Καταρχάς με τις γουρούνες, για παράδειγμα, που είναι ένα μέσο που ως επιτοπλίστων το νοικιάζουν και οι τουρίστες και όσοι τα επισκέπτονται, τέλος πάντων, τα νησιά.
2: Ναι, γιατί το πρόβλημα με τις γουρούνες είναι ότι είναι ένα όχημα διαφορετικού τύπου, με άλλη ταχύτητα, άλλη ευστάθεια, άλλη συμπεριφορά στον δρόμο, και αυτό δημιουργεί μέσα στον δρόμο δύο ομάδες οχημάτων. Το κανονικό όχημα και ένα διαφορετικού τύπου όχημα. Αυτό το πράγμα δημιουργεί σύγχυση, πολύ δε μάλλον στους τουρίστες, οι οποίοι όταν έρχονται σε ένα νησί, παραδείγματος χάρη στην Πάρο, ας πούμε, θεωρούν το νησί αυτό και οι δρόμοι του είναι κατάλληλοι για να μπορείς, ας πούμε, να κάνεις την ψυχαγωγική διαδρομή και βόλτα σου, ενώ δυστυχώς πρόκειται για δρόμους που είναι κατά τη δική μου γνώμη και εν πάση περιπτώσει θέλουν πάρα πολλές προσθήκες προκειμένου να γίνουν ασφαλείς. Δυστυχώς δεν έχουμε δώσει τη σημασία που πρέπει στο επαρχιακό πλέον δίκτυο, γιατί αυτό απομένει το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, τους αυτοκινητόδρομους και τις πληγές σε μεγάλο βαθμό τις αντιμετωπίσαμε και μένουν τώρα οι επαρχιακοί δρόμοι, οι οποίοι είναι πάμπολοι όμως, και βέβαια τα τροχαία ατυχήματα μέσα στις πόλεις.
1: Να πω κάτι όμως πριν πάμε λίγο για το μέσα στις πόλεις. Θα πει κανείς τώρα που μας ακούει ότι και τις καλύτερες υποδομές να έχει ένας δρόμος, που η αλήθεια είναι ότι η χώρα έχει κάνει άλματα τις τελευταίες δεκαετίες και μονίμως εγκαινιάζονται τμήματα υπερσύγχρονων δρόμων. Όταν ο άλλος έχει την νοοτροπία να πηγαίνει ανάποδα, να προσπερνάει, να φορτώνει το αυτοκίνητό του και να μετακομίζει όλο το σπίτι του πάνω στο αυτοκίνητο. Καλά, δεν μιλάω τώρα καν για τα πατίνια και όλα αυτά. Τα αφήνω εντελώς έξω γιατί θα καταντήσει σουρεαλιστική συζήτηση. Συμβαίνουν βέβαια και αυτά, έτσι. Νομίζω πια ότι είναι ξεκάθαρα θέμα παιδείας, κύριε Κωνσταντινίδη. Και τον τέλειο δρόμο να έχεις είναι δική μας η ευθύνη, έτσι δεν είναι, από ένα σημείο και μετά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν το χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Ατυχήματα που συμβαίνουν εξαιτίας συμπεριφοράς των οδηγών και πώς αντιμετωπίζονται αυτά από την πλευρά της κρατικής.
1: Που μάλλον είναι και τα περισσότερα.
2: Αντιμετωπίζονται όμως και με το ζήτημα της κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο ανέφερε ο νεαρός φίλος μας στην τηλεοπτική εκπομπή, αλλά και μέσα από μια επικοινωνιακή marketing πολιτική, η οποία δυστυχώς λείπει από τη χώρα μας. Όπως είπα χαρακτηριστικά και εγώ σήμερα, κάθε βουλευτής κάνει 100 ρίλες το χρόνο και η πολιτεία δεν έχει ένα ή 10 σύγχρονα βίντεο τα οποία να είναι στα social media και να εφιστούν την προσοχή σε όλους τους επιμέρους κινδύνους. Και από την άλλη, η δεύτερη κατηγορία είναι ότι εμείς ως κράτος, ως πολιτεία, οφείλουμε να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς δρόμους. αυτό.
1: Να θυμίσω ότι όταν είχε γίνει μια καμπάνια για το κράνος με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη πριν από κάνα δύο χρόνια ήτανε. Το λέω όχι για να στήριξω τον κύριο Γεωργιάδη, εγώ του έχω κάνει κριτική άπειρες φορές. Εγώ περίμενα τότε, για παράδειγμα, να είναι διακομματική αυτή η καμπάνια. Είχε απευθύνει κάποιες προσκλήσεις, του είχαν πει όχι κάποιοι συνάδελφοί του που και εκείνοι καβαλάνε μηχανή. Θέλω να πω ότι μπροστά στα μείζωνα θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα κάπως να σοβαρευτεί. Όλο το πολιτικό
2: πρέπει
1: σύστημα.
2: Το πολιτικό
1: να περάσει
2: σύστημα
1: ένα κοινό μήνυμα.
2: Εγώ σε αυτό είμαι πραγματικά πάρα πολύ έτσι αυστηρός απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα δεν διαμορφώνει θέσεις ούτε για το κυκλοφοριακό ούτε για την οδική ασφάλεια. Δεν έχει σαφείς θέσεις. Και επίσης η οδική ασφάλεια λείπει από πάρα πολλούς οργανισμούς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το επαρχιακό δίκτυο της Σαντορίνης, ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν έχουν όμως ούτε καν την έννοια του τομέα της οδικής ασφάλειας μέσα στο πλέγμα των αρμοδιοτήτων. Ναι. Ούτε στις μεγάλες πόλεις συμβαίνει αυτό. Έχετε ακούσει κανένα δήμαρχο να λέει πολλές φορές, καμιά φορά μάλλον, ότι παίρνω μέτρα για την οδική ασφάλεια, θεωρούν ότι είναι η τροχέα. Δεν είναι η τροχέα. Γίνεται ένα ατύχημα. Μετά όμως δεν μπορεί να πει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε το τάδε έργο, γιατί η τροχέα δεν ξέρει να φτιάχνει δημόσια έργα αντιμετώπισης του προβλήματος, του τροχαίου ατυχήματος που έγινε. Άρα λοιπόν εδώ θέλουμε έναν οργανισμό οδικής ασφάλειας, ο οποίος δυστυχώς δεν υπάρχει. Είναι μια ειδική γραμματεία στο ένα ή και στα δύο υπουργεία, στο προστασία του πολίτη και στο μεταφορών, προκειμένου να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να ξυπνάει κάθε μέρα το πρωί και να έχει στο μυαλό του την οδική ασφάλεια. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος.
1: Με δεδομένο πάντως ότι έχει πετύχει η καμπάνια που έγινε για το αλκοόλ και με τα αλκοτέστ και με κάποια σποτάκια που έπαιξαν, έστω και λίγα, εκεί κάναμε πολύ σοβαρά βήματα και τουλάχιστον έχει μπει στην κουλτούρα μας πια, έστω και σαν εν είδη φόβου. Που εντάξει δεν είναι το καλύτερο. Εκεί όμως είχαμε βήματα που σημαίνει ότι με το σωστό τρόπο κάπως μπορούμε να το φτιάξουμε. Το λέω αυτό για την ταχύτητα κυρίως, γιατί τώρα που είναι καλοκαίρι, να πούμε ότι. Να, εδώ για παράδειγμα, εμείς είμαστε στην Ανδρέα Συγκρού, σε ένα μεγάλο δρόμο. Επειδή η Αθήνα αδειάζει, το βλέπουμε και σήμερα, έχει λιγότερα αυτοκίνητα, ο κόσμος, παιδιά, πάει ακόμα πιο γρήγορα. Δηλαδή,
2: ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα της πόλης, η οποία δεν έχει τσιμφόρηση. Η μεγιστοποίηση της ταχύτητας. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γι' αυτό βγάζουμε το καπέλο στην τροχέα σε σχέση με την καμπάνια που επέτυχε από το χειμώνα και μέχρι σήμερα, και όπως έχω πει και έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας πολλές φορές, κατάφερε επίσης να επηρεάσει και την κουλτούρα των νέων ανθρώπων σε σχέση με το αλκοόλ και την χρήση του αυτοκινήτου.
1: Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να πω και έτσι θα σας αποχαιρετήσω είναι ότι μέσα σε όλα, παιδιά, βλέπουμε κάτι αυτοκίνητα να βουτάνε σε κάτι πισίνες, κάτι αυτοκίνητα να βουτάνε σε κάτι καταστήματα μέσα ρούχων. Δηλαδή, θέλει και μια προσοχή. Και όταν είμαστε κινητοποιημένοι με το όχημα. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπαίνεις μέσα σε ένα μάξι και πρέπει να αφαιρείσαι. Πρέπει να σκέφτεσαι, χειρόφρενο έχουμε τραβήξει, τι ταχύτητα έχουμε βάλει μπροστά, πίσω. Το λέω γιατί αυτά που βλέπουμε ελοχεύουν κίνδυνο για να έχουμε θανατηφόρο ατύχημα. Στα καλά, εκεί που είσαι κινητοποιημένος.
2: Δηλαδή, όπως το λέτε ακριβώς είναι, μέσα στο αυτοκίνητο ελοχεύουν άπειροι κίνδυνοι. Και γι' αυτό κάθε φορά εγώ που νέα παιδιά του περιβάλλοντος μου ξεκινούν να οδηγούν, έχω πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, όχι μόνο για την δική τους οδηγική συμπεριφορά, αλλά ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβεί, το οποίο να τους καταστήσει θύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σας χαιρετούμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Βεβαίως,
1: να είστε καλά.
2: Γεια.

0: Έχετε ξεκινήσει ήδη, παιδιά, και σχολιάζετε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέει ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα από Σιτία Κρήτη. Τι κάνετε, είστε καλά στην υγεία σας? Τελικά δεν υπάρχει σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε δίκιο ο κύριος Βορύδης στην χθεσινή απολογία του σε εσάς. Όχι, εδώ, αγαπητέ, εμείς δεν υπάρχει απολογία. Δεν είμαι θα δικαστήριο. Εδώ φιλοξενούνται οι απόψεις όλων των κομμάτων. Έχουμε τα μικρόφωνα ανοιχτά για όλους τους εκπροσώπους. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε ούτως ή άλλως και με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Επίσης, λέει ο Γιάννης εδώ, καλημέρα. Αύριο το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Να τα, αυτά είναι τα καλύτερα. Γινόμαστε όλοι μια παρέα. Με κέφι και χορό και αρκαδική φιλοξενία και φυσικά γουρνοπούλα. Εσείς είστε οι καλύτεροι. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, πριν πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Τσουκαλά, επειδή το πρωί υπήρξε ένα. Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, ένας έντονος διάλογος μεταξύ του κύριου Τσουκαλά και του κύριου Γεωργιάδη. Θέλω να το ακούσουμε όλοι μαζί, να το μοιραστούμε για να πάρουμε λίγο έτσι το κλίμα της πολιτικής αντιπαράθεσης και αμέσως μετά. Θα του δώσουμε έτσι θα ανοίξουμε το μικρόφωνο για να μας εξηγήσει κάποιες λεπτομέρειες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Τσουκαλάς.
1: Ποιο είναι ο Τσουκαλάς? Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί!
2: Πήγε κουβά.
1: Γιατί?
2: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
1: Είπα θα αθωθούν και οι 11 και θα αθωθούν.
2: Βγαίνατε εγώ και σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε.
1: Βγαίνατε
2: κρυφθεί.
1: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
2: Λέγατε
1: ότι δεν έχει ανακοινωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λέγατε ότι έχει ακυρωθεί.
2: Εγώ. Ακυρώθηκε.
1: Ακυρώθηκε.
2: Πανηγυρίζετε. Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα.
1: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη?
2: Το τεκμήριο αθωότητας.
1: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη?
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, καλά είμαι. Δεν βάλατε μετά όμως που ο υπουργός δεν απάντησε για τον κύριο Χιλετζάκη με τα 10 εκατομμύρια που είναι προφυλακισμένο.
0: Έχετε δίκιο. Θα έπρεπε να το βάλω να παίζει κανένα δεκάλεπτο το απόσπασμα. Πάντως, να πω κάτι. Για 20 Ιουλίου σχεδόν, πολύ έντονη αντιπαράθεση και γενικότερα μεγάλη τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο, θα έλεγα εγώ. Συμφωνείτε?
3: Τοξικότητα είναι η εκφράση, κύριε Γεωργιάδη. Περιφέρει η τοξικότητα, ισχύει.
0: Λοιπόν, τώρα για την ουσία του πράγματος, για τον κόσμο που έχει μπει τώρα στην ακρόαση. Τα λέω εγώ κάπως συνοπτικά. Η Νέα Δημοκρατία καλεί εσάς να ζητήσετε συγγνώμη γιατί τους λέγατε κυβέρνηση και τους λέτε κυβέρνηση υποδίκων. Εσείς από την πλευρά σας λέτε ότι κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν 4 διώξεις.
3: Κοιτάξτε, το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πανηγυρίζει που παραπέμπονται 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, έχει ήδη καταδικαστεί και παραπέμπεται για απιστία. Οι δύο διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις άμεσες επενδύσεις, οι δύο περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί είναι τόσοι και δεν είναι λίγο περισσότεροι. Αυτό ξέρετε πως λέγεται. Mm-hmm. Εκμαυλισμός συνειδήσεων. Εκπαίδευση της κοινωνίας στην ανοχή, στη διαφθορά. Αυτό σημαίνει ότι οι νεότεροι άνθρωποι, όταν βλέπουν αυτήν την εικόνα, μια κυβέρνηση, δεν το έχω ξαναδεί. Έχετε ξαναδεί κυβέρνηση σε άλλη χώρα που να λέει τι ωραία που είναι 4 και δεν είναι 10. Και να είναι αυτός ο δημόσιος λόγος της και αντί να απολογηθεί για ένα σκάνδαλο που αποδεικνύεται υπαρκτό και γαλάζιο. Αντί να απολογηθεί, να ζητάει και τα ρέστα. Αυτό. Πώς το βλέπετε?
0: Εγώ να πω κάτι, επειδή χθες έτυχε όντως να έχουμε εδώ εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Βορύδη, και μας έλεγε ότι μιλάμε για ποσά 700 ευρώ, κάποια λίγα ευρώ.
3: Για όμως χιλιάρια, άρα να μην ενεχθούν.
0: Όχι, άλλο λέω.
3: Αύριο έρθει μια υπόθεση για έναν απλό πολίτη, για 2.500, να πει τι ασχολείστε. Χθες μου ήρθε ένας πελάτης μου για ρευματοκλοπή 2.500. Να πάει και να πει στο δικαστήριο, τι λέει ασχολείται.
0: Όχι, απλά λένε ότι εκεί πέρα που ξεσηκώθηκε σκόνη και ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά τα όσα συνέβησαν και ήρθαν και έγιναν και οι άρσεις ασυλιών.
3: Και τι να μην είχαν αυτοί οι ασυλίες, δεν θα είχαμε παραπομπές.
0: Οι πιο πολλές υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Ότι επί της ουσίας πολλής δώρος για το τίποτα.
3: Η δικαιοσύνη λειτουργεί πάντα έτσι, και η ευρωπαϊκή και η ελληνική. Ξέρετε πόσες υποθέσεις καθημερινά θεθούνται. Ξέρετε πόσες υποθέσεις ξεκινάνε για έλεγχο ή ποσών και καταλήγουν σε μικρότερο ποσό. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Όταν ανοίγει η δικογραφία, βάζει όλο το πλαίσιο ελέγχου. Μετά ο καθένας με τον δικηγόρο του πάει και δίνει έγγραφες εξηγήσεις. Και εκεί γίνεται η κανονικοποίηση. Ποιο ποσό είναι εκείνο που πρέπει να ενεθεί στο κρατήριο. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία.
0: Πάντως η κυβέρνηση κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι εμπλέκεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό.
3: Σωστά. Άκουσα και εγώ το επιχείρημα ότι δεν είναι παρέμβαση στη χώρα των έρχονται δικογραφίες. Θα χάνε έρχονται δικογραφίες αν δεν είχαν σκάνδαλο. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν το σκάνδαλο, αυτοί οι οποίοι αφήσανε να υπάρχει ένας μηχανισμός κομματικός και γαλάζιος παράνομης κατανομής των κοτόπων και διασπάθησης δημοσίου χρήματος φορολογουμένων και αγροτών που κινδυνεύουν αύριο να έχουν μειωμένες ενισχύσεις, λένε εμείς το κάναμε, αλλά γιατί η εισαγγελία παρεμβαίνει στα πράγματα. Δεν σαν να λένε ότι για να μην έχουμε παρεμβάσει τα πράγματα, αφήστε μας να γίνεται πάρτι και να μην μιλάει κανείς. Το λέει η κυβέρνηση. Και αυτό το θεωρείτε λογικό.
0: Το ξέρω ότι είναι ρητορικό. Πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπηρωθεί με το στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι λέτε?
3: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι με όσα έχει κάνει προφανώς από τον ημερό του, και δεν είναι μόνο ΠΚΠΕ, είναι τα Τέμπη, είναι τους κανάλες πολυδομίες, είναι μια σειρά. Οι απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με ένα μονομοιοδότη, το 1,5 δις σε συμβουλευτικές εταιρείες, ξέρει. Και φοβάται ότι αν αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθούν αυτά. Τους έχουμε δεσμευτεί ότι θα ελεγχθούν.
0: Όταν λέτε θα ελεγχθούν, από πού θα ελεγχθούν, πώς ακριβώς
3: θα ελεγχθούν? Στη δικαιοσύνη. Θα άρουμε τα εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη.
0: Εσείς την δικαιοσύνη την εμπιστεύεστε?
3: Εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Ό,τι απόφαση και αν πάρει. Αν μας αρέσει ή αν δεν μας αρέσει. Εμείς δεν εκβιάζουμε τη δικαιοσύνη.
0: Ποιος εκβιάζει τη δικαιοσύνη?
3: Δεν απειλούμε τη δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει κάποιος που να την εκβιάζει και να την απειλεί?
3: Ο κ. Γεωργιάδης τι έκανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όταν έλεγε δεν θα ανανεωθεί η θητεία σου? Και πήγε κουβά. Και ανανεώθηκε η θητεία.
0: Να πω τώρα κάτι άλλο, μιας και πιάσαμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το θέμα των σκανδάλων. Επειδή έχει πολύ συζητηθεί και το ζήτημα του Predator μετά από τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Εσείς έχετε καταλάβει ενδεχομένως αυτή η σφαίρα τι σηματοδοτεί? Είναι το Predator που την οποία έφαγε να προστατευτεί το αφεντικό? Το έχετε κάνει η ερμηνεία?
3: Ξέρετε, όταν ο κύριος Δημητριάδης ο ίδιος περιγράφει τη δομή της κυβέρνησης ως μια δομή που μοιάζει σε Κόζα Νόστρα, πρώτα απ' όλα αυτό δημιουργεί μια προβληματική για το πώς λειτουργούν τα πολιτικά πράγματα στη χώρα μας. Δεν έχω ξανακούσει να αποκαλεί κάποιος αφεντικό τον Πρωθυπουργό όπου θα έτρωγε μια σφαίρα και μπήκα μπροστά για να μην τη φάω. Αυτό μου θυμίζει το ταινία The Bodyguard με τον Kevin Costner και τη Whitney Houston. Δηλαδή δεν είναι τώρα αυτά, τα λένε οι ίδιοι πια. Οι ίδιοι μόνοι τους στην ουσία ομολογούν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα
3: λίγο. Βγαίνει ο κύριος Ντίλιαν και λέει διάφορα πράγματα. Εγώ του κύριου Ντίλιαν θα που λέει. Δεν λέω ότι είναι.
0: Εντάξει, ο κύριος Ντίλιαν μπορεί να λέει η Ελένα από την κυβέρνηση ό,τι θέλει.
3: Ναι, εκείνη κάνει ένα φιλιασμό μαζί του. Προσέξτε. Αυτή η κυβέρνηση σήμερα λέει ο καταδικασμένος Ντίλιαν, γιατί μιλάει. Αυτοί κάνανε δουλειές μαζί του. Αυτοί κάνανε συμβάσεις μαζί του.
0: Δεν έχουν, λέει. Χθες που τουλάχιστον είχαμε εδώ τον κύριο Βορύδη,
3: ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Λαβράνος δεν είχαν μόνο το Predator, με και άλλες δουλειές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: δεν σπίτι έχει αρνηθεί η κυβέρνηση.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει.
3: Το ακροατήριο προέκυψε ότι κάποιοι από τους καταδικασμένους είχαν φύλαξη με χρήματα των φορολογουμένων.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα στην πορεία τι θα γίνει με αυτό.
3: Εκείνοι τους γνωρίζουν, εκείνοι τους φέρανε στην Ελλάδα, εκείνοι κάνουν δουλειές μαζί τους. Σήμερα είναι κάποια πράγματα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εκλογές
3: δεν
0: βλέπετε,
3: λέμε ότι έχουν δίκιο ή όχι. Λέμε να τους φωνάξει η δικαιοσύνη και να τους πει τι είναι αυτά που λες, Ντίλιαν. Πώς θα αποδεικνύεις?
0: Το ακούω.
3: Για να δούμε, λέει ψέματα.
0: Για πάμε τώρα λίγο και στα υπόλοιπα. Εκλογές εσείς βλέπετε σύντομα?
3: Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό είναι κάτι το οποίο, εφόσον υπάρχει τυπική πλειοψηφία.
0: Τις θέλετε όμως αύριο το πρωί, αυτό που λέμε?
3: Εμείς θέλουμε εκλογές αύριο το πρωί, ναι. Εμείς θέλουμε εκλογές γιατί όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, κάνει υπολόγηση ζημιά στους θεσμούς, στις ανισότητες και στην οικονομία.
0: Απλά τώρα ξέρετε, αυτό το επιχείρημα που ακούτε, το κλασικό και εικονογραφημένο που θα το επαναλάβω κι εγώ, είναι ότι ο Μητσοτάκης με 12 μονάδες διαφορά από το δεύτερο μπορεί και από ό,τι θέλει να αποφασίσει να κάνει εκλογές. Και φαίνεται να κάθεται και να στρογγυλοκάθεται και όλα στη δεύτερη θέση και ο κύριος Τσίπρας.
3: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι λέγανε και κάποιοι ότι στρογγυλοκαθόταν στην τρίτη θέση η κυρία Καριστιανού ένα μήνα πριν. Mm-hmm. Έτσι κάποτε είχε στρογγυλοκαθεί στη δεύτερη θέση η κυρία Κωνσταντοπούλου και σήμερα φαίνεται να έχει ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό. Και έχουμε ξαναδεί και ο κύριος Δημητριάδης το έκανε και σαφές. Λαμπερός ο κύριος Τσίπρας, κακός ο Ανδρουλάκης. Ο κύριος Γεωργιάδης το παρελθόν επί τρεις μήνες περιέφερε τον ιό της λάσπης κατά του κύριου Ανδρουλάκη και έλεγε πόσο λαμπερός είναι ο νέος του πολιτικός έρωτος ο κύριος Τσίπρας. Μετά άλλαξε γνώμη, είπε κάτι άλλο και ξέρετε, η Νέα Μαρία δεν έχει αξιοπιστία. Όταν τα ίδια τα πρόσωπα λένε άλλα πράγματα κάθε μέρα. Αυτή είναι την ασυνέπεια ο κόσμος. Μπορεί και την διαγνώσει.
0: Άρα πιστεύετε ότι την βραδιά της κάλπης θα διαψευστούν όλες οι μετρήσεις?
3: Εμείς πιστεύουμε ότι θα συγκροτούν δύο προγράμματα και δύο πολιτικά σχέδια.
0: Άρα το δίπολο θα είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι το δίπολο θα είναι Μητσοτάκης, Τσίπρας.
3: Αυτό είναι το δίπολο που θέλει η κυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό λέω που θέλει.
3: Γιατί ξέρει ότι σε αυτό το ψεύτικο μνημονιακό δίπολο, το δίπολο της περίοδου των μνημονίων, ξέρει ότι θα κερδίσει. Ενώ ξέρω ότι αν έχει απέναντι στο δικό της νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα ανισοτήτων και διαφθοράς, ένα ρωμαλαίο πρόγραμμα κοινωνικού κράτους, ισχυρής παραγωγικής Ελλάδας, αποκατάστασης των θεσμών και πατριωτικής εξωτερικής πολιτικής, εκεί ξέρει ότι θα ιτηθεί.
0: Εσείς κύριε Τσουκαλά, αν τα πράγματα έρθουν έτσι και οι συσχετισμοί το βράδυ των εκλογών δεν είναι πεντακάθαροι αυτό που λέμε, πλην όμως δώσουν προβάδισμα στην Νέα Δημοκρατία και... αν είναι πρωτοκόμμα, και σας στείνει χείρα συνεργασίας. Σας δώσει τη διερευνητική. Θα την επιστρέψετε?
3: Μα πώς θα μιλήσουμε με την Νέα Δημοκρατία όταν έχουμε τελείως διαφορετικά προγράμματα? Εκείνη θέλει πληστηριασμούς, εμείς λέμε όχι πληστηριασμούς.
0: Αυτοί λένε ότι με το σοβαρό Πασόκ μπορούν να μιλήσουν.
3: Ποιο σοβαρό Πασόκ? Το Πασόκ ένα είναι και είναι σοβαρό. Αυτές είναι αφηγήματα της κυβέρνησης. Ναι. Πρέπει να ξέρετε κάτι.
0: Θέλω εμείς να πω, θα αφήσουμε τη χώρα να πηγαίνει σε κάλπες μονίμως?
3: Δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να βάλουμε πλάτη στην υποχωρητικότητα στα εθνικά μας θέματα, που την έχουμε πληρώσει και την πληρώνουμε ακριβά αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να συνεχιστεί η κοινωνική καταστροφή της μεσαίας τάξης, ούτε να παραμείνει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας ένα παραγωγικό μοντέλο σε υστέρηση.
0: Άρα η πρωτιά Πασόκ ή θα κάνετε αντιπολίτευση μετά, θα είστε αντιπολίτευση? Αυτό είναι.
3: Ξέρετε, ή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα και θα υπάρξει κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το Πασόκ, ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε κυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο, δεν ξέρω αν θα έχουμε τον κύριο Σαμαρά, αν κάνει κόμμα, και με την κυρία Ρατινοπούλου.
0: Ναι. Στο πρώτο σενάριο, με το Πασόκ πρώτο κόμμα και προοδευτική κυβέρνηση, χωράει Τσίπρας εκεί, σε αυτό το σενάριο?
3: Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι απόψεις του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα.
0: Τώρα τις βλέπετε. Τέτοια μέσα σ' άκρες έχετε δει κάποια πρώτα.
3: Μέχρι στιγμής έχουμε δει ακρίβεια, στέγαση και ενέργεια περίπου αντιγράφει το δικό μας πρόγραμμα.
0: Έστω και έτσι, εγώ θα σας πω, έστω και σας αντιγράφει.
3: Ναι, στο ιδιωτικό χρέος όμως αντιγράφει της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, μάλιστα.
3: Στην εξωτερική πολιτική υπερακοντίζει σε υποχωρητικότητα.
0: Καλά, σε τρία-τέσσερα μήνυμα δεν μπορείτε να συμφωνήσετε? Δεν συμφωνήσετε σε όλα.
3: Δεν υπάρχει. Εδώ το θέμα είναι, αυτό σας λέμε, θέλει καθαρές λύσεις ο τόπος. Καθαρές λύσεις σημαίνει Πασόκ δυνατό και ισχυρό, ακριβώς για να μπορεί να επιβάλλει το δικό του πρόγραμμα.
0: Ωραία, για να το κλείσω πάντως, ο Τσίπρας είναι προοδευτική δύναμη, εντάσσει στις προοδευτικές δυνάμεις?
3: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα έρθω.
0: Ή είναι ριζοσπαστική δύναμη για σας?
3: Ριζοσπαστική δύναμη με πρόγραμμα χωρίς γωνίες δεν νομίζω ότι είναι. Το αν είναι προοδευτική ή όχι έχει να κάνει ανά τομέα. Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα όλο. Εγώ δεν θα αρνηθώ το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού σε κανένα κόμμα. Ούτε προφανώς στον πρώην Πρωθυπουργό. Σας ξαναλέω, μου έχει δημιουργήσει έκπληξη η πολύ συντηρητική θέση του στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.
0: Μάλιστα.
3: Που στην ουσία αντιγράφει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Νομίζω είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Είπε ότι το να πανηγυρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνηση είναι εκμαυλισμός συνειδήσεων. Έτσι το χαρακτήρισε. Θέλουν εκλογές αύριο στο Πασόκ. Και έθεσε και το δίλημα. Ή πρώτο κόμμα το Πασόκ με προοδευτική κυβέρνηση ή κυβέρνηση Μητσοτάκη με Βελόπουλο και ούτω καθεξής. Έτσι κάπως συνοψίζω, βλέποντας τους αδιούχους του Ιουλίου απέναντί μου στην τηλεόραση.

Λέει η Σέβη, τι δούλεμα μας ρίχνουν. Μέχρι τον Νοέμβριο παραγραφή και τέλος. Όλα καλά. Είμαι πολύ περίεργη, εσείς οι δημοσιογράφοι. Πώς αντέχετε όλο αυτό το δούλεμα, δεν έχετε φρικάρει? Τώρα να πω ότι είναι κακό το ερώτημα. Είναι πολύ εύστοχο. Καλημέρα. Όχι και να λέτε ότι καλείτε από όλα τα κόμματα. Από το ΚΚΕ μια φορά το χρόνο. Αφήστε που το τζεκουρά το λέει Βορύδη, τον έχετε κάθε εβδομάδα. Όχι, Δημήτρη, κάνετε λάθος. Πρώτον, εκπρόσωπο το ΚΚΕ ακούσατε αυτή τη βδομάδα στον Βασίλη και στον Σωτήρη. Και επίσης ο κύριος Βορύδης έχει να έρθει εδώ τουλάχιστον στη δικιά μας εκπομπή, από το Πάσχα τουλάχιστον, γιατί ήταν τότε που είχαν πρωτοσκάσει οι δικογραφίες. Και έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι πρέπει να έρθουν οι ασυλείς να συζητάμε το ασυμβίβαστο, το ένα το άλλο και ούτω καθεξής.

Λοιπόν, θα κλείσω λέγοντας δύο ειδήσεις. Αφενός ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ακολουθία, η νεκρόσιμος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη ηθοποιό, με την Άντζελα Γκερέκου να συγκινεί στον επικίδιό της, αποκαλώντας την γενναίο θηλυκό. Καλό ταξίδι, μαμά. Νομίζω ότι ήταν μία από τις απώλειες που πραγματικά έτσι μας συγκίνησαν πάρα πολύ. Στα θετικά, συσσαγωγικά το λέω, στα θετικά είναι ότι όταν οι άνθρωποι φεύγουν πλήρης ημερών και ήρεμοι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι έτσι πιο, πώς να το πω, μέσα στον όλο κύκλο της ζωής που γίνεται. Στο δεύτερο που θέλω να σταθώ είναι για την Οδύσσια, γιατί δεν προλάβαμε προηγουμένως να το πούμε. Έχει δώσει, παιδιά, μία συνέντευξη ο Νόλαν και έχει αποκαλύψει πώς οδηγήθηκε στην απόφασή του να γυρίσει από την ταινία. Είπε ότι η ιδέα για την Οδύσσια τον απασχολούσε δεκαετίες μετά από την αρχική του ενασχόληση με το σενάριο της Τρίας και ότι η εικόνα του Δούριου Ήπου τον σημάδεψε για 20 χρόνια. Άκου τώρα, Χριστίνα μου, να δεις. Ο καλλιτέχνης τώρα εδώ έμπνευσε. Ότι του ήρθε, εντάξει, απρόσμενα η απόφαση για να πάρει την απόφαση. Η σχέση, λέει αυτή, του θύμισε το δεσμό του Οδυσσέα με τον Άργο, οδηγώντας τον να χαρακτηρίσει το έργο απόλυτη ταινία για σκύλους. Πρόσεξέ με, όταν πήρε το σκύλο τον δικό του, του ήρθε κάπως, του θύμισε το δεσμό του Οδυσσέα με τον Άργο. Οπότε έτσι έγινε τώρα η σύνδεση. Οκ. Okay. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ δεν την έχω δει την ταινία, οπότε δεν θέλω να κάνω κρίση. Υπάρχει όμως άλλος κόσμος που έχει δει την ταινία. Τις προάλλες, ας πούμε, στο Μέγκα, μας έλεγε ο Θοδωρής ο Κοτσογιαννόπουλος, που είχε τη δυνατότητα, ήταν και ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που έκανε αποστολή στη Μεγάλη Βρετανία και συνομίλησε και με τον Όλαν και ηθοποιούς, για το πόσο δουλεμένο είναι αυτό το έργο. Και πόσο μεγάλη διαφήμιση βεβαίως έχει προσφέρει και στη χώρα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, κλείνοντας, γιατί έχει περάσει η ώρα και θα πρέπει να έρθει να εκφωνήσει δελτίο ειδήσεων ο κ. Βασίλης Ντέτσικας. Θυμίζω ότι αύριο Σάββατο, 18 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9, έρχονται οι Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοντζιά. Το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου, πλατεία Κοντζιά στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Τηλεοπτικός χορηγός βεβαίως το Mega, www.atticaroots.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Εννοείται Δευτέρα στις 12. Σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα. Να ξεκουραστείτε. Να στείλουμε μία καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος λέει για το κουκουέ. Θα το φροντίσω από εβδομάδα, το υπόσχομαι. Και στον Αθηναγόρα. Χαιρετούμε. Γεια σας.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, Σούπερ και Μινι Μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
7: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παράλληλα γνωστοποίησε πως παραδίδει την έδρα του στο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα τις ανεξαρτητοποιήσεις τους ανακοίνωσαν Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ενώ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 αναφέρουν πως στις αρχές επόμενης εβδομάδας θα ανεξαρτητοποιηθεί και ο Σωκράτης Φάμελος. Αργότερα το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το επέστρεψε, θα γίνει μεγαλύτερη και οικονομικά υγιέστερη εταιρεία στην Ελλάδα και στην νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε ο επικεφαλής του ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης του 26. Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολόγου το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα του ομίλου θα είναι πλέον εντελώς διαφορετική. Η κυβέρνηση, αντί να απολογηθεί, ζητάει και τα αρέστα, τόνισε στα παραπολιτικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τις διώξεις κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΓΕΠΕ. Είπε πως η Νέα Δημοκρατία στοχοποιεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς όπως ανέφερε, φοβάται πως αν αλλάξουν τα πράγματα θα ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη. Επεσήμανε επίσης πως το ΠΑΣΟΚ θα άρει τα εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη. Πρώτον πυλώνω πρώτο καύσωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από την Κυριακή ως και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια θα υπάρξει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες. Σε κλίμα συγκίνησης από το πρώτο νεκροταφείο κηδεία της Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Το νυχτόργο το δικαστήριο Πειραιά επέβαλε ισόβια στη 47χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τον Οκτώβριο του 25. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για ληστεία, καθώς από το σπίτι είχαν κλαπεί 8.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια άρχισαν να υποψιάζονται τη 47χρονη ύφη του θύματος, η οποία τελικά ομολόγησε ότι δολοφόνησε την πεθερά της. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ισλαμιστική Οργάνωση του Ιράκ ανακοίνωσε χρηματική αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σίταρτ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Φιωρεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Άλεξ Χιμένες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διελύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Χαίρετε, ο Μαρκόνι, λοιπόν, Danger.
11: Ρε Μαρκόνι.
10: Σήμα το Κόσμος Νέα, το τελευταίο βίντεο.
11: Μαρκόνι, απολογούμε, δηλαδή πέφτω κάτω. Δηλαδή έχεις είχες δίκιο.
10: Δημιουργείς.
11: Απολογούμε προσωπικά.
10: Όμως τα 10.
11: Έπρεπε να σε έχω ακούσει, δεν σ' άκουσα και να μαθαίνουμε από τους άλλους.
10: Λεπτά.
11: Ενώ τα έχουμε εδώ από την πηγή.
10: Λοιπόν, για σεισμούς, ότι.
11: Μίλα, βρε παιδί μου, σαν άδεια σεισμούς και για τέτοια να συνοηθούμε.
10: Να το δούνε όλοι.
11: Κατάλαβες γιατί σηκώβω.
10: Το βίντεο, να το δούνε.
11: Γι' αυτό δεν βγαίνει άκρη. Και χάσαμε το 3 η Atlas επειδή εσύ μιλάς ακατάσχετα.
10: Προκαλεί.
11: Και το μάθαμε από την άλλη τώρα, στη Βούλγαρη.
12: Έρχεται ο 3i Atlas.
11: Άσε μας, γεια.
13: Γεια σου, Αποστολή.
11: Γεια χαρά.
13: Ετοιμάσου για μπιφ.
11: Οπα. Λοιπόν,
13: σε παίρνει ο Μαρκόνης.
11: Ναι.
13: Τα Μαρκόνια έχουν καταργηθεί από το εμπορικό ναυτικό από το 2000. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι συνταξιούχος από το 20 τουλάχιστον.
11: Ναι, καλέ. Δεν λέει ότι είναι ενεργεία, ναι.
13: Ναι, λοιπόν.
11: Αυτό είναι τώρα το θέμα σου.
13: Μαρκόνια, λοιπόν, έχει μόνο το πολεμικό ναυτικό.
11: Οπα.
13: Είμαι ένας από αυτούς.
11: Μήπως είναι και αυτός, δεν το ξέρουμε.
13: Αφού ακούγεται ότι είναι μεγάλος άνθρωπος.
11: Α, είναι μεγάλος.
13: Συνταξιούχος.
11: Ωραία, είστε τι ζωή τραβά τώρα, εσύ, τι θέλει, δεν κατάλαβα. Εσύ είσαι Μαρκόνι. Μας είπες για το 3i Atlas. Όχι, τα μαθαίνουμε από το Μέγκα.
12: Πέρασε ο 3i Atlas, άλλαξε χρώμα, έγινε μπλε και κάνουν οι επιστήμονες απίστευτο.
13: Και όχι, δεν λέω τέτοια.
11: Δεν λες τέτοια. Αυτός όμως τα λέει, τα ξέρει. Οπότε μην έχεις εδώ να κάνεις το μάγκα του σε Μαρκόνι. Τι κατάλαβες, ασύρματιστής να το χέσω.
13: Άκουσε με λίγο.
11: Τι έμαθες εσύ από τον ασύρματό σου, για πες. Μιλάγατε με τον Σπιρτόκτο με τον άλλον απέναντι στο υποβρύχιο.
13: Σου είπα για την πορεία που κάναμε στρατιωτική και με έγραψε τον παπάρι σου. Δεν με έβγαλες.
11: Μπορεί, δεν αποκλείεται.
10: Για το χρηστικό που είχα πει τότε με τη Microsoft.
11: Άσε τα χρηστικά και τα Microsoft. Είναι αυτό καινούργια, όπα, κάτσε, μην μας το μάθει άλλος μετά. Πες μου για το 3i Atlas.
10: Ναι, είπαμε προκαλεί σεισμούς, αλλά δεν είναι παράξενο αυτό.
11: Ποιο, το 3i Atlas κάνει σεισμούς.
10: Ότι...
11: Δεν πάει πίσω από τον ήλιο μόνο, κάνει και σεισμό.
12: Θα γίνει χαμός σήμερα, σήμερα να περνάει.
14: Ο 3i Atlas.
12: Ναι, πίσω από τον ήλιο.
10: Το 1946 του είχε πει αστρονόμος, υπάρχει στο Strange Best.
11: Αστρονόμος, αστρονόμος. Οικοδόμος. Ναι.
10: Διάσημος ελβετός αστρονόμος. Μα όσες λέεις είπα. Η μια ήταν του Σαντορίνη Παύλο και του Γάλλου Πλαντιέ. Η άλλη είναι αυτού του Ελβετού για τη βαρύτητα. Η βαρύτητα προκαλεί σεισμό. Αλλά υπάρχει βίντεο. Τη χώρισε την Κορίνα Σάιμπερκ.
11: Ποιος, γιατί.
10: Ο Τόμ.
11: Ο Τόμ, ποιος Τόμ. Ποια Κορίνα Σάιμπερκ. Τι είναι αυτό.
10: Ο Βανκούβερ, Κάναδα, βίντεο είναι.
11: Άσε με τώρα, χάνομαι. Κατάλαβες τώρα πως χάνονται οι πληροφορίες. Μα μου το γυρνά στα κομμενικά. Άσε με τώρα. Ποιο ξέρει τι έγινε με αυτό. Στο Epstein θα ήταν κι αυτό. Έλα, γεια.
15: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
15: Από Χανιά παίρνω.
11: Καλά είναι.
15: Καλά είναι. Επειδή αυτόν τον καιρό ακούω περισσότερο από άλλες εποχές, πολύ λιβάνει και πέφτει για τον εντός εισαγωγικών εθνικό ηγέτη το Μεταξά. Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό.
11: Εθνικό ηγέτη το Μεταξά.
15: Εντός εισαγωγικών είπα. Ναι,
11: α,
15: ναι.
11: Εντός εισαγωγικών.
15: Λοιπόν, 37 ολόκληρες μέρες περίμενε αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Σούδας των Χανίων ένα πλοίο με σαμόνι, λεγότανε, γεμάτο από όπλα, τρόφιμα. Και γενικώς πυρομαχικά και τα υπολείμματα της κυβέρνησης του Μεταξά, γιατί αυτός είχε πεθάνει από το Γενάρη, δεν επιτρέψανε να ξεφορτωθεί, να πάρει όπλα ο λαός να πολεμήσει τους Γερμανούς αλεξιστωτιστές. Και ήταν ο Βασιλιάς, ο Τσουδερός και ο Μανιαδάκης με το επιτελείο εκεί πέρα που είχε μείνει από την κυβέρνηση του Μεταξά. Δεν επιτρέψανε λοιπόν και ήρθανε το Μάιο μετά τα γερμανικά στούκας και το βουλιάξανε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βυθό του λιμανιού της Σούδας. Και δεν έχω ακούσει κανείς από τους βουλευτές του δημοκρατικού τόξου, ας το πούμε, να το πούνε καμιά φορά να απαντήσουν είτε στους χρυσαυγίτες που μας έχουν τρελάνει με το Μεταξά, είτε τους διάφορους τώρα, να μην τους πω ένα-ένα.
16: Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω Μεταξάς.
17: Ναι.
11: Λέγεται.
17: Να ακούτε.
11: Ναι, ναι.
17: Ο Ανδρέας ο Δημιώτης ήταν παιδί εκοφίτη στην Κύπρο. Αυτοί πρόδωσαν την Κύπρο. Και η δική του ήρθε στην Ελλάδα, ασχολήθηκε με τα πιθανογράφηση, στο δοξιάδι, πήρε κάτι εκλογές τη μία πάνω στην άλλη και πηγαίνει στην τηλεόραση και λέει ότι εμείς δεν είμαστε Έλληνες.
18: Πλέον το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να είναι να μην είσαι Έλληνας.
17: Τι να το πεις τώρα.
11: Δεν είναι για να τους πεις αυτούς. Άστο.
17: Τι να τους πεις. Το Δημιώτη να. Ο Δημιώτης που ήταν με το αυτό το που πρόδωσαν την Κύπρο. Για να πάει στην Κύπρο.
14: Έλα, γεια σου, Απόστολε.
11: Έλα, γεια.
14: Χρόνια πολλά.
11: Γιατί?
14: Για την απελευθέρωση δίθεν που είχε γίνει τότε, αλλά εγώ δεν πήγα στην παρέλαση, γιατί είμαστε κάτω από την πόρτα των Γερμανών και πάλι δεν είναι, έχει καμιά διαφορά. Η διαφορά είναι τώρα, άλλαξε ο Μανολιός και βάλει το ρόχα του αλλιώς. Λοιπόν, για τα τρένα που είπε τώρα, έτσι άκουσε στο ράδιο, οι Ιταλοί έκαναν τις γραμμές, ποιες τις έκαναν, δεν ξέρω, και οι Ιταλοί φέρανε τρένα που δεν χωρούσαν τις γραμμές. Ήταν πιο μεγάλες οι ρόδες. Θέλω να κόψουν οι άξονες, να κοντεύουν οι ρόδες, να μικραίνουν οι ρόδες για να μπουν στις γραμμές. Είναι ορθό αυτό, ερωτώ.
11: Είναι ορθό που τότε τους είπε ο Μεταξάς όχι, δεν έπρεπε να πάρουν κάπως το αίμα τους πίσω, έστω μετά από τόσα χρόνια. Να, βρήκαν τον τρόπο να μπουν στη χώρα.
14: Μάλιστα. Μας πήραν τα τρένα, τους τα πουλήσαμε για ένα κομμάτι.
11: Τι πουλήσαμε, καλέ, δεν τα πουλήσαμε καν. Τα δώσαμε.
14: Κοίτα, εγώ ταξίδευα με το Μουτζούρι. Ήταν το ασφαλέστερο τρένο, ο Καρβουνιάρη.
11: Το Καρβουνιάρη, μπράβο, και εμείς με τον Καρβουνιάρη πηγαίναμε. Ασφαλέστερο, γιατί με την ταχύτητα που πήγαινε, μόνο με ασφάλεια μπορούσε να φτάσει. Έφευγε τη νύχτα, έφτανε στο πρωί Θεσσαλονίκη. Σε κοιτάγανε οι χελώνες με απορία.
14: Είχαν πει να φέρουν τρένα να τρέχουν με 220 χιλιόμετρα την ώρα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα σε 3 ώρες και κάτι λέγανε. Αυτά τα παραμύθια που πήγανε, ρε, ήταν έτσι
11: το. Τα αναλώσαμε, αυτά τα παραμύθια.
19: Ναι, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
19: Θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας. Έρχομαι στο Θεαγένειο για τακτικά ραντεβού στο ενδοκρινολογικό, αλλά έχω χάσει το βιβλιάριό μου και δεν θυμάμαι τώρα αν έχω μέσα Δεκέμβριο ραντεβού, γιατί το έχω σημειωμένο εκεί. Μήπως ποτέ να με βοηθήσετε.
11: Να δω, έχετε ραντεβού, ναι. Έχετε ραντεβού, γιατί ρίχνουμε τα ταρό εδώ, το ξέρετε, και βγαίνει ότι έχετε ραντεβού.
19: Ορίστε, έχω ραντεβού.
11: Ναι, έχετε ραντεβού με ψηλό, με λαχρινό. Τελικανή.
19: Στο Θεαγένειο δεν πήρα.
11: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
19: Συγγνώμη, λάθος.
11: Α, στον τελικανή. Κανείς σας έχασα.
20: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
20: Επειδή καιρό έχει να πάρει αυτή η δασκάλα και να διορθώσει το Θήμιο, είπα να πάρω εγώ ως δάσκαλος να διορθώσω το Θήμιο.
11: Για πες.
20: Χαριτολογώντας και είπε του Παρίου, γιατί τα αρσενικά σε ως λοιπόν όταν είναι ουσιαστικά δεν κατεβάζουν τον τόνο λοιπόν του Παρίου.
11: Αυτά τώρα είναι.
20: Τώρα ψηλά γράμματα.
11: Ψηλά γράμματα τώρα αυτά ήταν. Είχε κάνει κοπάνα εκείνη τη μέρα.
20: Κατανοώ ότι το έκανε χαριτολογώντας, γιατί πραγματικά.
11: Τι άσχετος είναι χαριτολογώντας. Ναι.
21: Το ραδιοταξί.
11: Ναι, πού πάμε.
21: Στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
11: Να πάτε.
21: Επίσης, ο Αυγεννάκης καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Μα την Παναγία.
11: Ακόμα και τη βία που προκαλεί ο ίδιος στα αεροδρόμια.
21: Κυρίως αυτή, όχι, όταν είναι για τον εαυτό του, νομίζω κάνει μια εξαιρεσούλα το σιδά.
11: Ναι, εκεί σου λέει, άμα είναι θα καταδικάσουν οι άλλοι. Εγώ θα καταδικάσω, είναι σωστό, όχι.
21: Άντε.
22: Είδαμε και μια χειροδικία εδώ.
23: Εδώ το αρπάζετε το τηλέφωνο από τα χέρια.
24: Δεν υπάρχει καμία χειροδικία.
21: Επίσης, ο Μπουμπούκος είπε ιστερικά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Μπουμπούκος ρε που στιμώ.
25: Άντε βγάλε άκρη με το πιο απέσιο πλάσμα. Την πιο ιστερική ύπαρξη. Την πιο κακιά γυναίκα.
26: Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
11: Πραγματικά τώρα. Ο Μπουμπούκος μίλησε για ιστερία. Που δεν είναι μέσα επειδή τον ξεχάσανε. Επειδή έχει την ασυλία και δεν τον έχουν δέσει πιστάγκονα.
21: Επειδή δεν έχουν κρεβάτια, ρε γι' αυτό. Πού να τον βάλουνε. Στο ράτζο, εντάξει.
11: Ας το βάλω σαν νυχτερίδα από πάνω ανάποδα, τι με νοιάζει.
21: Αν ο Μπουμπούκος ήταν κανονικός άνθρωπος και είχε εγκέφαλο, έτσι ιστερικά που μιλάει, θα είχε πάθει 10 εγκεφαλικά. Άρα είναι ρόλος. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Εντάξει. Επίσης, οι δεξιοί περιμένουν να πέσει ο Μητσοτάκης, όχι με εκλογές, να τον ρίξουν από μέσα για να έρθει ο Δένδιας. Και από την άλλη πλευρά, η Δημοκρατική Παράταξη περιμένει τον Τσίπρα για να τον σώσει. Ο οποίος λέει χθες ανακοίνωσε κάτι εκεί που κάνει κάποια ονόματα και είναι μέσα όλο το μπουζουξίδικο. Η Ζορζέτα Λάλη. Ναι.
11: Ποια είναι αυτή.
21: Μία εκεί πέρα που δεν έδινε την έδρα για να την πάρει ο Κασελάκης. Ναι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, και να θέλεις να πιστέψεις ότι ο Τσίπρας δεν ήταν ο οργανωτής όλου αυτού, σε διαψεύδει ο ίδιος. Οι πράξεις του, ρε παιδί μου, τέλος πάντων.
24: Ρε Τσίπρα, αγόρι μου, καλοί επιστήμονες, δεν διαφωνώ, αλλά θέλεις ένα πολύ καλό επικοινωνιολόγο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Θα δώσει 28 Νοεμβρίου το επίδομα στους συνταξιούχους. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 68 λεπτά την ημέρα. Το παρουσιάζει 2 μήνες πριν. 30 λεπτά έκπτωση στην Αττική Οδό, το είχαν μάθει μέχρι και στο Τσιμπουτί. Καλοί επιστήμονες, αλλά θέλεις και επικοινωνιολόγο, αγόρι μου.
27: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
21: Να πούμε κάτι και για το Σαββόπουλο. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει με το τραγούδι του Σαββόπουλου, από τον άντρα μου τον έμαθα, μικρό παιδάκι. Να πω ότι η πρώτη συναυλία που είδε το παιδάκι μου ήταν όταν ήταν περίπου 6-7 χρονών. Ήμασταν σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Δημήτριος, λίγο πιο πάνω από τον Άγιο Ιωάννη στο Πήλιο. Εκεί βγήκανε το απόγευμα και είπανε το βράδυ, ελάτε, θα έχει συναυλία ο Σαββόπουλος μαζί με τον πρωτεμφανιζόμενο τότε Φίβο Δελιβοριά. Πήραμε κι εμείς τα παιδάκια εκεί, τη γυναίκα που μέναμε στο σπίτι τη και πήγαμε. Επίσης την ίδια εποχή και λίγο πιο πριν, το παιδάκι μου. μου έβλεπε τη Μαλβίνα Κάραλη, η οποία έβαζε αυτά τα παδάκια της δυστυχίας, του πολέμου, της φτώχειας, της πείνας, και έβαζε αυτό το τραγούδι, τα πιο ωραία παραμύθια.
0: Τα πιο ωραία παραμύθια από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί.
21: Και το παιδάκι μου που ήταν ευαισθητούλη μου έλεγε, μαμά, θα μου πεις το παραμύθι για τα παιδιά που χάθηκαν στη Στρίγκλα στη Σπηλιά. Επειδή όλοι μιλάνε δηλαδή για το Σαββόπουλο, ας κρατήσουν αυτοί το Σαββόπουλο, να κρατήσουμε εμείς το νιόνιο μας, τον νεανικό μας χρόνο.
0: Για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι, στη Στρίγκλα στη Σπηλιά.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Ακούτε Ionian FM.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

ένα ζεϊμπέκικο θα ρίς. Μονάχα τώρα θα μας σώσει, σήκω και χόρεψε να πεις.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Πού πλάει τώρα, να σε ρωτήσω, γιατί κάνετε προπαγάνδα κατά την αστυνομία? Όλη η αστυνομία είναι χαλιά.
2: Όχι, δεν είναι όλοι χάλια, εντάξει, είναι και κάποιοι που είναι καλοί. Να, όπως αυτοί, ας πούμε, που δεν ακουμπάνε καθόλου τους μαφιόζους στην Κρήτη. Αυτοί είναι καλοί αστυνομικοί.
1: Ναι, ο...
2: Εκεί δεν θα τραβήξουν όπλο, δεν απλακώσει το ξύλο κανέναν, δεν είναι το άσρα εξάρχεια. Υπάρχουν και καλοί, ναι. Εγώ... Που χειροκροτάει ο κόσμος. Να, στην Κρήτη, ας πούμε, περνάνε, χειροκροτάει ο κόσμος.
3: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
2: Μοιάζει με χειροκρότημα μπαλωθιές, είναι, αλλά εντάξει.
4: Έλα να φάμε καβουροδαγκάνες, πανέ.
2: Ποιος τις κάνει, εσύ?
4: Εγώ τις κάνω γιατί έχουν έκπτωση, είπε ο Θεοδωρικάκος.
2: Θέλω πολύ και είναι και από τα αγαπημένα μου.
5: Στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
6: Εκείνο το οποίο είδαμε όμως που είναι στην καθημερινότητά μας, το λέω ειρωνικά.
7: Ναι.
6: Είναι οι καβουροδαγκάνες.
4: Ναι, και θα τηγανίσω και μανταλάκια για γαρνιτούρα.
6: Μανταλάκια.
8: Σούξο μουξο.
9: Μανταλάκια.
6: Πάρα πολλά είδη μανταλάκια.
2: Εμείς έτσι μεγαλώσαμε κιόλας. Οπότε ναι, το προτιμώ. Μανταλάκια, τι μανταλάκια όμως?
4: Μανταλάκια τα κόκκινα και τα μπλε τα πλαστικά.
2: Τα πλαστικά, ε.
4: Ναι.
2: Ούτε καν και τα ξύλινα που είναι καλύτερη γεύση.
4: Σε κλείνω γιατί τρώγονται μικρές.
2: Ναι, βάλω μανταλάκι στα μύτη.
10: Καλή εβδομάδα, ο Μαρκόνι, εάν όπως είναι ο πρωτοκολάριος της Ακαδημίας Αθηνών.
2: Αυτές είναι λέξεις που χρησιμοποιούμε γενικώς, πρωτοκολάριος λέμε.
10: Ήσανε τα μόμοε, ναι.
2: Ή μου φτιάχνεις εσύ έτσι τσίζι λεξούλες για να τσιμπήσεις και να παίξουμε.
10: Πήγα να κατοχυρώσω την ιδέα μου. Και του λέω ότι μισή σελίδα δεν πιάνει, να περιμένω ή όχι, κύριε. Γιατί η άλλη ήταν με βιβλία και είχε ωραία μεγάλη τότε.
2: Α, και σε πιάσα διάβαστα.
10: Γυρνάει ο άνθρωπος και μου λέει, μέχρι τότε ξέρεις όπου είχα πάει πανεπιστήμια αστεροσκοπία μαζεύα. Με τις κολοτσίες. Και μου λέει ο άνθρωπος, κύριε, λέει, το εμψιλον ίσον εμψε τετράγωνο.
2: Να το.
10: Ούτε μισή σειρά δεν είναι.
2: Αμάν,
10: λέω.
2: Και δεν χρειάζεται να είσαι και ο Αϊνστάιν για να τα πεις αυτά.
10: Το πρωτοκολάριο της βολής ακόμα, λέει, τα πετάω στα σκοπίδια. Δεν...
2: Και περνάς καλά με αυτά που λες, βλέπω.
10: Η γερμανική βολή, η ευρωβολή, να δείτε, δεν απαντάει καθόλου.
2: Πού να δούμε, δεν έχουμε τακτοποιήσει τα δικά μας τώρα, πάμε και στους άλλους.
10: Λοιπόν, πάει αυτό, λέει. Το ανατινάξανε το 3i άντρας. Δεν υπάρχει πια και δεν είδαμε ποιοι το ανατινάξανε.
2: Τέλος.
10: Αυτά είναι κόσμο.
2: Και αυτά που λέγαμε για τους σεισμούς που περιμέναμε πίσω από τον ήλιο, τι συνέβη, πήγε.
11: Θα γίνει χαμός σήμερα, να περνάει.
12: Ο 3i Atlas.
11: Ναι, πίσω από τον ήλιο.
10: Όχι, το διαλύσανε.
2: Ποιος?
10: Κόσμος Νέα. Ένα άλλο δεν το είδανε. Όπως είναι η σκοτεινή ήλιο, η σκοτεινή ενέργεια.
2: Ναι.
10: Κάτι το χτύπησε, δεν υπάρχει πια αυτό.
2: Τι το χτύπησε, δεν κάτι το χτύπησε, ένα κουνούπι το χτύπησε. Τι είναι για να το χτυπήσει?
10: Κόσμος Νέα το λέει. YouTube Κόσμος Νέα.
2: Θα βάλω γιατί είμαι ψηλιασμένος.
10: Όμως παραπέρα δεν ξέρω ότι ακούω από το Κόσμος Νέα.
2: Καλά, και εγώ ό,τι μαθαίνω από σένα ξέρω.
10: Κάτω σύμπαντος 3 YouTube.
2: Θα βάλω να δω, γιατί έχω απορία τώρα, έχω απορία.
10: Αυτό ο Κόσμος Νέα που λέει τα πιο πολλά χρονικά το σύμπαντος το λέω.
2: Τελικά ήτανε ούφο ή δεν ήτανε?
10: Το Οδύσσια, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρουμε τώρα και δεν ξέρουμε τι να ασχοληθούμε κιόλας τώρα. Τέλος πάντων.
10: Δεν λέει τίποτα αυτό που είναι πίσω από τη σελήνη και δεν λέει τίποτα για το ΣΒΑΝ το μεγάλο.
2: Το ΣΒΑΝ, πάλι πήγαμε στα Παριζάκια.
10: 100 φορές μεγαλύτερο δεν ξαναμιλίζανε.
2: Άλλο είναι αυτό, τώρα θα περιμένουμε και πού θα πάει αυτό, πού θα περάσει.
10: Για εκείνα δεν ξαναμιλάνε.
2: Ναι, είναι και κάποια που δεν συμφέρουν και δεν τα λέμε.
10: Είναι κι άλλο, όχι, είπαν είναι στόλος ολόκληρος. Όχι γι' αυτό λέω που είπανε πάντως που ήταν πιο κοντά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, εντάξει. Ποιοι το είπανε?
10: Ό,τι θέλετε, ποιο.
2: Ποιοι το είπανε?
10: Α, Κόσμος Νέα YouTube.
2: Αυτοί είναι επιστήμονες.
10: Α, δεν ξέρω εγώ τώρα, σας είπα. Εγώ είμαι.
2: Γιόλο, μπορεί να είναι τράπερ, ξέρω εγώ, και να λένε εκεί να σολάρουν.
10: Αυτά που είπα όμως για τη βαρύτητα, εγώ ισχύανε γιατί ο Hellfire.
2: Μπορεί να το περίπτερο αυτό το νομιμοποιημένο και να το στρίβουν και να λένε φρία. Οι Άτλας να βγάζουν ονόματα. Και εσύ τσιμπάς από εκεί.
10: Είχανε δική τους βαρύτητα, λέει, τα UFO.
2: Τι αλλονών έχουνε δικιά τους. Καθένας έχει την ατομική βαρύτητα.
10: Ήρθανε στα λόγια μου.
2: Ο άλλος έχει τη βαρύτητα του λόγου του. Το βλέπεις? Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, γεια.
13: Έλα, μωρό μου.
2: Έλα, μωρή.
13: Πρώτον, βρήκα δουλειά αλλού. Αύριο ξεκινάω σε εποχιακό.
2: Τι αλλού, μωρή? Προχθές δεν μου πεις βρήκα δουλειά σε άλλο.
13: Μέχρι να με περάσουν δεύτερη συνέντευξη για να πάω να δουλέψω μανάδικο σαν το σκυλί από τις 6 το πρωί, χρειαζόμουν λεφτά και πήγα σε ένα εποχιακό εδώ πιο κάτω να στείλω χριστουγεννιάτικα.
2: Και θα τα στήσεις?
13: Θα τα στήσω, θα τα βάλω όλα τα αστέρια και στην κορυφή του δέντρου θα είναι το πρόσωπό σου, αστέρι μου.
2: Αυτά είναι. Να σου πω και μετά τι θα γίνει. Θα τελειώσουν τα Χριστούγεννα.
13: Αυτό

0: Εντάξει, ξέρεις, θα καβαντωθούμε κάπως, μωρό μου.
1: Αυτό που έχεις μια άνεση ενώ έχεις και παιδί και αλλάζεις τις δουλειές έτσι.
0: Τι να κάνουμε, ρε μωρό μου, μπορεί εσύ θα είσαι ωραίος. Πάλι απαγορεύεται.
1: Μήπως έχει δίκιο ο Κεραμέως, μήπως έχουν δίκιο για τους δείκτες ανεργίας.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω για να κλείσουμε και το θέμα του 13άρου. Για ποιο λόγο επί της ουσίας το κάνετε?
3: Ήταν έτοιμα και εργαζομένων και επιχειρήσεων.
0: Όχι, δεν γίνεται, γιατί άλλος από το 13άρο τον χώρισα στο τέλος από την έλλειψη σεξ. Πάει. Χωρίσαμε μετά από 2,5 χρόνια.
1: Α, είναι και αυτά, δεν τα είχαμε υπολογίσει αυτά. Ότι πρέπει να δουλέψεις 13 ώρες και μετά να αποδώσεις κιόλας. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε.
0: Δεν αποδίδει, παιδάκι μου, σου λέω.
1: Πού να,
0: είναι τι? Κουρασμένο.
1: Τελείως αντικούκου τα μέτρα.
0: Ε, όχι. Απορώ πώς μπορούν να κάνουν παιδιά όταν ο άλλος δουλεύει τόσο πολύ. Και μόνο νεύρα που έχεις.
1: Όχι, παιδί μου, δεν θα μπορούν από εδώ και πέρα. Είναι ένα στόχος κι αυτός. Αν τα σκεφτείς καλά, αφανιζόμαστε κούτσα-κούτσα. Κάτι είναι κι αυτό.
0: Κούτσα, τι είπες?
1: Κούτσα-κούτσα.
0: Αφανιζόμαστε.
1: Κούτσα-κούτσα, κάτι γίνεται με αυτό και με τα άλλα. Επίσης, να υπολογίσουμε και πόσα πετρέλαια γλιτώνεις άμα λείπεις από το σπίτι τόσες ώρες. Να τα πούμε όλα.
0: Κοίταξε να δεις, ποιο σπίτι τώρα. Με το άδειο το ψυγείο αυτό το σπίτι λέει.
1: Αυτό, να. Ψυγείο, δεν χρειάζεται να το γεμίσεις πια αφού δεν είσαι εκεί.
0: Μέσα στο σπίτι, ρε αγάπη.
1: Μα δεν θα είσαι στο σπίτι, παιδί μου, δεν χρειάζεται πλέον να είσαι στο σπίτι. Αυτό λέει
0: και
1: Ραμαίος.
0: Εγώ δούλευα σε σούπερ μάρκετ, είχε και ζέστη να ξέρεις. Ακόμα και στο ταμείο που ήμουνα, σε έπιανε λίγο η ζεστούλα. Καμία σχέση με το σπίτι, η υγρασία και τέτοια.
1: Να το. Το βλέπεις. Γιατί στο σπίτι δεν θα συμφωνήσουν να ανάψουμε καλοριφέρ η πολυκατοικία. Άρα κρύη η τύχη. Άρα υγρασία. Άρα τα κόκαλα, άρα γιατρός. Άρα γλιτώνεις και το γιατρό και το πετρέλαιο.
0: Ναι, αλλά ίσως από την πολλή αγκαλιά πέσει καμιά κούτσα-κούτσα και γίνει κανένα παιδί.
1: Ε, πού να γίνει, μωρή, αγκαλιά θα γίνει μόνο αφού δεν αντέχεις, παιδί μου.
0: Ρε παιδί μου, στην αντίστροφη ψυχολογία.
1: Πού να πάρεις τα ποδάρια σου μετά από 13 ώρες, καλέ τώρα.
0: Ίσως εκεί στην απόγνωση να πεις δεν κάνω που δεν κάνω τίποτα, ας ρίξω ένα κούτσο.
1: Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων,
0: βλέπεις,
1: δεν είμαι αισιόδοξος πολύ.
0: Να σου πω κάτι σοβαρό, σε παρακαλώ.
1: Τι?
0: Τα έχω πάρει πολύ στο κράνιο, μαλάκα, με αυτό που γίνεται στο Σύνταγμα.
1: Έλα, εντάξει, ηρέμησε.
0: Γίνεται, φίλε. Μπαίνω χθες ένα ταξί. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να φτάνουν τα σουβλάκια.
1: Τι σουβλάκια, μωρή, τέτοια ώρα. Τι τρώει
0: έχει
1: το παιδί.
0: Φασολάδα, αλλά δεν θέλει να φάει το παιδί φασολάδα και τρώμε σουβλάκια τώρα.
1: Α, μάλιστα. Το έχει κακομάθει κιόλα.
0: Γεια σα, τι κάνετε. Άστο, άστο, κάνουμε χατήρια. Πού είναι? Μισό λεπτό. Έλα, σφυρί, γιατί μιλάω. Έλα, να σου πω κάτι.
1: Τι χατήρι θα του κάνει τώρα, κατάλαβα. Πω.
0: Γιατί έχω και ανοιχτή.
1: Ναι. Έλα, κάτω το χατήρι. Άμα είναι να μην πληρώσεις τώρα, κάτω. Έλα, θα ακούω. Τα σουβλάκια ήταν ο προορισμός που πήρες τώρα. Τα έφερε ο Νίνο ή είπε έτσι ξέμπαρκο σουβλάκι. Τι ήταν αυτό?
0: Ξέμπαρκο.
1: Ξέμπαρκο, ε. Κρίμα, δεν πειράζει.
4: Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια, ό,τι και να συμβεί.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Ήθελα, επειδή ακούω την εκπομπή, το υπόλοιπο μπορεί και να τα ακούσω αργότερα, γιατί ήθελα να σας πω ότι το διανοτικό σας επίπεδο είναι τόσο υψηλό.
1: Ναι.
5: Ο συνδυασμός που κάνατε σήμερα, αυτά που λέει ο Θύμιος, το οποίο νομίζω ότι ελάχιστοι από τους ακροατές μπορούν και να το καταλάβουν.
1: Τίποτα, τίποτα, τσάμπα τα λέμε. Τέλος πάντων.
5: Όχι, δεν τα λέτε τσάμπα, τα λέτε για αυτούς που καταλαβαίνουν.
1: Ε, πώς είναι αυτή τώρα μια χούφτα.
5: Λοιπόν, πραγματικά ο συνδυασμός είναι απίστευτος. Αυτό με το Σαββόπουλο και τα τραγούδια του και όλο αυτό που έχει γίνει, πραγματικά σας συγχαίρω, ρε παιδί.
1: Είμαστε άπιαστοι, αγαπητέ Χλαπάτσα. Να είστε καλά.
6: Γεια σου, Πέδαρε.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο Πέδαρος.
6: Γιώνης από Ιωάννα.
1: Γιώνης.
6: Ναι, ρε, μαλάκα, ο Γιώνης.
1: Έλα, Γιώνη, τι θες?
6: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
6: Είμαι καλά.
1: Τι έπαθες?
6: Πενθώ για την τέχνη.
1: Τι λες?
6: Ξέρεις ότι παράτησε ένας μεγάλος ντράμερ την τέχνη, ο Ανδρέας Λοβέρδος.
7: Τώρα παίζεις drums.
8: Ναι, ναι, παίζω drums και έχω κάνει και γκρούπα.
1: Εντάξει, όλοι το ξέρουμε και όλοι πενθούμε, αλλά δεν σημαίνει τα παράτησε.
6: Τι Σαββόπουλος και μαλάκες, τι ασχολούνται όλοι τώρα?
8: Το καλοκαίρι, αν είσαι φίλος πραγματικός και έρθεις, θα μ' ακούσεις σε πανηγύρια.
6: Προστολή αδυνάτης πολύ, ε.
1: Πού το ξέρεις?
6: Πώς είδα, ρε.
1: Πού με είδες?
6: Σε είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
1: Α.
6: Δεν ήρθα εγώ στο φεστιβάλ, σε είδα στο βίντεο.
1: Α, μάλιστα.
6: Λοιπόν, χαιρετισμού στο άλλο το σταλινικό απολύθωμα, αλλά το αγαπάμε γιατί είναι καλό παιδί, το Θύμιο.
9: Να σας πω, δεν είπε κανένας 28 Οκτωβρίου για την προσφορά του Ραντάρ του Σαντορίνη να κερδίσουμε τον Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Δεν την ακούσαμε την προσφορά αυτή και τα πέραμε τηλέφωνο. Δεν το ακούσαμε. Ποιος νίκησε?
9: Να βλέπουν οι νέοι τον Πεθάνη Δημήτριο τώρα για το Πολυτεχνείο. Πεθάνης Δημήτριος στο YouTube.
1: Θα με πεθάνεις, πλέει, Μάνος, θα με πεθάνεις. Άσε με, παιδί, μη μου λες τέτοια, θα με πεθάνεις. Έλα, γεια.
7: Αποστόλη, γιατί κλείνει το χατιδάκι του Δέλτα?
1: Ε, τι να κάνει, για να δείξει ότι έχει και έργο. Άμα δεν ξεπουλήσει κάτι, άμα δεν κλείσει κάτι, δεν έχει λόγο ύπαρξη ο χατιδάκι. Γιατί τον βάλανε εκεί?
10: Είμαι περήφανος γιατί γλιτώσαμε 1 εκατομμύριο την ημέρα από την Ολυμπιακή. Είμαι περήφανος γιατί αντιμετώπισα το ζήτημα του ΟΣΕ. Είμαι περήφανος για το ότι βρήκα τη ΔΕΗ να έχει η μετοχή της αξία 1,2 ευρώ και σήμερα έχει 9. Αυτά τα έκανα εγώ.
7: Εγώ άκουσα ότι γιατί μπαίνει μέσα, λέει, κάτι εκατομμύρια πληρώνει κάθε χρόνο. Δεν είναι ζημιογόνα. Η Νέα Δημοκρατία πώς δεν χρωστάει?
1: Δεν είναι ζημιογόνα όμως. Μην το πας εκεί, 500 εκατομμύρια. Ωραία, και τι έγινε?
7: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί δεν το κλείνουν το μαγαζί? Για πέστε μας.
1: Γιατί μας σώζει, hello, γιατί τους έχουμε ανάγκη.
7: Η Νέα Δημοκρατία θα μας σώσει. Δεν έχει τον εαυτό της, θα σώσει εμάς. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε.
1: Δεν θέλω να σε ταράξω, μια χαρά τον έχει σώσει τον εαυτό της. Απλά το λέω.
7: Το ξέρω, είδα και την άλλη που έχει 1.300.000.
1: Και τον εαυτό της και τους λογαριασμούς τους χωριστά, μια χαρά, είναι σωσμένη είναι, μην αγχώνεσαι.
7: Και ψήφισε και το 13ωρο, εκεί που δεν δούλεψε ούτε μία ώρα στη ζωή της.
1: Τι πάει να πει, εμπειρικά πάει αυτό?
7: Όχι.
1: Δηλαδή, άμα είχε δουλέψει, θα ήταν εντάξει το 13ωρο.
7: Όχι, εντάξει.
1: Ή τέλος πάντων από αυτούς περίμενες ότι έχουν δουλέψει κιόλας. Έλα τώρα.
7: Το ξέρω που είναι όλοι κρούιζοι εκεί πέρα, όλοι.
1: Καζομάρες δεν μπορώ να ακούω.
11: Και τι δουλειά κάνεις, ρε κρούεζα? Λέω εξωκομματικός, λέω πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
12: Ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
7: Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
7: Σου. Θα έρθουμε στη Λάρισα για να σε δούμε.
1: Ετοιμάσου για Λάρισα 5 Δεκεμβρίου.
7: Ναι, το έχω ετοιμαστεί. Εντάξει, έτοιμη είμαι.
1: Πού το έχεις μάθει?
7: Καλέ, εγώ το μαθαίνω πιο μπροστά από σένα. Και κάτι να πω. Ο Θήμιος είναι μέσα στο μυαλό μου. Αυτά που σκέφτομαι, αυτά λέει στην εκπομπή.
13: Ειρηνάκη, ζήτα το τηλέφωνο μου από τον Αποστόλη. Θα πάμε στην παράσταση. Θα κάτσουμε μαζί μπροστά, όλα πληρωμένα. Θα σε πάω και θα σε φέρω. Δεν έχω τίποτα πονηρό στο μυαλό μου. Είμαι παντρεμένος, είμαι 62 χρονών. Ειρηνάκη, πάρ' το τηλέφωνο να πάμε να τους τα κάνουμε πουτάνα.
1: Ειρηνάκη, λες τόση ώρα, είσαι Ειρηνάκη, δεν κατάλαβα.
13: Ειρηνάκη, ρε μαλάκα, την Ειρήνη. Ποιος Ειρηνάκη, είμαι εγώ για Ειρηνάκη? Το Ειρηνάκη.
1: Εσύ όχι, τίποτα. Κάμερα, μάνα στην καλύτερη.
13: Βρέχει το διάλο από εδώ πέρα. Λοιπόν, Ειρήνη, μιλάω σοβαρά. Αλλά θα του τα κάνουμε πουτάνα.
14: Δεν βγάζουν ουρανοξύστες στην πάρτι.
1: Δεν βγαίνουν οι ουρανοξύστες όπως βγαίνανε παλιά, παιδί μου. Τώρα κάτι σαν τις πούτσες πετάγονται στο ελληνικό. Τίποτα.
14: Δεν έχει που να μείνει.
1: Δεν είναι σαν τη Νέα Υόρκη, παιδί μου, που πηδάει ο Σπάιντερμαν. Πού θα πάει? Θα πηδήξει στον έναν, μετά πού θα βρεθεί? Από το ελληνικό. Να πάει πού? Να σκοτωθεί, να τσακιστεί. Άσε με τώρα, έλα για.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Απόστολε, εσύ?
1: Εγώ είναι, ναι.
16: Ωραία, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Λοιπόν, άκου να σου πω τι θέλω. Σ' ακούω χρόνια, αλλά πρώτη φορά βγαίνω στο τηλέφωνο.
1: Δεν πειράζει.
16: Δεν πειράζει, γιατί δεν ξέρω, έχω τελευταία με αυτό το αγόρι που βλέπω στην TV, μου έχει ανάψει έτσι τη.
1: Ποιο καλέ, ποιο, πορτοσάλτε τι βλέπει?
17: Μητσοτάκι, μα μιέσαι.
16: Όχι, ρε, καλά, και αυτό με φουντώνει τώρα.
1: Γιατί να μην
16: φουντώνει? Το άλλο που έγινε που η ιατρική ρεσί έκανε το θαύμα τη και κατάφερε και έκανε φύτευση μαλλιών σε κόλο.
1: Ποιον, ναι.
16: Ποιον, ναι. Άκου, θα σου πω ένα ποιματάκι που έγραψε και αυτόν. Θέλω λιγάκι τη βοήθειά σου πάνω σε αυτό να το καταφέρουμε.
1: Το ποιον το ρωτάω, γιατί είναι πολύ και με μπερδεύει αυτό που λες.
16: Άκου, άκου το ποιματάκι και θα καταλάβει.
1: Για να δω.
16: Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάω. Φτιάχνω και φωνή.
1: Ναι, φτιάξει, να είναι σωστή.
16: Έτσι. Απόστολε δυναμικέ, που σε γνωρίζουν όλοι. Μια χάρη θέλω από σε για εκείνο τον καριόλι. Να κάνεις σε όλους επαφή και να ενημερώσεις YouTube και ράδιο και TV να τους το μεταδώσεις. Εσένα θέλω, έτσι.
1: Εμένα, ναι.
16: Τον Άδωνη το σάχλα μας.
18: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένο.
19: Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή!
16: Λάρη, πια να μην βγαίνει, λέει παπάρες αρχιδιές. Ποιος τον καταλαβαίνει, μα δεν μιλάει καθαρά. Ο λόγος του παπάρια. Σ' όλα τα στούντο οι κάμερες γεμίζουνε μεσάλια. Γι' αυτό και εγώ από σε ζητώ. Κανάλια, μην τον βγάλουν. Τον Άδωνη σε live πια, να μην τον προβάλλουν. Γιατί οι παπάντες που πετά δεν τις καταλαβαίνουν. Θέλω υπότιτλοι. Καλούς, μαζί του να προβαίνω. Και θα, σάλιο, γεμάτος πάντα. Μάθε ρε Άδωνη να μιλάς με εμάς αν είσαι άντρας. Φτιάχνω όλη την υγεία σας. Έναν εδώ ξάστε. Και όχι το ρουφιάνο μας, τον Άρη.
1: Α, δεν τελειώνει. Είστε από την Κρήτη?
16: Όχι, γιατί.
1: Έτσι το είπα. Ούτε καν ακουμπάει σε μαντινάδα. Έτσι το είπα.
16: Οκ, δεν θέλω να είναι μαντινάδα γιατί τώρα είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ. Λοιπόν, καλή προσπάθεια. Καλή, μπράβο, συγχαρητήρια.
16: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ξέρω αν πάμε στην επόμενη φάση.
16: Έγινε, έγινε.
1: Θα περιμένω να ψηφίσουν και άλλοι, εντάξει.
16: Έγινε, έγινε.
20: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
20: Θα σου πω, διάβασα τώρα στο ίντερνετ, ρε φίλε. Ξεκινάει η λέει, ελέγχου στα νυχτερινά μαγαζιά Αθήνα και Θεσσαλονίκη για πόπε και χωροδιαφυγή.
1: Χαμό θα γίνει, ε. Ετοιμαστείτε.
20: Το ονόμασε το σχέδιο, το διάβασε, το άκουσε. Η επιχείρηση, πώ ονομάζεται.
1: Α, όχι, πώ.
20: Πυρετό το Σαββατόβραδο. Μαλάκα είναι τρομερό, έτσι. Ας δουλεύουνε κανονικά.
1: Ούτως εφερλής, έτσι.
20: Ούτως εφερλής, φίλε. Καλά, Έλα, μωρά, Αποστολή.
1: Τι θες, δεν καταλάβω, γιατί παίζει τζόρας.
20: Ακούω αυτό το Θύμιο τώρα, ειρωνεύεται το Χρυσοκοίδη, ότι οι Κρητικοί έχουν τα όπλα για σκοποβολή.
21: Έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη. Και πολλά από αυτά, μάλιστα, είναι νόμιμα όπλα που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Για λόγους, παραδείγματος χάρη, εκπαίδευσης, σκοποβολής.
20: Για σκοποβολή τα έχουν. Είναι γνωστό της πάσης ότι η Κρήτη έχει τα πιο πολλά σκοπευτήρια.
1: Εννοείς τους ανθρώπους.
20: Ναι, ρε φίλε. Ένα λέει στον άλλο, κάτσε λίγο, βάλε ένα μήλο στο κεφάλι σου να ρίξω μία να δω το πέτυχε.
1: Και δεν πέτυχε το μήλο, σωστό.
20: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Τώρα. Και τον έχει τον όλο τώρα από μέσα και ειρωνεύεται. Είναι εκνευριστικό.
1: Και εγώ αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ.
20: Κατάλαβε. Να η προπαγάνδα. Λοιπόν.
1: Αυτά τα κατευθυνόμενα μέσα τώρα τα ελέγχει. Τέλος πάντων. Ναι.
20: Αποστολής.
1: Έλα, ναι.
20: Τώρα που το σήκωσε, βαριέμαι εγώ να συνεχίσω. Κανονί το πόγια έχουν φυλάκι.
1: Γιατί έπαιρνε ώρα.
20: Ποτέ μα κατά τον πόδο.
1: Και τι θε να κάνω εγώ τώρα. Φύγε.
22: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
22: Ραζή, σας Πέτρος ονομάζομαι. Έχω καλέσει σχολείο οδηγών στο Κολωνάκι.
1: Ναι, αμέ, θέλετε να οδηγάτε.
22: Όχι, θα σας πω. Είχα πάρει δίπλωμα πριν κάποιο καιρό. Μου έδωσαν το τηλέφωνο για το. Πώς το λένε, μωρέ. Είχα πάρει το δίπλωμα. Πώς λέγεται αυτό, μωρέ, που πάντα διπλώματα, γαμώτο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχετε προετοιμάσει καλά αυτό που θέλετε να πείτε. Σε ένα χαρτάκι για να φανείτε πιο πιστικός, έστω.
22: Για ποιο πράγμα.
1: Για αυτή την κασκαρίκα που ετοιμάζετε τώρα.
22: Ποια κασκαρίκα.
1: Έλα τώρα. Ωραία, πείτε μου λίγο, για πείτε μου, έχετε δοκιμάσει το χειρόφρενο.
22: Το χειρόφρενο το έχω δοκιμάσει. Ναι, αλλά εγώ πήρα δίπλωμα πριν από δύο εβδομάδες.
1: Το λευγέ, τον ταχυτήτωνε.
22: Ναι, το
1: γιατί το χειρόφρενο είναι πιο δύσκολο, έχει υπογωνία.
22: Εντάξει, ναι, εγώ πήρα για δίπλωμα β' κατηγορίας.
1: Α, ούτε α, δεν ήσταν άξιος. Δεν πειράζει.
22: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πείτε μου λίγο από το μηχανουργείο, συγγνώμη, αυτό ενός.
1: Γιατί γελάτε, κύριε.
23: Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
22: Ορίστε.
1: Γιατί γελάτε.
23: Γιατί γελάτε.
22: Δεν γέλασα.
1: Άκουσα κάτι.
22: Όχι, όχι, όχι, δεν γέλασα.
1: Συγγνώμη,
22: λέω, μπερδεύτηκα από το μηχανουργείο.
1: Άντε, ναι, πάμε να το ζήσουμε τώρα. Αυτό παίρνετε και προετοίμαστε. Τουλάχιστον ετοιμασέ το. Αφού θα σε καταλάβω, θα σε καταλάβω. Παίξτε το λίγο πιο προετοιμασμένο.
22: Τι λέτε, κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Για ποιον μας περάσατε.
1: Ξέρω για ποιον σας πέρασε. Για πείτε μου λοιπόν, τι θέλετε με το μηχανουργείο, τι θα γίνει, τι φάση.
22: Μου είπαν να σας πάρω τηλέφωνο, να μου πείτε πότε θα πάρω το δίπλωμα.
1: Να τώρα γελάτε πάλι. Γιατί γελάτε.
23: Γιατί γελάτε.
22: Γελάω γιατί είστε αστείος, κύριε. Εντάξει.
1: Α, μάλιστα.
22: Προφανώς, σχολή.
1: Θα ήθελα να είστε κι εσείς, αλλά δεν προκύπτει γέλιο ούτε από μένα ούτε από αυτούς που ακούνε, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Χαμένος χρόνος. Το μηχανουργείο λοιπόν σας είπε για το δίπλωμα. Συνάδουν όλα αυτά.
22: Εντάξει, πείτε μου λίγο το όνομά σας, παρακαλώ πολύ.
1: Τζένι Μπότσι.
22: Πώς?
1: Να δώσω κάτι να χαρίσει. Τζένι Μπότσι.
22: Α, μάλιστα. Καιρό έχεις να το πεις αυτό.
1: Ναι, ναι.
22: Λοιπόν.
1: Γιατί έχουμε ξαναμιλήσει, Κοίτα τι προέκυψε. Κοίτα να δεις. Αμάν.
22: Μαζί δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Ναι, όχι, επειδή είχα καιρό να το πω εγώ.
22: Ναι. Πού να πέσει πλάκες του 12 ρε γαμώτο, του 10.
1: Epic fail. Αυτό που λέμε epic fail.
22: Ναι.
1: Α, στο φίλε βρίσκα μια δουλειά άλλη. Δεν είναι. Όχι φάρσες.
22: Εντάξει, Απόστολε. Σε περιμένω να σε δω.
1: Α, τι, με ήξερες τελικά.
22: Βεβαίως.
1: Κοίτα να δεις πράγματα.
22: Και πιο πολλές φορές έχω ξαναπάρει.
1: Άνα χαθείς. Δεν σε έχω καταλάβει καμία. Ρε σατανά.
22: Μπες μέσα τώρα. Πόσες φορές με έχεις καταλάβει.
1: Ναι, ναι, τίποτα. Την έχω πατήσει όλη. Μπανανόφλουδα είσαι.
22: Ναι, Πετράν με λένε. Πέτρο με λένε κανονικά. Όχι Καραζής, αλλά Πέτρο. Αυτό είναι το κανονικό μου, όντως.
1: Ενώ ήξερα το άλλο και το θυμόμουν. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Να σε αλλάξω το κινητό.
22: Γιατί ρε, με έχεις πιστευμένο.
1: Όχι βέβαια.
24: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
24: Από Ουγκάντα. Τι κάνεις?
1: Καλά.
24: Λοιπόν, χερεκακία είναι. Είχες δίκιο προχτές που με διόρθωσες. Και επίσης δίκιο είχε και η κυρία που σε στόλισε. Και σου είπε, ρε παιδάκι μου, ότι όταν δεν έχεις κέφι, τα κάνεις λίγο μούτι εκεί πέρα στην εκπομπή.
1: Να.
24: Πρέπει να θυμάσαι πάντα ότι είσαι σε μια θέση εξουσίας, έτσι, σαν
1: ραδιοφωνικό. Μ' αρέσει να έχω εξουσία. Τώρα θα δείτε.
24: Έτσι, να πας με τη Λατινοπούλου, αν σ' αρέσει η εξουσία.
1: Μα είναι εξουσία, αυτό δεν ξεφτύλα.
25: Έλα, πια το φαΐ έτρωγα.
1: Τέλος πάντων, για πες τι θες τώρα.
24: Ναι, δύο email σου έχουμε στείλει από Ικαρία για να έρθεις να επισκεφθείς και το νησί να κάνεις κάποια παραστασούλα. Δεν έχεις απαντήσει, σε παρακαλώ τσέκαρε το. Μπορεί να μην το έχεις δει.
1: Δεν τα έχω δει καν. Πού τα στείλατε?
24: Το κατάλαβα. Σε Ελληνοφρένεια στο site το έχουμε στείλει.
1: Σώθηκες.
24: Δες το λίγο. Ήθελα να μιλήσω για τη βία που καταδικάζουν όλοι. Καλό θα είναι οι συνάδελφοί σου στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα να καταδικάσουν κάποιον και αυτόν που σκοτώνει, που χτυπάει την αλήθεια μέσα στα μάτια μας. Δηλαδή, βία δεν είναι μόνο όταν σου ρίξω ένα αυγό ή σου πετάξω μια φάπα. Υπάρχουν και άλλες μορφές βίας, όπως συναισθηματική βία, όπως λεκτική βία, όπως ηθική βία. Δηλαδή, βγαίνει ένας και γυρίζει τούμπα την πραγματικότητα και εσύ τι λες. Κάπως έτσι, δηλαδή, κάπου πρέπει να το δούμε αυτό. Ποια είναι η βία που καταδικάζουμε, ποια είναι η βία που μας αρέσει. Να κατάλαβες πώς το θέτω.
1: Σε κατάλαβα, να σε καλά.
0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
0: Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Δίνετε τον σωστό ρυθμό και τη σοβαρότητα της χώρας. Με εδώ, λίγο με ευκαιρία. Με Άδωνη, μπράβο, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Μπράβο, μπράβο. Δεν πάω από τίποτα άλλο.
3: Aliens exist and President Trump knows about that. Αυτό σας το έστειλα κιόλα και στα Ελληνοφρένια και στο Ελληνοφρένια Official.
1: Για
3: να έχουμε και τα documents. Είναι από το NBC News. Λοιπόν, ναι, βέβαια, γιατί λέγανε οι άλλοι ότι επικοινωνήσανε. Εκεί πέρα αυτά τα YouTube που έλεγα κόσμος νέα χρονικά του σύμπαντος.
1: Άντε καλέ ψέματα λένε.
3: Έκανε το Αστρόνιο 3 ώρες και το αναλύει να το δούνε.
1: Α, παρακολουθείς και τον Αστρόνιο.
3: Έκανε εκπομπή 3 ώρες πώς είναι οι κομίτες. Αυτά. Να το δουν, υπάρχει στο Αστρόνιο.
1: Okay.
3: Όμως για τα UFO εδώ.
1: Ενημερωμένος βλέπω και στα TikTok και παντού σε όλα. Μπράβο.
3: Ναι, και σας το στέλνω χωρίς αυτό.
1: Ω, κύριος.
3: Είναι ότι, αλλά να τα παρακολουθούμε και αυτά τα ψέματα του Αβελοάμ και άλλο. Μετά λέμε αμέσως ψέματα.
1: Του Αβελοάμ δεν θα πούμε ότι λέει ψέματα αμέσως. Αφού μας έχει ταράξει το ψέμα. Έλα τώρα, τέλος πάντων.
3: Παρακολουθούμε και από εκεί πάντως. Δεν έχει σημασία, αλλά να ξέρουμε ότι δεν θα ακούσουμε αλήθειες. Τα ντοκουμέντα τώρα. Το ανθρώπινο σώμα.
1: Όχι, όχι, δεν έχει άλλο. Τα είπαμε, τα είπαμε. Άστο, γεια. Να έχω και κάτι για την επόμενη φορά. Πού βρίσκεις κάθε μέρα να λες? Άσε με, γεια.
4: Θα σέβεσαι και θα αφήνεις να μιλάει ο Μαρτώνης. Το βλέπεις. Θα σε διαψεύσει ο Μαρτώνης.
1: Τελικά είχε ειδήσεις και εγώ τις πέταξα στην ουσία.
4: Άκουσε να δεις. Σε μια οικουμενική κυβέρνηση, εγώ κόβω τον Μαρτώνη να γίνει υπουργός άμυνας. Τον κόβω. Και πρόσεξε, επειδή έχεις και μέσον, θα σε πάρει για γραμματικά.
1: Σιγά έχουν γίνει τόσο και τόσο. Ο Μαρτώνης δεν θα γίνει. Έλα τώρα.
4: Γι' αυτό σου λέω. Υπουργός άμυνας και εσύ γραμματικιά του. Εντάξει, γιατί έχει πιάσει και τα κονέ.
1: Το δέχομαι.
4: Θα σέβεσαι. Θα αφήνεις να μιλάει και θα σέβεσαι.
1: Το δέχομαι.
4: Εντάξει, λοιπόν. Και κάτι γιατί το ξέχασα προηγουμένως για τη Σιριζέα, να την πρώην Σιριζέα μάλλον, να μας πει το πρόγραμμά του ο κύριος Κασελάκης και τι θα κάνει. Εντάξει, και να αφήσει τον Τσίπρα ήσυχο. Άιντε, καραγκιόζη, όχι εσύ αυτή.
5: Θα τα μίσω ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μας σταματήσει κανείς.
25: Έλα.
1: Έλα, μωρή, εξελιγωμένη. Άλλαξε πάλι δουλειά.
25: Ναι, πιάσα αλλού.
1: Τι αλλού, μωρή, πριν 5 μέρες ήσουν αλλού.
25: Ναι, δεν πρόλαβα να με προσλάβουν. Τελικά αύριο ξεκινάω στο.
1: Ό,τι να, ό,τι του φανεί του λέω, Στεφανή.
25: Τι να
1: κάνω. Εσύ, μωρή, μαλακισμένη, είσαι η αιτία που φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι δείκτες ανεργίας. Φαίνεται ότι δουλεύεις εδώ, εδώ και εκεί και έχεις πιάσει τρεις θέσεις εργασίας πριν προλάβουν να ενημερωθούν τα συστήματα.
25: Σιγά τις δουλειές που πιάνω, τι σου άουρε, μωρό μου. Για να μην λες ότι είμαι πλούσια, δηλαδή, αυτό πήρα να σου πω.
1: Α, μάλιστα, εντάξει, αυτό δεν το λέω.
25: Αυτό, να λες ότι είμαι μόνο καβλιάρα εκεί, μπορεί.
1: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
25: Δεν το λες, μωρό μου, και εσύ δεν είσαι. Τέλος πάντων.
1: Άλλο, εγώ είμαι, για μένα το λέω, ξέρω.
25: Αγαπάω.
1: Αγάπαμε. Ένοχος είμαι απέναντί σου. Τάπαμε.
26: Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται.
25: Θα ακούω τις εκπομπές το απόγευμα.
1: Εντάξει.
25: Δουλειά, αλλά όποτε μπορώ θα σε παίρνω να το σηκώνεις εσύ μωρό μου. Εντάξει, όπως σήμερα.
1: Εσύ να το σηκώνεις, όχι εγώ. Ναι, τέλος πάντων. Άστα τώρα αυτά.
27: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
27: Έμαθα προχθές για τον Βορύδη τι έπαθε και στεναχωρήθηκα πολύ, ρε φίλε.
1: Για τα αυγά.
27: Ναι, ήθελα να το ρωτήσω.
1: Δεν είναι εποχή να πετάμε αυγά, εντάξει. Ενώ δεν είναι εποχή να πετάμε φαγητό γενικώς στα σκουπίδια.
28: Φυσικά.
27: Θα το πω τη σκέψη, ναι, να το ξεχάσω. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη, λοιπόν, μας ρώτησε εμάς κανείς όταν παίρνουν τους παππούδες μας και τους παντεράδες μας. Τα ξέρω ενίδικα. Αυτοί αλήτε και κάνουν ολόκληρο θέμα τα κανάλια για τον κύριο Βορύδη. Έλεγε δεν φίλε, δηλαδή δεν μπορώ να μην μιλήσω με χωρίς. Αλλά τα θυμάμαι και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
1: Λογικό.
27: Γιατί ήμουν μικρός, πρώτη δευτέρα δημοτικού και πήραν του πάπου μου και εξορία. Εντάξει, συγγνώμη, ε.
1: Ναι, κατάλαβα. Να είσαι καλά.
3: John Lear, alias are here and they are not our friends.
1: Α, έχεις φύγει, έχεις μπει στο λυκόφος τώρα. Είσαι σε άλλη γλώσσα, αλλού, σε άλλο σώμα.
3: Hello, aliens among...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν θα με κάψεις, δεν θα με κάψεις, θα μείνω άκαυτος. Όχι, γεια.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πουλή ακόμη! Υπομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Αρβά, Αρίνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για Κόρινθο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρινθο Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Ιώνα.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Μέρα.
2: Μέρα, Αποστόλη.
1: Καλά σε θυμάμαι, ρε Δημήτρη.
2: Το ξέρω, Αποστόλη. Αποστόλη.
1: Δημήτρη.
2: Τι θα κάνουμε αυτέ τι πούστιδε.
1: Α, είσαι με το ραδιοταξί, το CB. Ναι. Για ποιο μιλάμε?
2: Για τον Κούλι και τον Άδωνη.
1: Α.
2: Ρε Αποστόλη.
1: Τι θε να κάνουμε? Προσέξτε το λόγο σα καταρχά. Είναι ομοφοβικό ο λόγο σα.
2: Ωραία, το καταλαβαίνω. Αλλά από τη στιγμή ο Τζογαντζόπουλο μπήκε φυλακή. Ο Κουτσόγιοργα μπήκε φυλακή. Ο Παπαντονίου μπήκε φυλακή. Ο Σαρκοζή μπήκε φυλακή. Αυτοί γιατί δεν μπαίνουν φυλακή?
1: Γιατί να μπουν φυλακή? Τι έχουν κάνει για να πάνε φυλακή?
2: Έχουν βασανίσει όλο τον κόσμο.
1: Έλα τώρα, πότε μπήκανε φυλακή οι βασανιστές? Από τη Χούντα πάρε.
2: Ο θείος μου έχει δίκιο που μου λέει κουκουέ και κουκουέ κάθε μέρα. Έχουμε τον Άδωνη και μας λέει για τα μαλλιά του, για τις κρέμες του και για τα μπότοξ.
3: Και μαλλιά έβαλα. Μου λέει αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Λαβί εν ρόλ που είναι καταπληκτικές.
1: Ναι, γιατί δεν βλεπότανε πριν και τώρα που τα έκανε βλέπετε.
2: Και ο κόσμος πεινάει.
1: Ο κόσμος άμα πεινάει, ας φάει τον Άδωνη.
2: Εσύ τι προτείνεις, Αποστόλη?
1: Να, μόλις πρότεινα.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Να είστε καλά.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Αποστολής.
1: Έλα εγώ.
4: Έλα φίλε, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
4: Καλά και εγώ εδώ μια χαρά. Λοιπόν, πήρα να σου εκφράσω την περηφάνεια που ένιωσα περνώντας από το ελληνικό φίλε.
1: Έκφρασε.
4: Ήταν τρομερό.
1: Είδες τον ουρανοξύστη που σηκώνεται?
4: Το είδα που σηκώνεται και όσο σηκωνόταν, μου σηκωνόταν και εμένα.
1: Έτσι πάει αυτό.
4: Τέτοια περηφάνεια που ένιωσα φίλε.
1: Ένιωσε.
4: Φτάζεσαι. Έλειωσα σου λέω.
1: Και εγώ μια-δυο φορές έχω περάσει και τσουπ. Σηκωτραγούδαγα από μέσα μου, σε γνωρίζω από την όψη.
5: Του σπαθιού την τρομερή.
4: Ακριβώς αυτό το πράγμα ένιωσα. Ένιωσα την εθνική περηφάνεια, φίλε. Καθώς περνούσα, λέω χαλάλι ο κόλος η πλάτη, συγγνώμη, που βάλαμε τόσα χρόνια, φίλε.
1: Έλα, καλέ, τα συζητάς αυτά τώρα. Αυτά τα για καλό έγινε. Ο σκοπός άγιαζε τα μέσα.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, για τον καθένα που θα περάσει ξανά από αυτό το μέρος και θα δει τον ουρανοξύστη και θα νιώσει αυτή την περηφάνεια, να θυμηθεί. Αυτός ο ουρανοξύστης, φίλε, είναι το κολοδάχτυλο των πλησίων απέναντι σε όλους που βάλαμε την πλάτη. Αυτό ακριβώς είναι, τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο κολοδάχτυλο.
1: Ωραία πράγματα.
6: Αυτός ο πρωθυπουργός που θέλει να ταπεινώσει ένα λαό μοιάζει με τον Μπατίστα. Μου θυμίζει τον Μπατίστα της Κούβας.
1: Αχ, και χάρηκα. Πατίστας, Πατίστας. Έτσι νόμιζα.
6: Αυτός
1: ή τον Ντανιέλ Μπατίστα. Παιχτάρα.
6: Να κηρυχθεί ως μη υπάρξας. Είναι βρώμικος. Δεν κοιτάζει που δεν έχει ένα δρόμο στην Αθήνα.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Δεν έχει έναν άνθρωπο να πει ένα καλό λόγο για
1: αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Να έχουμε έναν άνθρωπο να μεγαλώσει. Να έχει έναν άνθρωπο. Άμα δεν έχει, τι να κάνουμε τώρα.
6: Μια μάζα.
1: Θα προσπαθήσει χωρί. Τέλος πάντων.
6: Η διπλοπήγουνη εκείνη την που η μούρη τη είναι σαν το κεραμίδι.
1: Ποια είναι η διπλοπήγουνη?
6: Η διπλοπήγουνη είναι η κεραμαίο αυτή που. Σφίγγει το μουσικό.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά ωραία λέξη.
7: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έλα, γεια.
6: Όχι, να πω μια κουβέντα.
1: Μα είπες μια κουβέντα.
6: Όχι, θα πω άλλη μια.
1: Δύο κουβέντες.
6: Να πω και αυτό τον άνθρωπο που έχει στίγμα στον εγκέφαλο, είναι ο Χατζηδάκης και νομίζει ότι είναι μια προσωπικότητα.
1: Μήπως να αρχίσετε να σέβεστε τους ανθρώπους του Μόχθου που έχουν κολλήσει και πέντε ένσημα.
6: Όχι.
1: Ακριβώς.
8: Ασκήσατε επάγγελμα.
9: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
8: Ότι.
9: Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα.
8: Πώς δουλεύετε? Χριστός.
6: Αυτούς ο ελληνικός λαός πρέπει να τους εξαφανίσει, όπως γίνει και στην Κούβα.
1: Ναι, το εξαφανίζει όλοι. Το γνωστό τα ψεκάζει όλα. Λοιπόν, χάρηκα.
6: Δεν είναι ο ελληνικός λαός, ας τον φάει στη μάπα με τις πρόχειρες.
1: Είπες μια κουβέντα.
6: Που 30% έχει και 40% σκατά έχει. Σκατά στα μούτρα τους.
1: Σας παρακαλώ κύριε. Είναι μεσημέρι. Λοιπόν, γεια σας.
10: Α, έλα μωρή Λίλου, πού είσαι εσύ ρε μαλάκα, γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο?
1: Εγώ που είμαι ή εσύ που είσαι?
10: Τίποτα ρε φίλε, έχω τραβάω τα δικά μου, τώρα πέρασα λίγο καιρό έτσι δύσκολα να πούμε, είμαι και θυμωμένος γαμώ το μπουν.
1: Κοίτα, όσο χρόνια σε ξέρω πάντα κάτι τράβαγες.
10: Ναι ρε φίλε, πρώτα τράβαγα καμιόνια να πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό.
10: Φιλαράκι, είναι χούλια που δεν κόβονται.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
10: Και διαλέγουμε πάντα τα καλύτερα. Ρε μουλάκι, γιατί είσαι τέτοιο καθήκοντα? Εγώ πήγα να σου πω σοβαρά πράγματα τώρα και πάω από προσανατολίσει.
1: Ναι, ήθελες και πολύ, πολύ δύσκολο είσαι να προσανατολιστείς.
10: Να σου πω, γιατί έχετε γαμίσει ρε που κλείνουν τα ΕΛΤΑ να πούμε και δεν παίρνουν τη σύνταξη τα γερόδια? Τα γερόδια δεν είναι αυτά που λέτε κάθε ψηφοφορία, κλείστε τα γερόδια μέσα και τέτοια, γιατί θα πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και όλες αυτές τις μαλάκες.
1: Εντάξει, να παίρνουν τη σύνταξή τους όμως. Να κλείσουμε μέσα, αλλά να παίρνουν και τη σύνταξη.
10: Ναι, τώρα...
1: Γιατί όχι για άλλο λόγο, κάπως για να παίρνουν κανένα χατζηλίκι τα εγγόνια. Να δίνουν στα παιδιά μας κάτι.
10: Δεν θα την ακούσουν τώρα και τα γερόδια να πούμε όπως την άκουσε άλλος που έλεγε κάτι, έλεγε για το Μητσοτάκι και τη γαμά και τέτοια. Και τώρα του γαμάει αυτού, δεν είχε ένα ακροατή τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
10: Τώρα και τα γερόδια να πούμε θα πάνε πουτσα. Να, δεν γαμιέστε. Μητσοτάκη, δεν θέλατε, πάρτε τα. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο σοβαρό, ρε φιλέ. Εδώ η περιοχή γύρω-γύρω έχει ένα κάρο εκκλησίες. Αυτές οι εκκλησίες τι ακριβώς προσφέρουν στο κράτος?
1: Την καμπάνα, έχουν καμπάνα που λέει και ο Νατσιός.
7: Για να θυμίζει κάτι την Ελλάδα, πρέπει να ακούγεται καμπάνα.
11: Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
1: Χτυπάει καμπάνα, νιώθεις καλά.
10: Χτυπάει καμιά καμπάνα, ναι. Τι ακριβώς προσφέρουν τα ΕΛΤΑ? Έχουν ένα έργο. Να μην πω το κερατό ότι είναι, έχω καιρό να σε πάρω και είναι όλα μπερδεμένα.
1: Εγώ λέω κάπως να τα συγχωνεύσουμε. Δηλαδή να το πηγαίνει στο γράμμα, αλλά στην εκκλησία.
10: Ωραία. Συνοπτικά.
1: Συνοπτικά.
10: Με καμιά εκκλησία, οι παπάδες τι ακριβώς προσφέρουν, που λένε.
1: Να γίνει ΕΛΤΑ Church. Πώς είναι ΕΛΤΑ Courier? ΕΛΤΑ Church κάτι.
10: Τι, ποιος, η εκκλησία, ρε.
1: Ναι, εκεί, να βάλει ένα γραμματοκιβώτιο, να έχει έναν υπάλληλο, κάτι.
10: Άγιο Φως, να το κάνουμε υπόστη και τέτοια.
1: Το Άγιο Φως να είναι Άγια Αποστολή, ξέρω εγώ, κάτι.
10: Θα πατάς κλικ και θα σου έρχεται στο σπίτι.
1: Έστω, ναι, κάτι.
10: Φιλιά, φιλαράκι, είχα καιρό να σε πάρω, δεν σε ξεχνάω, ακούω κάθε μέρα.
1: Έλα, να σε καλά.
10: Απλά ήμουν λίγο πεσμένο, ρε φίλε, γιατί τώρα που γυρνάω και έχω καταλάβει πόσο με έχουν κοροϊδέψει και έχουν περάσει τα χρόνια, είμαι 66, σκεφτόμουν αυτό το μυαλό, ρε φίλε, να το είχα στα 30, στα 35.
1: Χαίρο πολύ.
10: Δηλαδή, σκεφτόμουν πάντα γιατί τα γερόδια έχουν τόσο τσαπίλα, τόσο νεύρα. Γιατί φτάνουν σε ένα σημείο που απομυθοποιούνται όλα, φίλε. Έχουν δει πόσο κορόιδα πιαστήκατε, πιαστήκαμε όλοι εμείς. Γιατί ξέρετε, φίλε, αν δεν είχα αυτό το τροχαίο το 2010, ξέρεις τι θα έκανα αυτή τη στιγμή ακόμα? Θα έτρεχα, ρε μαλάκα. Δούλευα τότε 18 ώρες την ημέρα. Καλά τα λεφτά, αλλά 18 ώρες την ημέρα.
1: Αχ, δεν είχα μια κεραμαίος τότε να το νομοθετήσει.
12: Γιατί δεν με αφήνει να μείνω στη μία ταβέρνα, να μην μπαίνω το μηχανάκι να μετακινούμε, παρά να δουλεύω 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη?
10: Ωραία. Θα δούλευα, μαλάκα, θα δούλευα το κεφάλι κάτω και δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Από αυτά που σου έχω πει μέχρι τώρα δεν θα σου έλεγα τίποτα, γιατί δεν θα τα είχα πιάσει. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς έχει το 13ωρο, φίλε. Να μην προλαβαίνει να σκεφτεί.
1: Χαίρομαι πολύ.
10: Το κεφάλι κάτω.
1: Όχι μόνο να σκεφτεί, ούτε να σκεφτεί, ούτε να νιώσει, ούτε να αισθανθεί.
10: Τίποτα, ρε φούλη, τίποτα. Φιλιά στα κολομέρια, γεια.
1: Γεια και δε είσαι στην Κεραμαίο.
13: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή τη Ελληνοφρένεια.
14: Ακούτε Ionian FM.
15: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
16: Γεια σου. Φαντάσου ότι οδηγείς το αυτοκίνητό σου και ξαφνικά ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι στο ταμπλό. Τι κάνεις? Σταματάς. Το κοιτάς. Προσπαθείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Δεν παίρνεις ένα αυτοκόλλητο για να καλύψεις το λαμπάκι, γιατί ξέρεις ότι έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα. Κι όμως, αυτό ακριβώς κάνουμε πολλές φορές με τα συναισθήματά μας. Όταν φοβόμαστε λέμε, μην το σκέφτεσαι. Όταν θυμώνουμε λέμε, δεν έπρεπε να θυμώσω. Όταν στεναχωριόμαστε λέμε, πρέπει να συνέλθω. Προσπαθούμε να σβήσουμε το συναίσθημα που δεν μας αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματα δεν είναι οι εχθροί μας, είναι οι αγγελιοφόροι μας. Ο φόβος μπορεί να σου λέει ότι χρειάζεσαι περισσότερη προετοιμασία. Ο θυμός μπορεί να φωνάζει ότι κάποιο όριό σου παραβιάστηκε. Κάθε συναίσθημα έχει έναν λόγο που εμφανίζεται. Το θέμα δεν είναι να το αφήσουμε να οδηγήσει τη ζωή μας. Το θέμα είναι να το ακούσουμε. Να ακούσουμε το μήνυμά του. Και μετά να αποφασίσουμε εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί αυτό σημαίνει συναισθηματική ηγεσία. Δεν είναι να μην νιώθεις. Είναι να μην σε κυβερνά κάθε συνέστημα που εμφανίζεται. Το σημερινό εργαλείο είναι μόνο μία ερώτηση. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ένα δύσκολο συνέστημα, αντί να πεις πώς θα το ξεφορτωθώ, καλύτερα να ρωτήσεις τι προσπαθεί να μου πει, πώς θα ακούσω το συνέστημά μου. Μείνε λίγα δευτερόλεπτα με αυτή την ερώτηση. Μπορεί να εκπλαγείς από την απάντηση. Γιατί πολλές φορές το συναίσθημα που φοβόμαστε περισσότερο είναι αυτό που προσπαθεί περισσότερο να μας προστατεύσει. Και πριν κλείσουμε θέλω να κρατήσεις μία σκέψη. Τα συναισθήματα είναι καλή σύμβουλη, αλλά πολύ κακή οδηγή. Άκουσέ τα, σεβάσου τα, μάθε από αυτά, αλλά άφησε το τιμόνι της ζωής σου στα δικά σου χέρια.
15: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: Έφυγε από τη FIFA για να σφυρίξει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κυριακή στο MetLife Stadium του New Jersey για τις δύο φιναλίστα Αργεντινή και Ισπανία να διεκδικούν το πολυπόθητο τρόπαιο. Πρώτο κύμα καύσωνα έρχεται στην χώρα μας. Με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σιγά σιγά προς τους 40 βαθμούς, ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Ο μετεωρολόγος είναι εδώ για να μας εξηγήσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
10: Καλώς μεσημέρι. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε κύμα καύσωνα, να το τονίσουμε αυτό.
9: Ναι.
10: Να πούμε ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και την Τρίτη. Οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Κυριακή και Δευτέρα, όπου θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς στη Θεσσαλία, θα φτάσουμε τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά τμήματα του νομού Αττικής και επίσης θα έχουμε την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη 38 μέχρι 40 βαθμούς σε Τολοκαρανία, Ηλία, Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή Πέλα, Κιλκής, Σέρες και στην Αττική οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Κυριακή και Δευτέρα που προτείνω όσοι μπορούν να πάνε για μπάνιο. Γιατί καταλαβαίνετε, στο νομό Αττικής 37-38 βαθμούς και το βράδυ να μην πέφτει κάτω από 32 θα είναι πάρα πολύ ζεστό αυτό το χρονικό διάστημα τη Κυριακή Δευτέρα. Τετάρτη ενισχύονται οι βορειάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν κατά 8 με 9 μποφόρ και να πούμε ότι θα έχουμε και μεγάλη θερμοκρασία από 8 έως 10 βαθμούς όλη τη χώρα. Οπότε θα πάμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, φυσιολογικές, χωρίς κάποιο κομμάτι και κάποιο κομμάτι καύσωνα να φαίνεται στο ενδιάμεσο μέχρι τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου.
9: Καθώς εισερχόμαστε στο δεύτερο 15η μέρο του μήνα, υπάρχει πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων 15 ημερών, αν δηλαδή το δεύτερο 15η ημέρο θα είναι θερμότερο του πρώτου, διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, κύριε Σταματάκη, καλοκαίρι καύσωνα δεν έχουμε δει, έτσι είμαστε από τους τυχερούς.
10: Ναι, και να πούμε ότι μέχρι τέλος Ιουλίου διαφαίνονται κανονικές θερμοκρασίες όπως ήταν όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Και εννοώ θερμοκρασίες η Αθήνα από 32 έως 33 βαθμούς, η Θεσσαλία από 34 έως 35 βαθμούς, η Νότια Ελλάδα από 33 έως 35 βαθμούς, η Δυτική Ελλάδα, οι πιο ευπαθείς περιοχές, από 34 έως 35 βαθμούς, δηλαδή η Λία, η Τελοκαρδανία και περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Επίσης, το Μελτέμι θα συνεχίσει και να πούμε, να τονίσουμε ότι το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα υπάρξει τεσσάρι και πεντάρι, λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά λόγω και των ανατολικών ανέμων στο Αιγαίο.
9: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι από το πρωί είναι σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Οι πρώτοι αδειούχοι σιγά σιγά φεύγουν για τα νησιά, γεμάτα αναχωρούν τα καράβια. Ήδη από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός κάνει ρεπορτάζ στο λιμάνι του Πειραιά. Το διαχώρητο βέβαια γίνεται και στο λιμάνι της Ραφίνας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Με χαμόγελο είδαμε πολύ κόσμο στο λιμάνι του Πειραιά. Ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν από το πρωί, από τις 7 παρατέταρτο, όταν ξεκινούσαν τα πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες, για Κρήτη, για Δωδεκάνησα ως επιτοπλίστων. Και η εικόνα δείχνει ότι τα πλοία αναχώρησαν με υψηλές πληρότητες, πάνω από 80-90%. Ενδεικτικό είναι πως το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανέφερε πως ως εκτιμόμενη ποσότητα ανθρώπων, οι οποίοι αναχώρησαν ήταν 18.943 που αναμένεται να αναχωρήσουν, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 23 πλοία συνολικά θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα 12 ήδη έχουν αναχωρήσει. Αναμένονται τα απογευματινά, θα ξεκινήσουν από τις 3 ώρα το απόγευμα. 57 πλοία και σκάφη επίσης από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Είναι τα τακτικά δρομολόγια λίγο αυξημένα για τα νησιά μας εδώ στην γειτονιά μας, 25 τα συμβατικά, 32 τα ταχύπλο, 15 πλοία από τη Ραφίνα, 14 από το Λαύριο. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση των εξοδούχων, θα λέγαμε πως αυξάνεται αύριο, καθότι πάνω από 19.000 αναμένεται να ταξιδέψουν αύριο Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα έχουμε μια κορύφωση στην έξοδο, καθότι θα πλησιάζουμε τις 21.000 εκδρομείς, οι οποίοι θα επιλέξουν το λιμάνι του Πειραιά για να αναχωρήσουν για κάποιο νησί, για τους τυχερούς. Αυτά τα νούμερα είναι τα εκτιμόμενα, καθότι δεν υπολογίζονται αυτοί που καταφτάνουν και την τελευταία στιγμή και κλείνουν τα εισιτήριά τους εκεί στον γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιριών. Έτσι. Τώρα, μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις. Όλα δουλεύουν ρολόι στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και, και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Ευτυχώς δεν έχουν προκύψει και προβλήματα, ούτε βεβαίως και στην κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι, αλλά υπάρχει και σχετική οδηγία ότι δεν προχωράμε, δεν φτάνουμε την τελευταία στιγμή στο λιμάνι για να αναχωρήσουμε, καθότι δημιουργείται το αδιαχώρητο, προκαλείται το αδιαχώρητο στους γυροδρόμους, γι' αυτό η τροχία έχει αυξημένη παρουσία λίγες ώρες πριν την αναχώρηση των ιδίως των μεγάλων πλοίων. Έτσι.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κόσμο που αναχώρησε το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά.
12: Πού τα πήγε, πού ταξιδεύετε?
13: Για Πάρο.
12: Και πόσες μέρες θα κάτσετε?
13: 5 βράδυ.
12: 5 βράδυ.
13: Οι μισές στην Παρικιά, οι μισές στην Άουσα.
12: Πάτε για πάρτι?
13: Θα δούμε τώρα.
12: Πού πάτε, για πού ταξιδεύετε?
13: Πάρο.
12: Στην Πάρο, για πόσες μέρες θα κάτσετε?
13: 5 μέρες.
12: 5 μέρες κι εσείς. Στην Παρικιά κι εσείς?
13: όχι στην άουσα.
14: Καίνουμε πάρο.
15: Για άλλη μια φορά.
14: Θα κάτσουμε 4 βράδια, 5 μέρες συνολικά.
16: Πάμε Σαντορίνη 4 μέρες.
14: Η αλήθεια είναι ότι στη Σαντορίνη θεωρώ ότι είναι υπερβολικές οι τιμές. Θεωρώ ότι η πάρος είναι πιο προσιτή για εμάς που τώρα θα πάμε για φοιτητές.
17: Τι θέλουμε από τις διακοπές μας.
15: Τι θέλουμε.
17: Ναι.
15: 4 βράδια άϊπνοι, χωρίς ύπνο, max 4 ώρες ύπνος.
14: Να περάσουμε καλά, να βγάλουμε ό,τι άχτι έχουμε από τις Πανελλήνιες, γιατί όντως κουραστήκαμε και ήταν όντως πολύ ψυχοφθόρη η διαδικασία. Και απλά να περάσουμε καλά, χωρίς έγνοιες.
9: Υπάρχει ανησυχία για τη στατικότητα των σπιτιών στην Κυψέλη. Είναι πάνω από 200 σπίτια με ρογμές μετά το πέρασμα του Μετροπότικα. Πραγματογνώμονες αναμένεται να επισκεφθούν τα κτίρια. Η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι που μίλησαν και εδώ στα παραπολιτικά είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για όλο αυτό που συμβαίνει και για όλο αυτό που διαρκεί εδώ και 4 μήνες. Η Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι επικρατεί ένα αλαλούμ στην Κυψέλη. Είναι ανήσυχοι γιατί βλέπουν τις ρογμές στα σπίτια τους. Είναι περίπου 200 διαμερίσματα, είναι πολλά. Από την άλλη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις εκτιμήσεις των ειδικών, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν στο αν είναι ασφαλές να μείνουν οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Έχουν μιλήσει οι ειδικοί και σε εμάς και στα παραπολιτικά 90,1 και στο παραπολιτικά.gr. Να πούμε λίγο τι λένε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους. Λοιπόν, ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ Ζελιλίδης εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τις μέχρι στιγμής διαβεβαιώσεις της Ελληνικό Μετρό που είδαμε χθες που βγάλαν ανακοινώσεις. Υποστήριξε ότι είναι πρόωρο να αποκλείεται πρόβλημα στατικότητας πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ενώ αμφισβήτησε και τον χαρακτηρισμό των ζημιών ως τριχοειδών ρογμών, εκφράζοντας ερωτήματα για την ποσότητα του υλικού που μετακινήθηκε κατά τη διάνοιξη της σύραγγας και για την εφαρμογή της γεωτεχνικής μελέτης. Ο Παναγιώτης Καρύδης τώρα, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είπε ότι η κατάσταση στην Κυψέλη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα εξελισσόμενο φαινόμενο, το οποίο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, μέχρι να διαπιστωθεί ότι έχει σταθεροποιηθεί. Είπε συγκεκριμένα ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι τώρα και σίγουρα σε 10 μέρες περίπου, για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι τότε τα σπίτια. Από την πλευρά του τώρα, ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ήταν πιο καθησυχαστικός. Ανέφερε δηλαδή ότι οι ρογμές δεν συνδέονται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν γεωλογικό και γεωτεχνικό φαινόμενο που σχετίζεται με τις εργασίες του μετρό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπεδάφους της περιοχής. Είπε ότι οι κάτοικοι μπορούν να μένουν στα σπίτια τους, ότι είναι ασφαλές, αλλά ότι χρειάζεται στενή επιτήρηση και συνεχής για να βλέπουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, κοινός παρονομαστής στις δηλώσεις των ειδικών είναι ότι πρέπει να παρακολουθείτε το.
9: Απαιτείται άμεσα έλεγχος.
18: Έλεγχος και ότι χρειάζεται μια επιτήρηση γενικότερα και σε βάθος χρόνου δηλαδή.
9: Διότι αυτό που λένε οι κάτοικοι και αυτό που κατέδειξε και το ρεπορτάζ και στο παραπολιτικά.gr και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι ξαφνικά εκεί που βρισκόταν στο σπίτι τους διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες τις εσωτερικές των διαμερισμάτων τους, τα παράθυρά τους και διαπιστώνουν καθημερινά καθυζήσεις με όποιο τρόπο. Είτε ρογμές, είτε τέλος πάντων διάφορα προβλήματα που δεν είχαν. Και αυτό που επισημαίνουν όλοι είναι ότι είναι σε όλα τα κτίρια, δεν είναι σε κάποια διαμερίσματα αυτές οι ρογμές.
18: Βέβαια, οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να υπάρχει σε ένα διαμέρισμα να υπάρχουν ρογμές και στο διπλανό διαμέρισμα να μην υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να ελεγχθεί όμως.
9: Ναι, προφανώς. Ναι, γιατί έχει να κάνει με τη στατικότητα. Τώρα, εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμαρχος της Αθήνας.
18: Ναι, ο οποίος ζήτησε έγγραφη διαβεβαίωση για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, καθώς και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα εγνωσμένου κύρους. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι περίπου 200 οικογένειες ζουν με έντονη αγωνία και ζήτησε την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των κατοίκων, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Και να πούμε ότι αυτό το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, στελεχών της Ελληνικό Μετρό, της Αναδόχου Κοινοπραξίας και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και εκπροσώπων των κατοίκων. Και σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα αναλάβουν να ελέγξουν τα επηρεαζόμενα κτίρια, ενώ παράλληλα θα εκπονηθεί νέα ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανεκκίνηση της διάνοιξης της σύραγγας. Και στόχος είναι να διασφαλιστεί, να είναι ότι υπάρχει ασφάλεια. Βασικά για να μείνουν οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους.
9: Και οι κάτοικοι αυτό ζητούν, έγγραφες διαβεβαιώσεις.
18: Ακριβώς.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
19: Μιλάμε για 200 διαμερίσματα, περιπτώσεις οικογενειών που, όπως το λέτε σωστά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος και ανησυχία, έχουν χάσει τον ύπνο τους. Και το καταλαβαίνετε και εσείς, αν βλέπετε ρογμές στους τοίχους, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ο λόγος είναι ότι η περιοχή κάτω έχει πολύ δύσκολα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Έχει σταματήσει αυτή η σημεία μετροπόδικας. Δεν λειτουργεί. Εκεί υπάρχουν υπόγεια ρέματα, έχει δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ η περιοχή. Και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργούνται όλες αυτές οι μετακινήσεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρές αλλά δημιουργούν πολύ μεγάλο άγχος. Και ζητήσαμε τα εξής. Και αρκετά από αυτά θέλω να πω, άκουσα και τον Υπουργό αργότερα, ότι γίνονται δεκτά. Νούμερο ένα, να υπάρξει το βασικό εγγράφος μετά από ελέγχους προφανώς, ότι όσον αφορά τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Δεύτερον είναι η αποκατάσταση και η αποζημίωση. Όπως το βλέπετε από την κείμενη νομοθεσία και από τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
9: Ανήσυχοι δηλώνουν οι κάτοικοι. Να ακούσουμε την κυρία Τασούλα Παϊζιού, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις οι κάτοικοι, ώστε να είναι ασφαλείς και να μπορέσουν να παραμείνουν στα σπίτια τους.
20: Όλο το κτίριο έχει ζημιές εσωτερικά και εξωτερικά. Είτε είναι ρογμές που αφορούν την τοιχοποιία ή δεν ξέρουμε, μπορεί και κολόνες, μπορεί και δεν το ξέρουμε αυτό. Οι ρογμές είναι εμφανίστηκαν κατευθείαν με το πέρασμα του μετροπόντικα. Μέσα στη βδομάδα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται διαφορετικού μεγέθους και εύρους. Στη συνέχεια όμως, επειδή και ίσως και μέχρι τώρα ή πρότινος το φαινόμενο ήταν ενεργό, οι ρογμές μεγαλώνουν ή εμφανίζονταν καινούργιες. Εάν λοιπόν η Μετρό είναι σίγουρη για την κατάσταση των σπιτιών μας, θα έπρεπε στις συνεχείς επικλήσεις μας, 4 μήνες, γιατί βγήκαν οι επιστήμονες χθες και λέγανε οι ίδιοι θα φεύγαν από αυτά τα σπίτια, εμείς ζούμε μέσα, 4 μήνες, και αν θέλαμε να μας καθησυχάσουν και να είναι εντάξει, ηθικά εντάξει, θα έπρεπε να μας έχουν δώσει τη διαβεβαίωση γραπτή εν υπόγραφη ότι τα σπίτια μας είναι ασφαλή.
9: Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα στη μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων και συναδέλφων αποχαιρέτησαν τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, στο τελευταίο αντίο, στην αγαπημένη ηθοποιό. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι παραπολιτικών. Ναι, τελευταίο αντίο σε μια. Είναι σε μια Αθηναία, είναι στην τελευταία Αθηναία. Είναι σε μια από τις τελευταίες Αθηναίες, όπως είπαν και ο Νικήτας Καγλαμάνης και η Άντζελα Γερέκου, μια ηθοποιός καλλιεργημένη, ιδιαίτερα καλλιεργημένη, η Μάρο Κοντού, η οποία διαγνώνταν για την αφοσίωσή της στην τέχνη, αλλά και για την αγάπη της και για τους νεότερους συναδέλφους και για την αγάπη της για όλα τα είδη της τέχνης, από το χορό, το θέατρο, τη μουσική, και τας μην ξεχνάμε, όπως είπαν και στους επικίδιους στη Μητρόπολη.
9: Συγκινητικός ο επικίδιος.
21: Η πολιτική και οι καλλιτέχνες. Ο άνθρωπος αυτός διακρίθηκε και στην μουσική, αφήνοντας έτσι στην ελληνική μεταπολεμική Ελλάδα πολύ ωραία κομμάτια και στο κινηματογράφο και στο θέατρο, αλλά και στην μουσική. Ήταν εκεί πολλοί καλλιτέχνες, ήταν η Άντζελα Κεράκη, ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν πολύ συγκινημένος, ήταν και τα Καγκλαμάνης, τους άλλους έκαναν και παρέα με την Μάρο Κοντού επί σειρά ετών. Ήταν και δύο συναδελφοί της από την τελευταία σειρά, αλλά μην ξεχνάμε πέρι, ότι η Μάρο Κοντού μέχρι και το 2026, μέχρι και πριν από λίγους μήνες, συμμετείχε στο τηλεοπτικό σύριαλ του Μέγκα, η γη της Ελιάς, και όπως μας έλεγαν οι συναδελφοί της, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τη ζωή όπως την ήθελε και έδινε ζωή σε κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα της, σε κάθε λόγο της. Επίσης ήταν πολλοί άνθρωποι από την γειτονιά της, από το Κουκάκι, από την Πλάκα, από την Ακρόπολη, γιατί η Μάρο Κοντού ήταν αυτό, ήταν η προσωποποίηση της Αθήνας, της λεπτής, της καλέστητης, της μορφωμένης αθηναϊκής γειτονιάς Έρη.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νικητάς Κακλαμάνης, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί, να πει το τελευταίο αντίο.
22: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη
0: Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
1: Να δω μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους, μας έκανε πάρα πολύ λίγο με τις παλιά σπουρά. Και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
22: Μεγαλώσαμε ακόμα κι εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
23: Ποια ταινία θυμάστε, ποια σας άρεσε?
9: Αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί να πει το τελευταίο αντίο.
0: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
1: Να δω μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους, μας έκανε πάρα πολύ λίγο με τις παλιά σπουρά. Και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
22: Μεγαλώσαμε ακόμα κι εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
23: Ποια ταινία θυμάστε, ποια σας άρεσε?

0: Μεγάλα κεφάλαια, μας έκανε χαρούμενους, μας έκανε πάρα πολύ, εγώ με τις παλιάς που και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
1: Μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές, καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
2: Ποια ταινία θυμάστε, ποια σας άρεσε?
1: Τα κίτρινα γάντια ήταν η αγαπημένη μου.
3: Ασυμβίβαστη, αρχοντική και σπουδαία. Καλό παράδεισο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με τη βοήθεια της Βάσος Παλαιού θα δούμε όλες τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τις πλημελιματικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι με γρήγορους ρυθμούς αναμένεται να τρέξουν από εδώ και στο εξής οι διαδικασίες για την έναρξη της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους τέσσερις ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εκτιμάται από δικαστικές πηγές, η διαδικασία θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς αφενός οι κατηγορίες είναι πλημελιματικού χαρακτήρα, όπως είπες και εσύ, Έρη, και παραγράφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν χρόνο τέλεση το 2021. Ενώ να θυμίσουμε ότι υπάρχει και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πρόκειται για δικογραφίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα πλημελιματικού χαρακτήρα, η εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να προσδιορίζεται εντός 3 μηνών με απευθείας κλίση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι το αργότερο, μέχρι τον Νοέμβριο, πρέπει να προσδιοριστεί η δίκη για την υπόθεση. Και από εδώ και στο εξής αναμένουμε την επίδοση των κλήσεων στους κατηγορούμενους και τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης δίκης. Να θυμίσουμε ότι οι ποινικές διώξεις αφορούν 4 εν ενέργεια βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Στρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενιτάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Και παράλληλα έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και σε 18 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε υψηλόβαθμα στελέχη, συνεργάτες πολιτικών και παραγωγή. Να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαστε στο πλαίσιο των πλημελημάτων, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, όπως επισήμανε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ανακοίνωσή της, ποινές φυλάκισης ως 5 έτη, καθώς και χρηματικά πρόστιμα, ενώ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται και για άλλα έτη και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να έχουμε και νέες δικογραφίες που θα πάρουν τον δρόμο για τη Βουλή.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, γύρω από το θέμα, συνεχίζονται και οι πολιτικές αντιδράσεις. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, γιατί ήταν χτες και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με αιχμές και για την αντιπολίτευση και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα και αρκετοί μίλησαν από τους αντιβουλευτές. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πρώην Υπουργός Υγείας, ο οποίος ζήτησε να διερευνηθεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αρχιοθέτηση της δικογραφίας που τον αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάξιμος Σενιτάκης, έτερος βουλευτής, μίλησε σήμερα στο ΣΚΑ για τη δίωξη βαθμού πλημελήματος. Εκείνος είναι ένας από τους 4 για τους οποίους συνεχίζεται η διαδικασία με την σε βαθμό πλημελήματος. Ο ίδιος είπε ότι δεν ζήτησε τίποτε παράνομο και είδε την απλά τηλεφώνημα το 2021 στον πρώτο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στην διαδικασία. Και είπε ότι δεν υπήρξε εγώ κάποια λύση και κομπέστηκε, θεωρεί ότι το τηλεφώνημά μου προκάλεσε την πληρωμή του αγρότη. Έχουμε και δηλώσει από εκεί πέρα και του Κώστα Τσιάρα, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα το πρωί στον Βασίλη Πουρίκα, στο Στήριξε Ανάκη, εδώ στα Παραπολιτικά 1,1, ο οποίος είπε ότι από την πρώτη στιγμή είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αφορμή να σχεδιάσετε από όλα αυτά των 7 βουλευτών. Είπε κατά του άλλου 4 ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και είπε ότι δεν μπορεί με τόση ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο, ενώ οι άλλες 4 όχι. Αυτό ήταν απάντηση για να καταλάβουν τους ακροατές σε ερώτηση που τέθηκε αν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κομματικά παιχνίδια. Ενώ είχαμε και μια ένταση στο πρωτό του άξιο 24 μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κώστα Τσουκαλά, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και να λέει ότι ξεχάστηκε ο κουμπάρος του κυρίου Ανδρουλάκη και ότι έλεγε ψέματα ότι θα ανανεωθεί για 5 χρόνια θητείων Ευρωπαίων εισαγγελέων.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρας, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, καθώς και πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης.
6: Από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ενοχή για όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον φαίνονται αυτή τη στιγμή, χωρίς φυσικά να θέλω να προδικάσω.

0: τίποτα και χωρίς φυσικά να έχω κάποιο λόγο να πω οτιδήποτε.
1: Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης?
0: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η δική μου θέση. Προσωπικά παρέστην στην ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα προκειμένου να δώσω τις εξηγήσεις που όφυλα να δώσω. Ωστόσο, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορεί με τόσο μεγάλη ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο και για τις άλλες τέσσερις υποθέσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι προχωράει και εξελίσσεται η διαδικασία να υπάρχουν οι λογικές και δόκιμες αμφιβολίες ή ενδεχομένως το τεκμήριο της αθωότητας ή το τι ακριβώς θα προκύψει μέχρι το τέλος της εκδίκασης αυτών των υποθέσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα και αυτό δεν θα μπορούσε κανείς ούτε να το αγνοήσει ούτε να το βγάλει εκτός συζήτησης.
2: Είναι η ίδια υπόθεση για την οποία έχουμε ξαναβγεί, έχουμε ξαναμιλήσει για ένα τηλεφώνημα το 2021 στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να με ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στη διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει τα χρήματά του για τη συνδεδεμένη του επιδότηση. Συνδεδεμένη, να πούμε ότι είναι η παραγωγή του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός πάει τα τιμολόγια μέχρι τον προηγούμενο έτος, πήγαινε τα τιμολόγια του για το γάλα που έβγαζε, τα πληρωνόταν όσοι είχαν. Τώρα, επειδή είχε αλλάξει εκείνη την περίοδο το σύστημα, είχε πει ότι θα βγάλει 35 τόνους γάλα, έβγαλε 25 τόνους γάλα και κατηγορούμαστε γιατί ζήτησε λιγότερα χρήματα να πληρωθεί. Και κατά την εισαγγελία, αυτή η πράξη από τον ΟΠΕΚΙΠΕ δεν έπρεπε να είχε γίνει, δεν έπρεπε να είχε πληρωθεί.
3: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη που έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, διότι τα πειρά είναι πολύ έντονα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κυβέρνηση αντί να απολογηθεί ζητά και τα αρέστα των στα παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή εκείνη και εγώ και με τη Στέλλα Γκαντώνα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη διώξη κατά 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία στοχοποιεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, καθώς όπως ανέφερε, ξέρει και φοβάται πως εάν αλλάξουν τα πράγματα θα ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη. Ενώ την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε τα βέλη του στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα είπε ο ίδιος το πρωί σε τηλεοπτική του εμφάνιση, αναφορικά με τη στάση του κινήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκατάλων και τη διαφθορά σου παράγει, αποκάλεσε δια του Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο. Αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει με νόημα η Χαρλάου Τρικούπη. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για θράσος του Μητσοτάκη να ζητάει και τα αρέστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Φυσικά και το ΚΚΕ ζητά, όπως σωστά λες, Γιάννη, να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ η Ελληνική Λύση και η Νίκη εξαπολύουν επίσης φοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, εδώ στα Παραπολιτικά.
5: Οι νεότεροι άνθρωποι, όταν βλέπουν αυτήν την εικόνα, μια κυβέρνηση, δεν το ξαναδεί, έχετε ξαναδεί κυβέρνηση σε άλλη χώρα που να λέει τι ωραία που είναι 4 και δεν είναι 10. Να είναι αυτός ο δημόσιος λόγος της και αντί να απολογηθεί για ένα σκάνδαλο που αποδεικνύεται υπαρκτό και γαλάζιο. Αντί να απολογηθεί να ζητά και τα ρέστα.
6: Πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπηρωθεί στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα?
5: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι με όσα έχει κάνει προφανώς επί των ημερών τους, και δεν είναι μόνο ΠΚΠ, είναι τα Τέμπη, είναι τους σκάνδαλους πολυδομίες, είναι μια σειρά. Οι απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με ένα μονομοιοδότη, το 1,5 δις σε συμβουλευτικές εταιρείες, ξέρει και φοβάται ότι αν αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθούν αυτά. Τους έχουμε δεσμευτεί ότι θα ελεγχθούν.
6: Όταν λέτε θα ελεγχθούν, από πού θα ελεγχθούν, πώς ακριβώς θα
5: ελεγχθούν? Θα άρουμε τα εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη.
3: Ακούσατε νωρίτερα από τους καλούς συναδέρφους ότι είχαμε μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Κώστα Τσουκαλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα αυτό. Για να τους ακούσουμε.
7: Ποιο είναι ο Τσουκαλάς? Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί!
8: Πήγε κουβά.
7: Γιατί?
8: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
7: Είπα θα αθωθούν και οι 11 και θα αθωθούν. Βγαίνατε
8: εγώ
7: και
8: σήμερα
7: με
8: νόμιζα ότι θα έχετε.
7: Βγαίνατε
8: κρυφθεί.
7: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
8: Λέγατε
7: ότι δεν έχει ανανεωθεί
8: η ευρωπαϊκή εισαγγελία.
7: Ποιος είχε δικαιωθεί? Εγώ.
8: Ακυρώθηκε. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα.
7: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές, μιλάμε για τρίχες.
9: Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον,
8: κύριε Υπουργέ,
9: γιατί ξεχάσατε τους του κύριου Ανδρουλάκη.
8: Το τεκμήριο αθωότητας.
9: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
3: Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε νέες παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, μια ισοκομματική μάχη για την επόμενη μέρα και φυσικά το βλέμμα στραμμένο και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι η είδηση τελευταία στιγμή είναι ότι ο κύριος Πολάκης μάλλον, το λέω με μια επιφυλακτικότητα, δεν θα κατέβει αύριο ως υποψήφιος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
10: Ναι. Είναι πληροφορίες στις τελευταίες στιγμές. Ο κύριος Πολάκης έκανε νωρίτερα μία ανάρτηση από τα Σφακιά, αφήνοντας ένα υπονοούμενο. Στη συνέχεια, ωστόσο, έγινε γνωστό, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε μιλήσει ή δεν έχουμε δει τη δική του ανάρτηση, εγώ το λέω πάντα με μία επιφυλακτικότητα, ωστόσο η είδηση είναι ότι μάλλον δεν κατεβαίνει. Προφανώς ο κύριος Πολάκης μέτρησε τις δυνάμεις του μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είδε ότι δεν πρόκειται να κερδίσει και να γίνει πρόεδρος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος θα διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα, ενώ ο κύριος Παπάς θα πάει για γραμματέας του κόμματος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα υπάρχει ένα σχήμα όπου και τρία στελέχη, δηλαδή η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς, θα διαχειρίζονται κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αύριο το πρωί, μάλιστα, εφόσον ο κύριος Πολάκης βεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε, δεν καταθέσει την υποψηφιότητά του, αναμένεται η κυρία Δούρου να εκλεγεί με τις ψήφους όλων των βουλευτών. Και από εκεί και ύστερα θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί στην πραγματικότητα θα γίνει μια συζήτηση για το πώς θα πορευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα και ενόψη της μάχης για τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που μας είπε, Ελένη. Διαβάζω τώρα την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δε χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από τα Σφακιά. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε, αναφέρει.
10: Ακριβώς. Οπότε, είναι μία ανάρτηση που έχει πολλές αναγνώσεις.
3: Σωστά.
10: Προφανώς αφορά και τους βουλευτές οι οποίοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα να πούμε ότι έφυγαν και οι τελευταίοι, δηλαδή ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος μάλιστα παραιτήθηκε και θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλο, ο οποίος υπήρχε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνει στο κόμμα της Κουμουνδούρου. Βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ωστόσο εγώ επιμένω σε ένα πολύ σημαντικό για μένα θέμα, στο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 85-90% των μελών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μείνει δηλαδή ένα 10-15%. Τώρα αυτό, εάν θα μπορέσει να δώσει πνοή στο κόμμα προκειμένου να κατέβει στις εκλογές και να μπορέσει να έχει ένα αξιοπρεπές
3: αξιοπρεπή παρουσία, ναι.
10: Είναι το ζητούμενο.
3: Τώρα, Ελένη, η δήλωση, η τοποθέτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις στα ψηφοδέλτια της Ελλάς είναι μήνυμα προς τους ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να πει κανείς κάτι τέτοιο?
10: Κοίτα, Ερή, είναι προφανώς ένα μήνυμα, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο κύριος Τσίπρας από την πρώτη στιγμή έχει πει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι ενεργεία βουλευτές δεν πρόκειται να μπουν στο κόμμα του. Γι' αυτό άλλωστε ζητούσε και τις παραιτήσεις. Εδώ τώρα μέχρι στιγμής έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις εκτός από τον κύριο Κεδίκογλου. Προφανώς, ναι, το φθινόπωρο, λένε οι πληροφορίες, και αυτοί οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί θα φύγουν για να μείνουν ένα μικρό διάστημα, δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό, ναι, προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ως απλά μέλη, όχι δηλαδή ως πρώην βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι θα έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Ο πρώτος όρος είναι ότι δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν εφόσον το επιθυμούν. Άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το πω μία ακόμα φορά, ότι δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις, ρεζερβέ, για καμία και για κανέναν, μέσα από συλλογικές διεργασίες. Θα πάρουμε τις αποφάσεις μας όταν έρθει η ώρα. Δεν έχουμε πάρει για κανέναν και για καμία αυτή τη στιγμή. Ιόνιον FM.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
1: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
0: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
5: forever. Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διελύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: 2.30 είναι πάρα πολύ ακριβά.
11: Τώρα εδώ ο Νικόλας μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει δεν έχει περάσει, λέει, σε όλα τα πρατήρια η μείωση.
10: Όχι, έχει δίκιο, να σας πω. Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Έχει δίκιο ο φίλος μας. Γιατί αν δεν έχει αγοράσει, δεν αλλάζει. Υπάρχουν μαγαζιά που δεν κάνουν λίτρα και αγοράζουν μία φορά την εβδομάδα. Α, όσοι όμως, προσέξτε, αγοράσουν, θέλουν δεν θέλουν, θα το πάρουν στο τιμολόγιο. Είναι αυτό που φωνάζω, που λέει η κυβέρνηση, μα δεν το δίνω γιατί θα χαθεί. Όχι, θα το δώσεις εσύ, θα φανείς στο τιμολόγιο σαν εκκίνηση.
11: Έως τις 24 Ιουλίου οι διορθώσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, Μάρια.
12: Έτσι ακριβώς, και τσουχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και δεν προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, με το κλείσιμο της αυλαίας των φετινών φορολογικών δηλώσεων στις 24 Ιουλίου, η ΑΔΕ θα πατήσει το κουμπί για το πρώτο κύμα ψηφιακών διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα αλλά και λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων. Όσοι πιαστούν στα ηλεκτρονικά δίκτυα των ελέγχων θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες, το ύψος των οποίων έρει εξαρτάται τόσο από τη διαφορά φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο, όσο και από το είδος της φορολογικής δήλωσης. Έρη. Να πούμε ότι τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και κυμαίνονται από 10 έως και 50%, όπως είπαμε, επί της διαφοράς του φόρου που είχε αρχικά εκτιμηθεί.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ, νέα σελίδα για τον όμιλο Actor. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος πατάει γκάζι για νέες επενδύσεις. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας από το powergame.gr. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι θέμα λίγων ημερών να ολοκληρωθεί αυτό το ιστορικό κεφάλαιο, θα λέγαμε, για τον όμιλο Actor, καθώς το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα κλείσει Πέμπτη ή Παρασκευή, θα ακολουθήσει η ομολογιακή έκδοση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι θα συγκεντρωθεί σίγουρα, όπως είπε και ο κ. Εξάρχου χθες κατά τη Γενική Συνέλευση, πόροι πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση κεφαλαίου, διότι το ενδιαφέρον που εισέπραξε από τις επαφές στο εξωτερικό ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως, μιλάμε για μια δύναμη πυρός άνω του ενός δις που θα συγκεντρωθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 3 δις ευρώ που έχει για την επόμενη πενταετία. Και θα κοιμόμαστε ήσυχοι ότι δεν θα υπάρχει καμία άλλη χρηματοδοτική ανάγκη, όπως τονίστηκε από τη διοίκηση. Κεντρικό μήνυμα του κ. Εξάρχου, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, να πούμε, κάτι στη σημερινή Γενική Συνέλευση, ήταν ότι ο Actor επέστρεψε. Ο Actor θα γίνει μεγάλο ξανά. Και τον επόμενο χρόνο θα είναι μια τελείως διαφορετική εταιρεία από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα και πολλό δε μάλλον με αυτή που γνωρίζαμε στο παρελθόν, η οποία θα έχει ηγετική θέση στο κλάδο της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπε και ο Εξάρχου πολύ χαρακτηριστικά, το βασικό της όπλο είναι η οικονομική της υγεία. Έχουν διδαχθεί από τα λάθη παρελθόντος. Δεν πρόκειται τίποτε να διακινδυνεύσει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου και την εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Τα ποσά που θα διατεθούν έρη, όπως είναι γνωστό, θα κατευθυνθούν κυρίως για την χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου, το οποίο έχει μεγάλα έργα σε 4 βασικούς πυλώνες, τις κατασκευές που είναι η παραδοσιακή καρδιά του ομίλου, θα λέγαμε, ναι, τις παραχωρήσεις που είναι ένα νέο πεδίο δραστηριότητας, το οποίο ποντάρει πάρα πολλά όμιλος, προκειμένου να έχει σταθερές και επαναλαμβανόμενες χρηματορροές σε βάθος χρόνου, οι οποίες μεταφράζονται και σε προβλέψιμα έσοδα. Το LNG, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και βρίσκεται και στην καρδιά τη στρατηγική τη σύμπραξη που έχει με τη Motor Oil, και φυσικά τον κλάδο των ΑΠΕ με τι ανανεώσιμε, όπου προβλέπεται καθιστοποίηση τη δραστηριότητα μαζί με δραστηριοποίηση τη αγορά τη ελληνική και εισαγωγή τη Actor ανανεώσιμε του βραχίωνα ω αυτόνομη εταιρεία στο χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι το 2030 το αργότερο. Έρη.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου Actor, Αλέξανδρο Εξάρχου.
14: Ολοκληρώνουμε πλήρως την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε 4 χρόνια πριν να κάνουμε την Actor μεγάλη ξανά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λέω ότι δεν είναι πλέον στο δρόμο αυτό. Με την ολοκλήρωση της αυξήσεως η Actor θα είναι η δυνατότερη και με μεγάλη διαφορά υγιέστερη οικονομικώς εταιρεία στην Ελλάδα και ενδεχομένως στην Ανατολική Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη απόφαση των μετόχων της Actor ever. Με συγκίνηση το λέω. Η Actor επέστρεψε. Εν όψη του επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχουμε δει, το οποίο είναι εξαιρετικά αυξημένο, μας τιμά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, είναι ενδεχόμενη η διοίκηση στις επόμενες μέρες να εξετάσει το ενδεχόμενο, ανάλογα βεβαίως με τις εγγραφές στο βιβλίο, να αυξήσει το ποσοστό της αύξησης. Δηλαδή τον αριθμό των 650 να τον αυξήσει ενδεχομένως. Η ασφάλεια που δίδει η συμφωνία που επιχειρούμε να κάνουμε και νομίζω θα επιτευχθεί με τη Motor Oil σε ό,τι αφορά την από κοινού εκτέλεση του δεύτερου πεσαγιού, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική για την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή τη διασφάλιση στην ουσία όχι μόνο των ροών από το LNG, αλλά της κερδοφορίας αυτού.
11: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, από Θεσσαλονίκη. Να σας πούμε ότι σήμερα πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφτής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος συνελήφθη χθες για την δολοφονική αυτή εμπριστική επίθεση. Αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα, μετήχθη το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, μετά πήγε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, πήρε την προθεσμία. Έξω από τα δικαστήρια, όπως γίνεται σχεδόν πάντα σε αυτή την περίπτωση, είχαν συγκεντρωθεί άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου που πραγματοποίησαν συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 25χρονο. Αυτός είναι ο τέταρτος συλληφθής, να θυμίσουμε, και στους τέσσερις έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, για τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη εμπρισμό, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή εκρηκτικών. Δεν έχουν προσωποποιηθεί οι διώξεις, αυτό αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Τώρα, να πούμε ότι ο 25χρονος είναι ο φοιτητής, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Γιάφκα, με λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, είχε δώσει τα κλειδιά.
11: Ναι.
15: Και αυτός τώρα, ο 25χρονος, λέγεται, είπε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ότι του έδωσα εγώ τα κλειδιά, και αυτός μετά τα έδωσε στο ζευγάρι του επιχειρηστιακό που κατηγορείται για το φωνικό χτύπημα στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Τον έδωσε δηλαδή, να το πω έτσι, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμέρισματος, αυτός τον κατονόμασε. Πήγανε χθες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μέλη της αντιτρομοκρατικής του διαμέρισμα του 25χρονου πάνω στην Άνω Πόλη, στην Καλλιδρόμου.
11: Ναι.
15: Σήκωσαν αντικείμενα, ψηφιακά πιστήρια και οτιδήποτε άλλο μπορούν να διερευνήσουν για να βρουν αν έχει σχέση με το συγκεκριμένο χτύπημα ή και με άλλες επιθέσεις, ή αν μπορούν να ταυτοποιήσουν και τυχόν συνεργούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ψάχνουν ακόμα και τα άτομα που έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις στο σπίτι του Σάββατο Αναστασιάδη και στο σπίτι του Ζήση του Ιακίμοβιτ.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι χθες το βράδυ, αργά τα ξημερώματα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε διάσκεψη του State Department. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, η υπουργική διάσκεψη που διοργάνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την αντιμετώπιση της αναζωπήρωσης της πολιτικής τρομοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώπιον πολλών πρεσβευτών, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά μιλάμε για ένα φαινόμενο, μια διεθνική τρομοκρατία, έκανε και αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είπε χαρακτηριστικά: πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κάηκε σε πάνω από 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε με μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα. Δεν ήταν όμως η μοναδική αναφορά ελληνικού ενδιαφέροντος, Έρη, που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Αναφέρθηκε και στις 17 Νοέμβρη, όπως είπε, θυμάστε, λέει, τη συγκεκριμένη οργάνωση, τους μαρξιστές εξτρεμιστές, οι οποίοι τρομοκρατούσαν την Αθήνα για πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα, και αναφέρθηκε και στην δολοφονία του σταθμάρχη της CIA, του Wells, στις 23 Δεκεμβρίου 1975, όπως είπε, έξω από το σπίτι του, μπροστά στα μάτια της ζύγου του, καθώς επέστρεφαν σπίτι από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δίνει έμφαση και πάλι η Αμερικανική κυβέρνηση στην καταπολέμηση τρομοκρατίας, την οποία βέβαια αποδίδει χαρακτηριστικά ότι είναι μαρξιστικής ακροαριστερής, όπως σας αναφέρεται χαρακτηριστικά προέλευσης.
11: Τώρα, Σπύρο, είχαμε έκτη μέρα συνεχόμενων βομβαρδισμών στην Τεχεράνη από τους Αμερικανούς, αλλά και ένα διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου.
16: Ακριβώς, ξεκινάμε από τα μεσανατολικά, στα οποία έχουμε πραγματικά κλιμάκωση πλέον των συγκρούσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον τα στενά του Ορμούζ έχουν νεκρώσει. Μόλις τρία πλοία πέρασαν χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής δεδομένων. Είναι τα λιγότερα από τον Μάιο που πέρασαν το κρίσιμο αυτό στενό. 8 νεκροί και 20 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των χθεσινοβραδινών αμερικανικών επιθέσεων, που συνεχίστηκαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα από την κεντρική διοίκηση, την CENTCOM, σε περιοχές του Ιράν, κατά βάση το νότιο τμήμα και στα στενά του Ορμούς. Από εκεί πέρα, βέβαια, το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε δυναμικά, θα λέγαμε, αντίπεινα. Πέραν το ότι χτυπήθηκε δεξαμενόπλιο κοντά στο Ομάν, χτυπήθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη στη βάση στην Ιορδανία. Χτυπήθηκε και η μεγαλύτερη βάση της περιοχής, η βάση Al-Udeid στο Κατάρ. Είχαμε πρώτο πλήγμα και στη Συρία, στην βάση Al-Tunf, που ήταν Αμερικάνικη και πλέον έχουν αποχωρήσει από εκεί οι Αμερικανοί. Ενώ είχαμε και κλιμάκωση και στην Ιεμένη, είχαμε κατάληψη δεξαμενόπλιου, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Σομαλία. Γιατί θυμίζουμε ότι έχουν δώσει μήνυμα οι Ιρανοί στρατιώτες Χούθη να είναι ουσιαστικά έτοιμοι να κλείσουν το κομβικό στενό από εκεί, από τη συγκεκριμένη θάλασσα, το στενό Μπάμπελ Μαντέμπ.
11: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινών, διότι ένα σκύλος επιτέθηκε σε 66χρονο το πρωί στα Βρυλίσκια και μάλιστα σκότωσε το κατοικίδιό του έξω από έναν φούρνο. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο? Καλό μεσημέρι και πάλι.
17: Καλό μεσημέρι, Έρικη. Πάλι να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στην οδό Κύπρου, όταν μια 48χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια ενός λυκόσκυλου, επισκέφθηκε έναν φούρνο, το οποίο βρίσκεται στην συγκεκριμένη περιοχή. Έδεσε τον σκύλο της έξω από το ορτοποιείο, εκεί κάτω από συνθήκες που εξετάζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Το λυκόσκυλο αυτό λύθηκε επιτέθηκε σε έναν διερχόμενο άντρα, έναν 66χρονο άντρα, ο οποίος έκανε τη βόλτα με το δικό του ένα μικρότερο, πιο μικρόσωμο σκυλάκι. Το μεγαλόσωμο σκυλί δάγκωσε το μικρό σκυλάκι και το σκότωσε σχεδόν ακαριέα, όπως αναφέρουν
11: πηγές
17: που βρέθηκαν εκεί στο σημείο, ενώ επιτέθηκε και στον 66χρονο και τον τραυμάτισε σε πολλαπλά σημεία στο σώμα του, και στο χέρι,
11: να,
17: και στον μυρό, στην ομοπλάτη και στο γόνατο, σε μια προσπάθεια του ίδιου να προστατεύσει το δικό του κατοικίδιο. Με τα πολλά κατάφεραν και δέσμευσαν το μεγαλόσωμο σκύλο. Βεβαίως προχώρησαν και στη σύλληψη της 48χρονης ιδιοκτήτριας, η οποία συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για ζωοκτονία, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται ακόμη. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, έχουν πάρει όλες τις σχετικές καταθέσεις και αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο στα πλαίσια του αυτοφόρου η συγκεκριμένη γυναίκα.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Και να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι από εκεί, από την περιοχή.
18: Ήταν γύρω στις 6:30 παρά το πρωί. Ακούσαμε φωνές, δεν είδαμε ακριβώς τι έγινε, και βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει το δικό του σκύλο και την κυρία, την ιδιοκτήτρια, που ήταν σε σοκ η γυναίκα, να προσπαθεί να πάρει τον δικό του σκύλο από την επίθεση.
19: Ο σκύλος λοιπόν ο μεγαλός όμως ήταν δεμένος.
18: Ήταν δεμένος, ναι, ήταν δεμένος. Και απλά για κάποιο λόγο, χωρίς να το καταλάβουμε, λύθηκε.
20: Σε ποια σημεία τον τραυμάτισε, θα μας πείτε?
18: Τον κύριο, ναι, δεν προλάβαμε να δούμε. Είχε σίγουρα κάτι εδώ στα πλευρά του, αλλά ακριβώς κάτι άλλο δεν είδαμε.
11: Άλλο ένα περιστατικό συνέβη στη Βούλα. Εκεί επικράτησε μεγάλη αναστάτωση σε ένα πρατήριο καυσίμων στην Βούλα, όπου ο υπάλληλος φέρεται να περιέλωσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο, έπειτα από διαφωνία σχετικά με την πληρωμή των καυσίμων. Σύμφωνα με τον ηλικιωμένο, η διαφορά αφορούσε το ποσό του 1,5 ευρώ, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν διέθετε για να καταβάλει. Ο 92χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε στο Μέγκα.
21: Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος? Λοιπόν, τι έψαχνε να πάρει, του λέω, να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον? Η διαφορά μας ήταν αυτή. Κατά τον ίδιο, προσέξτε με, κατά τον ίδιο, όχι κατά εμένα, κατά τον ίδιο. Του λέω, δεν έχω, του λέω, μου ζητάς 5 ευρώ, του λέω, δεν έχω, του λέω, να σου δώσω 5 ευρώ.
11: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αθλητικές ειδήσεις με την Σοφία Καρακασίδη. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Και βεβαίως στο MetLife Stadium, στο New Jersey, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Έγινε και γνωστό σήμερα ότι επισημοποιήθηκε, δηλαδή, ότι θα βρεθεί εκεί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει μέχρι στιγμής κανέναν αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου. Παρ' όλα αυτά θα δώσει το παρόν στο MetLife Stadium. Και να πούμε λίγο εν όψη του τελικού ότι σήμερα είχαμε μία είδηση λίγο πολύ ανησυχητική, καθώς δύο ημέρες πριν από τη σέντρα, είναι αυτό που έχει συμβεί στη Νέα Υόρκη.
11: Ναι.
22: Πνίγεται αέρια από καπνούς λόγω πυρκαγιών που μένονται στον Καναδά. Έχει προκληθεί σοβαρή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς χαρακτηρίζεται ως πολύ επιβλαβής η ποιότητα του αέρα τη συγκεκριμένη στιγμή. Κάτι το οποίο λίγο πολύ έχει σημάνει συναγερμό,
11: Μιλάμε για τις μεγάλες πυρκαγιές που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στον Καναδά. Έτσι, έχουμε πρωτοφανείς εικόνες από εκεί και φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, Σοφία, να επηρεάσουν έτσι ακόμη και τα αμερικανικά εδάφη.
22: Η Νέα Υόρκη επί της ουσίας είναι και μέσα στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο, μιας και έχουν κατευθυνθεί προς τα εκεί αυτοί οι πυκνοί καπνοί.
11: Ναι.
22: Να πούμε ότι παρακολουθούν το θέμα έτσι και οι αρμόδιοι. Υπάρχουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να ισχύει. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι υπάρχουν και μετρήσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα. Καθώς μιλάμε για ποδόσφαιρο,
11: τώρα πάμε στα
22: που θα τρέχουν συνέχεια.
11: Πάμε στα αγωνιστικά, Σοφία. Είχαμε έναν τον διαιτητή, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς μόλις έμαθε ότι θα σφυρίξει το μάτς. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η αντίδρασή του. Μιλάμε για τον Σλοβαίνο, το Βίντσιτς, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς, διότι μιλάμε για μια ιστορική στιγμή, για τη δική του καριέρα.
22: Ναι, Έχει γίνει viral η αλήθεια το βίντεο που λυγίζει ανάμεσα στους συναδέλφους οι οποίοι τον καταχειροκρότησαν όταν και ανακοινώθηκε ότι ο ίδιος θα στηρίξει το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει, να πούμε, την κίνησή του.
11: Και, κάτι άλλο, και κάτι άλλο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο είναι αυτή η περίφημη φωτογραφία με τον Μέση, ο οποίος πριν από 20 χρόνια, πριν από 18 χρόνια, φωτογραφήθηκε για λογαριασμό της UNICEF μαζί με ένα ζευγάρι που κρατούσε ένα μωρό και έπρεπε στη φωτογραφία αυτό το μωρό να το κάνει μπάνιο. Ποιο είναι αυτό το μωρό?
22: Αυτό το μωρό είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Και πώς τα φέρνει μοίρα.
11: Αυτό είναι μία στο δισεκατομμύριο.
22: Κρατούσε στα χέρια του, στην αγκαλιά του, ένα μωρό το οποίο έμελε να είναι αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κορυφαία ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, να παίζει στην ομάδα της οποίας είναι τρίλος Μπαρσελόνα, που πολλοί λένε ότι είναι ο διάδοχος αστέρας των Blaugrana. Και είναι απίστευτο, ναι, είναι σαν βασικά σενάριο βγαλμένο από ταινία.
11: Και όλοι μιλούν βέβαια για τον μεγάλο έτσι έπεται να είναι ο διάδοχός του. Αυτό κάνουν λόγο και τα διεθνή μέσα. Γι' αυτό μιλούν. Μιλούν για έναν διάδοχο του Μέση. Πραγματικά αναμένεται να δούμε ένα κορυφαίο μάτς.
22: Το σήμερα τον βρίσκει, βρίσκει τους δύο αυτούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές αντίπαλους για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά το πώς θα φέρνει η μοίρα.
11: Και πόσο σημαντικό είναι να είσαι 18-19 χρονών και να είσαι στην κορυφή του κόσμου, να παλεύεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
22: Μετά από την κατάκτηση του Euro με την Ισπανία, σωστά.
11: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε άλλα μεταγραφικά νέα.
22: Λοιπόν, το θέμα της ημέρας είναι ο Ορμπελίν Πινέδα. Είχαμε καταιγιστικές εξελίξεις, καθώς η ΑΕΚ...
11: Θα χρειαστεί λίγο, Σοφία μου, να σε διακόψω, διότι έχουμε εξελίξεις. Όπως μας έλεγε και νωρίτερα η Ελένη Καλογεροπούλου στο ρεπορτάζ που μας μετέδωσε για τον ΣΥΡΙΖΑ, πριν από λίγο λοιπόν αποσύρθηκε και επίσημα από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Παύλος Πολάκης, οπότε απομένει πλέον μόνο η κυρία Δούρου στην διεκδίκηση. Λοιπόν, Σοφία, για συνέχισε πού βρισκόμασταν.
22: Για Πινέζα, λοιπόν, υπάρχει οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με την Μοντερέι για τη μεταγραφή του Μεξικανού Μέσου. Η ομάδα του Μεξικού, της οποίας προπονητής μάλιστα είναι ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα, αποφάσισε να εργοποιήσει τη ρήτρα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ που είχε η ΑΕΚ για τις ομάδες από το Μεξικό. Είχαμε σήμερα και μία ενημέρωση ότι ο ίδιος ο Πινέζα μετέφερε στην ΑΕΚ την επιθυμία του να επιστρέψει για οικογενειακούς λόγους στην πατρίδα του.
11: Μάλιστα.
22: Και αυτό που απομένει, δεν αποκλείεται να ολοκληρωθούν και σήμερα όλες οι διαδικασίες. Κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν με την ανταλλαγή εγγράφων της ΑΕΚ με την Μοντερέι. Ενός παίκτη ο οποίος άφησε, εννοείται, το στίγμα του από τους πολυτιμότερους και κορυφαίους που έχουν φορέσει ποτέ την κυτρινόμαυρη φανέλα.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Να πούμε ότι ο Παύλος Πολάκης έβγαλε και ανακοίνωση σχετικά με την αποχώρησή του. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πριν από λίγα λεπτά ο Παύλος Πολάκης. Όλα τα νεότερα φυσικά και στο παραπολιτικά.gr και εδώ στη συχνότητά μας στους 90,1. Να θυμίσω σε όλους εσάς ότι αύριο το βράδυ στις 9 στην πλατεία Κοντζιά, στο πλαίσιο του Attica Roots Festival, έρχονται οι Χαΐνιδες σε μια συναυλία που θα αφήσει εποχή. Ένα ιστορικό συγκρότημα με πορεία άνω των 3 δεκαετιών θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα όπου θα υπάρχει και η κριτική μουσική παράδοση. Εκεί θα συναντήσει την ποιήση, θα συναντήσει τις μουσικές της Ανατολής σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ.
1: Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά εδώ πέρα στην εκπομπή μας, το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και εδώ πέρα είμαι για να πούμε τα πάντα. Τα σουσού, τα trends και φυσικά πολλά πράγματα που δεν περιμένεις καν. Μου στέλνεις μηνύματα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Και φυσικά μένεις στην παρέα μου για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική και όχι μόνο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και πάμε λοιπόν να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Hollywood Reporting, η μονούσα Anne Hathaway, η αλλαγή της Zendaya και όλες οι εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο από το yupi.gr. Αλλά, παιδιά, το πιο clickbait θέμα είναι ένα. Γιώργος Μαζονάκης, στη συνέντευξή του στον Τάσο Τρίφωνος, βλέπουμε και πολλά αποσπάσματα στο TikTok. Και αν χώρισε ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη, που ελπίζω να είναι κάτι το οποίο να είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

τραγούδι που βλέπω εδώ πέρα ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο TikTok και γενικότερα στα social media. Είναι, παιδιά, το καλοκαιρινό ραντεβού από Δυτικές Συνοικίες. Τυχαίο, δεν νομίζω. Καλοκαιράκι γάρ. Αυτό είναι ο λόγος, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, η Δανάη, ένα κορίτσιο που κάνει σπάνιες εμφανίσεις, μία τραγουδίστρια πολύ νέα σε ηλικία, την έχουμε δει μόνο συναυλιακά μαζί με το Σάσκε. Έχει πραγματικά, παιδιά, πάει το TikTok σε άλλο level και ελπίζουμε κιόλας, σύμφωνα με φήμες που υπάρχουν, να είναι και από τις καλλιτέχνες οι οποίες θα καταθέσουν στη Eurovision. Τραγούδι για το Sing for Greece. Το καλοκαίρι, λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο είναι δικό της και πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Οπότε, για να δούμε τι θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Ποιος θα βρίσκεται στην κορυφή του.

0: Viral Radio Show.
1: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ionion FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή την εβδομάδα τρένταρε περισσότερο στο X το λεγόμενο Mundial, παιδιά. Ημιτελική και τελικός, λογικό ήταν. Είχαν φύγει βέβαια οι μισές ομάδες εκτός ημιτελικών. Είχαμε όμως και ομάδες τις οποίες τις περιμέναμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Και αν κλειδαμπερώθηκες κι εσύ σπίτι, στείλε μας

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Μία ώρα που έχετε χρόνο να μου πείτε τι θέλετε, τα τραγούδια που αγαπάτε και φυσικά να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
10: Be Viral Radio Show.

και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία μέρα δύσκολη γιατί είναι Παρασκευούλα, οπότε περιμένουμε απλά να τελειώσουμε τις δουλειές μας, να πάμε για τα μπάνια μας. Όμως και μία μέρα εύκολη ταυτόχρονα γιατί το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική η οποία έτσι θα μας κάνει να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι και εγώ επιστρέφω.

Ο Γιάννης Κότσιρας, παιδιά, ξανά έχει γίνει τρέντ. Και πολύ καλά καταλάβατε, η νέα γενιά δείχνει την αγάπη του στο Γιάννη Κότσιρα και βλέπουμε τις συναυλίες του να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media. Μάλιστα, προχθές, παιδιά, έκανε μια συναυλία όπου το κοινό έλεγε λάθος τους στίχους και ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή για να το διορθώσει. Και τους είπε ουσιαστικά τους στίχους προκειμένου να τους πούνε σωστά. Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε δει όλα, πιστεύω, σε αυτήν εδώ πέρα τη ζωή. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο χρόνο έχουμε ακόμα μαζί, αλλά πολύ χρόνο ταυτόχρονα για να πούμε τις ιστορίες μας.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας και ήρθε μια στιγμή ωραία, γιατί ήρθε η στιγμή των αφιερώσεων, παιδιά. Ο Παναγιώτης μας έχει στείλει εδώ πέρα για την Κατερίνα. Οπότε εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Το επόμενο τραγούδι είναι από εκείνον σε εκείνη. Μα τι ωραία που τα λέω, η άτιμη βρε, παιδιά. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά το πολύ ρομαντισμό δεν τον μπορώ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οβή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
13: Ενημέρωση.
14: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
15: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
16: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
17: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
13: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
18: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
13: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
19: Be Viral Radio Show.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τον έκανε το χαμό του και αυτή την εβδομάδα και γιατί κατέκτησε ένα Global Chart, το Billboard, έτσι ταπεινά και απλά, και παιδιά γιατί προκάλεσε και χαμό με τις δύο sold out τους εμφανίσεις στην Κωνσταντινούπολη. Το έχει το άστρο αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, τι να κάνουμε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Και φυσικά τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε, ξέρετε, τα συναυλιακά θα είναι στο full.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Καλώς σου σε όλους, με υγεία, αγάπη και φυσικά ακολουθώντας το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα. Στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφιδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.

Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

Θέλω να ξέρω πως είναι να ζω χωρίς εσένα, να προσπαθώ. Κι αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόρτα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Ενημέρωση.
10: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
12: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
13: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
9: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
14: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
9: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο karaflos.gr.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ιόνιον FM.
10: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανατικούς.

Αγάπη, τι δύσκολο πράγμα. Πόσοι από εμάς έχουν τραγουδήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι από τον Νότι Σφαγιανάκη τραγουδισμένο το 1999 και περιέχεται στο άλμπουμ του Προάγγελος. Ποιος όμως αλήθεια γνωρίζει ποιος έγραψε αυτό το τραγούδι. Τους στίχους έχει γράψει ο στιχουργός Νίκος Γρίτσης, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει το μουσικό δίδυμο Νίκος Καλίνης, Κώστας Λογοθετήδης, γνωστή από το συγκρότημα Εκείνος και Εκείνος. Η Εκείνος και Εκείνος λοιπόν είναι μαζί από το 1988. Το όνομά τους είναι δανεισμένο από τη τηλεοπτική σειρά Εκείνος και Εκείνος του Κώστα Μουσελά με Βασίλη Διαμαντόπουλο και Γιώργο Μιχαλακόπουλο, τον οποίον το όνομα προέκυψε γιατί πιστεύουν ότι έχουν πολλά κοινά με τους ήρωές τους και έτσι θέλανε να το χρησιμοποιήσουν. Και βέβαια όλοι εμείς σίγουρα τραγουδάμε από Νίκο Καλίνη και Κώστα Λογοθετήδη το «Δε θυμάσαι», τα «Χειμωνιάτικα μπαρ» και τόσα άλλα που έρχονται σε λίγο.

Μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά, στο Πέραμα. Είχαν κοινές παρέες, έπαιζαν στους ίδιους δρόμους και βέβαια γεννήθηκαν την ίδια δεκαετία. Ο Νίκος Καλίνης, η φωνή δηλαδή του σχήματος, τραγουδά από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Παίζει μαντολίνο από τα 8 του και κιθάρα από τα 12. Πότε έγραψε το πρώτο του τραγούδι? Σε ηλικία 13 χρονών, το οποίο έγινε αμέσως σουξέ από τους συμμαθητές του. Στα 15 του έκανε το πρώτο του συγκρότημα, και όλα δείχναν ότι θα γίνει μουσικός όταν μεγαλώσει. Αλλά δεν μεγάλωσε ποτέ, όπως εξάλλου και ο αδερφικός του φίλος, ο Κώστας Λογοθετίδης, που από το 1988 έως το 1991 η εκείνος και εκείνος αφιέρωσαν καθημερινή ενασχόληση στο αντικείμενό τους, στιχουργικά και μουσικά.

ποτέ αυτό το γνωρίζατε, έτσι? Το τραγούδι «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις» που κυκλοφόρησε το 2013, τη μουσική έγραψε ο Νίκος Καλίνης και τους στίχους η Δήμητρα Νεοφύτου. Βέβαια με ερμηνεύτρια τη Σαβέρια Μαριολά. Η εκείνος και εκείνος ήθελαν να είναι απολύτως σίγουροι ότι μπορούν πράγματι να συνδημιουργήσουν. Έπρεπε να ψηθούν στο μαζί πρώτα, όπως και έκαναν. Και, σύμφωνα με τα όσα έδειξε η ιστορία, τα κατάφεραν. Παρά την άνω τελεία, όπως τους αρέσει να λένε, που έβαλαν από το 2004 έως το 2015. Γιατί, όπως εκμυστηρεύονται, πάψαμε για μια ανασούλα. Ποτέ δεν είπαμε τέρμα. Ούτε η παύση μας ήταν σε στυλ αντίο και τελευταίων συναυλιών και τέτοια. Απλά μια ανασούλα.

Ναι, και αυτό το άσμα. Τη μουσική στο τραγούδι «Μετανιώνω» του Νότη Σφαγιανάκη έχουν γράψει οι Νίκος Καλίνης και Κώστας Λογοφετίδης, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν οι Νίκος Γρίτσης και Κώστας Λογοφετίδης, δηλαδή εξ ολοκλήρου δικό τους. Το 2010 ανακάλυψαν...

Ναι, και αυτό το άσμα. Τη μουσική στο τραγούδι «Μετανιώνω» του Νότης Φαγιανάκη έχουν γράψει οι Νίκος Καλίνης και Κώστας Λογοθετήδης, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν οι Νίκος Γρίτσης και Κώστας Λογοθετήδης, δηλαδή εξ ολοκλήρου δικό τους. Το 2010 ανακάλυψαν με χαρά και συγκίνηση

Ναι, και αυτό το άσμα. Τη μουσική στο τραγούδι «Μετανιώνω» του Νότης Φαγιανάκη έχουν γράψει οι Νίκος Καλίνης και Κώστας Λογοθετήδης, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν οι Νίκος Γρίτσης και Κώστας Λογοθετήδης, δηλαδή εξ ολοκλήρου δικό τους. Το 2010 ανακάλυψαν με χαρά και συγκίνηση, παρότι βρίσκονταν σε αυτή την ανασούλα που είχαμε πει, ότι όλα τους τα τραγούδια ήταν ανεβασμένα στο YouTube από τους φίλους τους. Χάρη στους φίλους μας περάσαμε στη νέα εποχή, λένε. Ήταν κάτι που εμείς δεν επρόκειται να το κάνουμε ποτέ από μόνοι μας. Και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Όλα οφείλονται στους φίλους μας.

0: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.

Και έτσι, ενώ ανέβηκαν από τους φίλους τους τα τραγούδια τους στο YouTube, έρχεται ο Μάης του 2015, όπου η εκείνος και εκείνος έδωσαν μια δυνατή συναυλία που σηματοδότησε το πρώτο στάδιο της καλλιτεχνικής επιστροφής τους. Και από τότε, εμεκομμένοι την ανάσα, συνεχίζουν προσπαθώντας να φουγκράζονται όλα τα νέα, τις νέες εποχές, τα νιάτα, τι θέλουν οι νέοι και ό,τι έχει να κάνει με όλους αυτούς που τώρα δένονται μαζί τους. Γράψανε και ένα φοβερό άλμπουμ επανασύνδεσης με όλους τους φίλους τους, με Βασίλη Παπακοσταντίνου, Βασίλη Καζούλη, Κατσιμίχα, Θαλασσινό, Πλιάτσικα, Μαχαιρίτσα, όλους αυτούς τους αρσενικούς, γιατί όπως λένε και εκείνοι, τα κορίτσια στα οποία απευθυνθήκαμε να συνεργαστούν μαζί μας σε αυτό το δίσκο, είχανε δουλίτσες. Και έτσι τι προέκυψε, ένας αρσενικός δίσκος, το Μέτρα με τέχνη τον καιρό.

Το τραγούδι «Ποιος φταίει μη ρωτάς» σε ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου κυκλοφόρησε το 1998 στον δίσκο του «Έρωτα και της Φυγής». Τη μουσική υπογράφουν Καλίνης Νίκος και Λογοθετίδης Κώστας. Στίχους Λογοθετίδης Κώστας και Μιλωνάς Γρηγόρης. Και αυτός δικός τους θησαυρός. Το έντεχνο, όπως εκμυστηρεύονται, είναι μια ταμπέλα που δεν ξέρω κατά πόσο αντιπροσωπεύει τη μουσική μας. Είναι ένας προσδιορισμός που δόθηκε εκ των υστέρων. Εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε ως συνθέτες, εραστές της τέχνης. Η δική μας γενιά μουσικών, δηλαδή η Pix Lux, η Κατσιμιχέη και ορισμένοι ακόμα, ένωσαν με τη μουσική τους αγαπημένους Έλληνες δημιουργούς, όπως είναι ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, ας πούμε, ένωσαν την μπαλάντα με ροκ ήχους. Οπότε τη δώσαμε κάτι φρέσκο. Οι δικές μας καταβολές ως πιο pop, αν το θες, ήταν ρυθμικές. Οπότε τι κάναμε, δώσαμε το ρυθμό μέσα από τα τραγούδια μας.

εκείνος και εκείνος πάντα. Πιστεύω πιο πολύ ήταν εναλλακτικοί τύποι. Και γιατί το πιστεύω? Γιατί ο Νίκος Καλίνης θεωρεί πως τα καλά της δεκαετίας μπορεί να χάθηκαν εκεί του 90, αλλά για τα κακά δεν είμαι τόσο βέβαιος. Επικρατούσε μια χαζομάρα τότε. Έβγαινε ένα τραγούδι που θεωρεί το καλό και αμέσως επικρατούσε μια τάση αντιγραφής και μίμησης αυτού του σουξέ. Εκεί κάπου στα τέλη του 90 ίσως το χάσαμε από την πόλη την πλάκα. Το έλα μωρέ, τη φτύνια κτλ. Ο άμετρος Χαβαλές οδήγησε στην επικράτηση του Κιτς. Και αυτός ο Χαβαλές νομίζω κάπου συνεχίζεται. Όχι, εμείς δεν θέλουμε. Εμείς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε εναλλακτικοί τύποι.

Παιδιά, πώς γράφτηκε το τραγούδι για την Κέντι Γκρέι? Και εκείνοι απαντούν. Το 93 πήγαμε από τη Μήνος στην FM Records και με τον παραγωγό μας, τον Σταύρο μου Φρουζέλη, θέλαμε ένα τραγούδι που μας άρεσε γυναικείο, το είχαμε γράψει εμείς ήδη, αλλά θέλαμε γυναίκα να το πει. Προχώσαν ιδέα να το πει η Κέντι Γκρέι. Κάναμε το κλασικό γκάλοπ με τους φίλους μας και όλοι καταλήξαμε θετικά. Περιμέναμε βέβαια και την Κέντι, η οποία το τσέκαρε στους δικούς της φίλους. Μιλάμε τώρα για μήνες. Άξιζε όμως, γιατί κάναμε και ένα άνοιγμα σε ανθρώπους που δεν θα μας γνώριζαν αλλιώς. Άνθρωποι που ίσως κατάλαβαν ότι ακόμα και αν μας άρεσαν τα blues, τα rock, τα pop, θέλοντας και εμείς, και εμείς μεγαλώσαμε με λαϊκή μουσική. Η Κέντι Γκρέι πάντως είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Νομίζουμε ότι το τραγούδι αυτό που είπε ήταν το κλείσιμο μιας πολύ ωραίας καριέρας. Ένα grande finale.

Και εδώ θα κλείσω το αφιέρωμά μου, το πολύ μικρό, στους πολύ μεγάλους για εμένα εκείνος και εκείνος, με την ερώτηση για το τι νομίζουν, πού νομίζουν ότι οφείλεται η επιτυχία του συγκροτήματός τους και πόσο δύσκολο είναι για ένα συγκρότημα να κρατά αυτή τη διαχρονικότητα. Η επιτυχία μας οφείλεται στα όχι που είπαμε, κόντρα στα εύκολα ναι. Φυσικά το τίμημα το πληρώνουμε καθημερινά. Βλέπεις σε αυτόν τον δρόμο τίποτα δεν είναι εύκολα, τίποτα δεν σου χαρίζεται. Απλά είσαι αυτός που είσαι και προχωράς. Τουλάχιστον ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Πάει να πει ότι εκεί έξω υπάρχουν ακόμα όλα αυτά που αγαπήσαμε, που μας πόνεσαν, που μας παθιάσανε, μας σαντίσανε και τα κάναμε τραγούδια. Όσο και αν η εποχή μοιάζει πλέον με νεκροταφείο συναισθημάτων. Φόβος ο νέος Θεός. Και με αυτό θα κλείσω. Τους αγαπώ πάρα πολύ, τους ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ όταν παίζονται στα ραδιόφωνα, έστω και αν θα ήθελα λίγο περισσότερο να τους ακούμε, και από εμένα πολλά φιλιά στους εκείνους και εκείνους. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
12: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
13: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
14: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
15: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

καφέ. Εδώ είμαστε και πάλι. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Στη δεύτερη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζει η ζέστη, συνεχίζει ο καύσωνας, συνεχίζει αυτό το πράγμα. Βράσαμε στο ζουμί μας που λέει. Κάπως έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Δύο ώρες μπροστά μας με πολύ πολύ μουσική και όμορφες ειδήσεις, όσες μπορώ να μαζέψω. Έτσι μπαίνετε, βλέπετε η ειδησιογραφία, έτσι γίνεται ο κακός χαμός. Δεν ησυχάζει με τίποτα. Καλό τίποτα. Ελάχιστα τα καλά πράγματα.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Θα με αναζητήσετε λοιπόν είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Καραβέλα Θανάσης, με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Το μήνυμά σας, ιδέες, προτάσεις, που πάτε διακοπές, που πήγατε, ήρθατε, θα ξαναφύγετε, τα πάντα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Και θα σας πάω κατευθείαν σε μία ακόμα είδηση. Για ένα κρατούμενο έχει να κάνει η επόμενη μας είδηση από τη Γαλλία, ο οποίος απέδρασε, λέει, μέσα σε σάκο. Εκμεταλλεύτηκε την απελευθέρωση, λέει, του συγκρατουμένου του για να κρυφτεί στις αποσκευές του και να βγει από τη φυλακή. Έτσι λοιπόν η κινηματογραφική απόδραση σημειώθηκε την προπροηγούμενη Παρασκευή κοντά στη Λιόν της Νότιας Γαλλίας, όταν ένα κρατούμενος μόλις 20 ετών κατάφερε να αποδράσει κρυμμένος μέσα στο σάκο του συγκρατουμένου του, ο οποίος, αφού εξέτησε την ποινή του, βγήκε από τις φυλακές. Σε ανακοίνωση που βγήκε η διοίκηση της υπηρεσίας φυλακών, ανέφερε ότι ο νεαρός εξέτειε ποινές φυλάκισης. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν την απελευθέρωση του συγκρατουμένου του για να κρυφτεί λοιπόν μέσα στις αποσκευές του και να βγει από τη φυλακή, πρόσθεσε η ίδια πηγή, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μετέδωσε γνωστό τηλεοπτικό κανάλι. Ο νεαρός φέρεται να έχει σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, ανέφεραν από την πλευρά της το Γαλλικό Πρακτορείο και η Εισαγγελία της Λιόν, που έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα για οργανωμένη απόδραση και σύσταση και συμμορία. Εξάλλου, λέει, διενεργείται και εσωτερική έρευνα για να χυθεί άπλετο φως στις περιστάσεις της απόδρασης αυτής, την οποία ενημερώθηκαν αμέσως οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και της αστυνομίας και τον ψάχνουν. Εντάξει, μέσα στο σάκο του άλλου μπήκε. Πρέπει να ήταν και μικροκαμωμένος, έτσι, δηλαδή, και πώς το σήκωσε και ο άλλος. Έτσι λοιπόν, μια χαρά. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια.

είμαστε λοιπόν με πολύ πολύ μουσική και ειδήσεις και παράξενα και περίεργα, γιατί όλη η δισογραφία είναι ένα χάλι μαύρο, μπορώ να σας το πω αυτό με σιγουριά. Χάλι μαύρο, ό,τι διαβάζουμε είναι μαύρο και μακάβριο και δεν θέλουμε καθόλου. Ούτε βέβαια η είδηση που θα σας διαβάσω είναι τόσο έτσι όμορφη, δεν θέλει για να γελάσουμε. Είναι όμως ένα παράξενο που συνέβη και ένα παιδάκι λοιπόν, το οποίο σφήνωσε λέει σε ένα μηχάνημα. Από αυτά που ρίχνουμε κέρματα και μπαίνεις με ένα joystick και κατεβαίνει, ξέρω εγώ, ένα γερανάκι και αρπάζει, ξέρω εγώ, ένα αρκουδάκι. Τέλος πάντων, κάπως με κάποιο τρόπο κατάφερε αυτό το παιδάκι να σφινώσει στο μηχάνημα. Έτσι λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πυροσβέστες κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν ένα σκανδαλιάρικο αγόρι που εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα με κουκλάκια. Το απίστευτο περιστατικό έγινε όταν ένα μικρό πλησίασε σε αυτόματο μηχάνημα με παιχνίδια. Κοιτάζοντας συνωμοτικά τη γύρω, ο πιτσιρικάς κατευθύνθηκε στο μηχάνημα με τραλούτρινα αρκουδάκια. Ελέγχοντας πως δεν τον βλέπει κανένας, χρησιμοποιεί την πορτούλα που υπάρχει για να εξέρχονται τα κερδισμένα παιχνίδια για να πιάσει κάποιο από αυτά. Μπαίνοντας όμως μέσα σε αυτό το πορτάκι, εγκλωβίζεται. Οι υπάλληλοι του καταστήματος μεταφέρουν το μηχάνημα στο εσωτερικό του καταστήματος και φυσικά καλούν την πυροσβεστική. Μετά από λίγη ώρα, οι πυροσβέστες βγάζουν το πορτάκι και επιστρέφουν το μικρό κατεργάρι στον πατέρα του. Υπάρχει βέβαια και το σχετικό βίντεο, μπορείτε να μπείτε να το δείτε τι κάνει ο σκανταλιάρης. Μπήκε μέσα και σφήνωσε.

Μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ γρήγορα. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Τα λέμε σε λίγο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Συχνότητες ζωής. 2 λεπτά στρατηγικής που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή σου. Με τη Μαριάννα Αφέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας.
2: Γεια σου. Φαντάσου ότι οδηγείς το αυτοκίνητό σου και ξαφνικά ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι στο ταμπλό. Τι κάνεις? Σταματάς. Το κοιτάς. Προσπαθείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Δεν παίρνεις ένα αυτοκόλλητο για να καλύψεις το λαμπάκι, γιατί ξέρεις ότι έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα. Κι όμως, αυτό ακριβώς κάνουμε πολλές φορές με τα συναισθήματά μας. Όταν φοβόμαστε λέμε «μην το σκέφτεσαι». Όταν θυμώνουμε λέμε «δεν έπρεπε να θυμώσω». Όταν στεναχωριόμαστε λέμε «πρέπει να συνέλθω». Προσπαθούμε να σβήσουμε το συναίσθημα που δεν μας αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματα δεν είναι οι εχθροί μας, είναι οι αγγελιοφόροι μας. Ο φόβος μπορεί να σου λέει ότι χρειάζεσαι περισσότερη προετοιμασία. Ο θυμός μπορεί να φωνάζει ότι κάποιο όριό σου παραβιάστηκε. Κάθε συναίσθημα έχει έναν λόγο που εμφανίζεται. Το θέμα δεν είναι να το αφήσουμε να οδηγήσει τη ζωή μας. Το θέμα είναι να το ακούσουμε. Να ακούσουμε το μήνυμά του. Και μετά να αποφασίσουμε εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί αυτό σημαίνει συναισθηματική ηγεσία. Δεν είναι να μην νιώθεις. Είναι να μην σε κυβερνά κάθε συναίσθημα που εμφανίζεται. Το σημερινό εργαλείο είναι μόνο μία ερώτηση. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ένα δύσκολο συναίσθημα, αντί να πεις πώς θα το ξεφορτωθώ, καλύτερα να ρωτήσεις τι προσπαθεί να μου πει, πώς θα ακούσω το συναίσθημά μου. Μείνε λίγα δευτερόλεπτα με αυτή την ερώτηση. Μπορεί να εκπλαγείς από την απάντηση, γιατί πολλές φορές το συναίσθημα που φοβόμαστε περισσότερο είναι αυτό που προσπαθεί περισσότερο να μας προστατεύσει. Και πριν κλείσουμε θέλω να κρατήσεις μία σκέψη. Τα συναισθήματα είναι καλή σύμβουλη, αλλά πολύ κακή οδηγή. Άκουσέ τα, σεβάσου τα, μάθε από αυτά, αλλά άφησε το τιμόνι της ζωής σου στα δικά σου χέρια.
1: Ήταν οι συχνότητες ζωής με τη Μαριάννα Φέξη, ομιλήτρια σχέσεων και ανθεκτικότητας. Μικρές παρεμβάσεις, μεγάλες αλλαγές.

0: στο Ionion FM.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ιουνιόν FM.
1: Έχουμε χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά αγκούρια» από τη βραβευμένη ομάδα «Υπερφωτισμένη» στο Σινέ Ρόδων στο Σταφυδόκαμπο. Μια άνεργη σκηνοθέτηδα αναλαμβάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους μια παράξενη πρόταση. Να ανεβάσει τη σταχτοπούτα σε χρόνο ρεκόρ με τους πρώτους 8 ανθρώπους που θα περάσουν την πόρτα του θεάτρου. Στις πρόβες, οι διαφωνίες και οι ατελείωτες παρεξηγήσεις απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η μυστηριώδης φωνή ενός φαντάσματος αρχίζει να ακούγεται, σχολιάζοντας και αποκαλύπτοντας κωμικοτραγικές αλήθειες. Μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, γεμάτη ανατροπές, που αποτελεί οδή στο ερασιτεχνικό θέατρο, όπου το χάος δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η κανονικότητα. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Γαλανόπουλος, με τους Δημήτρη Μαρτάκο, Βίκη Δημητρακοπούλου και Βασίλη Κούκουρα. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.
12: Πόσο κρατιές από

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας με πολύ πολύ μουσική. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να στείλετε το δικό σας μήνυμα θα το κάνετε στα social media Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Πάμε σε μια ακόμα είδηση, στα παράξενα τη είδηση και αυτή. Στην Ηλία λοιπόν αυτό, αγριογούρουνα έφαγαν τόνους καρπούζια και πεπόνια. Έτσι λοιπόν οι παραγωγοί φυλάνε σκοπιές, λέει, στα χωράφια. Απελπισμένοι είναι με την κατάσταση αυτή οι αγρότες της περιοχής που φυλάνε, λέει, πλέον σκοπιές για να μην καταστραφεί η εισόδια τους. Σε απόγνωση οι αγρότες μετά τις αλλεπάλληλες επιδρομές αγριογούρουνου που έχουν προκαλέσει πρωτοφανή ζημιά σε καλλιέργειες καρπουζιών και πεπονιών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνολική ζημιά ξεπερνά τους 50 τόνους, οδηγώντας παραγωγούς στα όρια της απόγνωσης. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου, ο οποίος κατάγεται και ο ίδιος από την ποινία, δήλωσε: σύμφωνα, λέει, με τους πρώτους υπολογισμούς, μιλάμε για μια καταστροφή που φτάνει περίπου τους 50 τόνους σε καρπούζια και πεπόνια. Τουλάχιστον 5 παραγωγοί έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες από ένα πρόβλημα που δεν είναι καινούριο, αλλά φέτος έχει πάρει πολύ πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπου υπάρχουν καλλιέργειες, λέει, κοντά σε δασώδεις περιοχές, το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο, ειδικά στις περιοχές γύρω από τον Πηνιακό Λάδωνα, όπου τα αγριογούρουνα κατεβαίνουν για νερό και στη συνέχεια ανεβαίνουν σε χωράφια με καρπούζια και τα τρώνε, έτσι, εννοείται. Τα αγριογούρουνα κυνηγούν ιδιαίτερα τα καρπούζια για τα πεπόνια λόγω της γλυκιάς τους γεύσης. Για να δούμε τι θα συμβεί με αυτό. Πραγματικά ο πληθυσμός τους έχει μεγαλώσει πάρα πάρα πολύ. Τα βλέπουμε πια και στους δρόμους, μέσα και στις πόλεις, έτσι, κυκλοφορούν.

Σε λίγο θα πάει και μισή, το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Είναι η τρίτη μας διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Θα επιστρέψω για το τελευταίο μας μέρος, για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Πάντα ο Θανάσης Καραβέλλας, εδώ στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, στην παρέα σας, την αγαπημένη σας, την αγαπημένη σας παρέα και στην αγαπημένη σας φυσικά ραδιοφωνική συχνότητα.

Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο.

0: το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

χωρίς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Επιστροφή στο τέταρτο και τελευταίο μέρος και θα σας πάω σε μια είδηση που νομίζω ότι έχει κάνει το γύρο όχι μόνο του διαδικτύου και στις τηλεοράσεις, το είδαμε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, με έναν αθλητή του kitesurf, ο οποίος έσωσε έναν τουρίστα και τη 10χρονη κόρη του. Συγκλονίζει λοιπόν το βίντεο με τη διάθεση του πατέρα και της 10χρονης κόρης. Το περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν τυχαία ένας νεαρός που έκανε kitesurf έσωσε πατέρα και κόρη που παρασύρθηκαν στα βαθιά. Η στιγμή της διάθεσης του τουρίστα από την Ολλανδία και της 10χρονης κόρης του από τη θάλασσια περιοχή επανομής από δύο αθλητές καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στο δίκτυο διακρίνονται οι προσπάθειες των αθλητών να προσεγγίσουν τον πατέρα και την κόρη, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα και τους ισχυρούς ανέμους, και όταν το καταφέρνουν τους δίνουν μια σανίδα για να πιαστούν μέχρι να φτάσει επιπλέον βοήθεια. Άμεσα λέει έσπευσε ο κινητικός υλικός της περιοχής με σκάφος που ειδοποιήθηκε από το λιμενικό σώμα για να παρέμβει, και ακολούθως οι στελέχη του λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας συνέχισαν την αλυσίδα διάσωση των δύο ατόμων που βγήκαν σώα στη στεριά. Είχαν ανοιχτεί πάρα πολύ, παιδιά, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, είχα κάπου διάβασα ότι είχαν ανοιχτεί γύρω στα 2 χιλιόμετρα, 2 μίλια. Πολύ μακριά δηλαδή, τους είχε τραβήξει το ρεύμα πάρα πολύ μακριά. Ευτυχώς που αυτά τα δύο παιδιά, έτσι με το άθλημα αυτό που κάνουν, αν δεν ξέρετε τι είναι το kitesurf, είναι αυτό το η σανίδα σαν το windsurf, μόνο που κρατάς ένα πανί ουσιαστικά, το οποίο είναι σαν, όπως το λένε, είναι σαν αλεξίπτωτο, έτσι, και σε τραβάει αυτό ανάλογα με τις γωνίες που το κρατάς. Αυτοί λοιπόν οι δύο έφτασαν γρήγορα κοντά στους δύο ανθρώπους οι οποίοι τους είχε τραβήξει μέσα το ρεύμα και τους έσωσαν.

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα δώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ionion 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά!
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ionion FM. Κοντά σας.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
8: Listen now, Ιόνιον FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

κι η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

Ακούτε τα τραγούδια του 8, είμαι ο Δημήτρης Οκαράς. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, όπως ευχαριστούμε και όλους τους φίλους και συνεργάτες από τα FM όλης της Ελλάδος που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Εδώ θα ακούσετε τραγούδια που έχουν βγει από την 8 Music. Ακούσαμε Μανώλη Λιδάκη, «Απ' την αγάπη έχασα», ένα νέο τραγούδι του μεγάλου ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη, όπου είχε ηχογραφήσει πολλά τραγούδια που δυστυχώς βγαίνουν μετά το θάνατό του. Μουσική υπογράφει ο Νίκος Στρατάκης και στίχους ο Πάνος Δημητρόπουλος, «Απ' την αγάπη έχασα» το κομμάτι. Γιώργος Νταλάρας, «Κάθε βράδυ στο όνειρό μου». Μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στίχους του δικού μας Νίκο Αναγνωστάκη. Οι φωνές σε αυτή την πόλη.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Vivian Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Θανάσης Λουβερδής με ένα γκριμένο στεναγμό, στίχη και μουσική, στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θανάσης. Όταν συμβαίνει αυτό στο 8ο και βγαίνουν νέοι τραγουδοποιοί με καινούργια τραγούδια από το 8ο, είμαστε και διπλά κερδισμένοι, γιατί και η νέα γενιά επιλέγει να βγάζει τραγούδια με εμάς. Με ένα γκριμένο στεναγμό.

Αχαρνής Νίκος Γιώγαλας, συνεργασία ενός συγκροτήματος που παίζει κυρίως ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. Ο Νίκος Γιώγαλας παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα, τα μουσικά όμως. Η αλήθεια πονά.

Κώστας Μακεδόνας για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που υπογράφει τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, νέο τραγούδι, μουσική ο ταλαντούχος Γιάννης Χριστοδουλόπουλος από το LP Τραμπάλα που κυκλοφορεί από το 8. Έχουμε εξαιρετικά LP, σπάνιες εκδόσεις, χρώματα, 45, 33, 12, 16, όλα αυτά θα τα βρείτε στο 8shop.gr. Αύριο λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που λέγεται «Ελαφρώς μεταχειρισμένος». Πάνος Βλάχος, «Ελαφρώς μεταχειρισμένος», ευτυχώς για καλή του τύχη. Στίχους υπογράφει ο ίδιος, μουσική ο Κώστας Παρίσης, από το LP «Αυτολεξία». Αν θέλετε, μπείτε στο 8ο shop να το προμηθευτείτε.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας. Εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι τον Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα υλική. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
2: Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
1: Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Μα εσύ τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο, κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

0: σε βρίσκω συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Που με πάντα παρώ να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια. Να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα, να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.
1: Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα.
0: Και ο χρόνος είναι ορισμένος. Και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το κανοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί. Μα δεν το έχεις δεχτεί. Τον πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά. Πως με κοιτάζει. Πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανένα.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

Δεν ξέρω αν σας θύμισε κάτι αυτή η φωνή που ακούσατε, αλλά είναι ο γιος του Διονύσου Τσακνή. Ένας συμπαθέστατος κύριος, φίλος, νεαρός, όπως θέλετε να τον πείτε. Γλιστράω στον πάγο, ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γιώργος Τσαχνής. Συνεργαζόμαστε εδώ στο 8ο. Στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι του Τάσου Αλιμπινίση, ενός δημιουργού που έχει πολύ μεράκι και γενικότερα προσέχει τις παραγωγές του πάρα πολύ. Την πρώτη του προσπάθεια, τα πρώτα του τραγούδια τα τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος. Θα ακούσουμε την ευχή.

Μια διασκευή για τη συνέχεια που ξεχώρισε από το νέο, άλμπουμ του Δημήτρη Μπάκουλη, Ζωντανά από το Σταυρό του Νότου. Ένα υπέροχο LP και αυτό. Να μπείτε στο e-shop του 8ου, να τα αγοράσετε. Είναι μια επένδυση και ψυχαγωγίας, αλλά και γενικότερη επένδυση όταν αγοράζετε βινίλια αριθμημένα. Είναι πολύ συλλεκτικά. Λευκό μου για σεμί. Σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, με τερμηνία φυσικά την γνώριμη και πια έτσι ποθητή του Δημήτρη Μπάκουλη.

0: πούμε.
1: Κώστας Πρατσινάκης, εισιτήριο για δύο. Ένα εισιτήριο για δύο, τέλειο. Μουσική Κώστας Πρατσινάκης, στίχους Νικόλας Δότσιος. Ο Λιτοχωρινός, παρακαλώ. Αυτό είναι το ΑΚΑ.

τραγουδοποιός για τη συνέχεια από τη Νέα Φιλαδέλφια, Δημήτρης Αρναούτης, ένας άνθρωπος που το παλεύει και αυτός χρόνια στην, έτσι, στην ελληνική μουσική σκηνή. Είχε ξεκινήσει με ένα συγκρότημα, τους ρίξε το 5, όπου έπαιζε μαζί με τον Ορέστη Ντάντο τότε. Ποτέ ξανά είναι το τραγούδι, Δημήτρης Αρναούτης, που γράφει και τους στίχους και τη μουσική.

Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Τη λέξη απουσία την άκουσα για πρώτη φορά στο σχολείο. Ο δάσκαλος έπαιρνε απουσίες, ο απουσιολόγος έπαιρνε απουσίες. Γιατί τις παίρνανε, πού τις πηγαίνανε και τι τις κάνανε, ποτέ δεν κατάλαβα. Και επειδή μικρός ήμουν πολύ φιλάσθενος, παίρνανε συχνά και τις δικές μου απουσίες. Χωρίς ωστόσο να νιώσω ποτέ ότι κάτι μου αφαιρούσαν, ότι κάτι μου έλειπε. Το ίδιο γινότανε και με τον πυρετό μου. Κάθε φορά που αρρώστενα, μου λέγει η μάνα μου, έλα να σου βάλω το θερμόμετρο, να σου πάρω τον πυρετό. Και μου βάζε το θερμόμετρο στη μασχάλη, αλλά τον πυρετό δεν μου τον έπαιρνε. Γιατί ο πυρετός έμενε εκεί και μέψινε, μέχρι που αποφάσιζε να φύγει από μόνος του και κάποιον άλλον να βρει για να παιδέψει. Είχα, όπως καταλαβαίνετε, ένα πρόβλημα με τις λέξεις που δεν χρησιμοποιούνταν κυριολεκτικά, που άλλα έλεγαν και άλλα εννοούσαν. Δεν είχα ακόμη μάθει τη μεταφορική χρήση τους. Δεν ήμουν ακόμη ποιητής. Αυτό συνέβη λίγο αργότερα. Θέλω να πω, άρχισα να γίνομαι ποιητής όταν με τη βοήθεια του νονού μου έμαθα ότι η απουσία είναι πουλί. Ο νονός μου, ένας γλυκός, διαβασμένος και εφάνταστος άνθρωπος, ζούσε με τη γυναίκα του σε μια μεγάλη μονοκατοικία με εξίσου μεγάλο κήπο. Ακριβώς δίπλα βρισκόταν η λαϊκή αυλή, όπου εμείς, τέσσερα άτομα, καταλαμβάναμε με ταπεινό νίκη ένα μόνο δωμάτιο χωρίς κανένα βοηθητικό χώρο. Επειδή ο νονός μου, ενώ είχε μεγάλο σπίτι και μεγάλη καρδιά, δεν είχε παιδιά, αποφάσισε να αγαπάει εμένα σαν παιδί του. Μόλις λοιπόν γύριζε σπίτι από τη δουλειά, βιβλιοπόλης ήτανε, έβγαινε στον κήπο και ξερόβηχε. Αυτό ήταν το σύνθημά μας, ο μυστικός μας κώδικας, που σήμαινε «Έφτασα μόλις, έλα». Κι εγώ προσέτρεχα αμέσως, γιατί όσο μ' αγαπούσε εκείνος, άλλο τόσο κι εγώ τον αγαπούσα. Η αστική αυτή κατοικία, πλάι στη δική μας μίζερη αυλή, ήταν για μένα ένας κόσμος μαγικός, βγαλμένος κατευθείαν από τα παραμύθια. Και τι δεν υπήρχε εκεί μέσα. Δρύινα βερνικωμένα πατώματα, παχιά χαλιά που κάνανε το βάδισμα αθόρυβο σαν της γάτας, βιβλιοθήκες από τείχο σε τείχο, πίνακες ζωγραφικοί με υπέροχα τοπία από κάποιους άλλους κόσμους, ευαίνινοι μπουφέδες με απαστράπτοντα ασημικά μες στις βιτρίνες τους, τραπέζια και καρέκλες με κεντητά λινά καλύματα, ένα περίεργο σκεύος μεγάλο σαν εικονοστάση που το λέγαν σαμοβάρι και έβγαζε από ένα μικρό βρυσάκι τσάι αρωματικό. Κούπες τσαγιού από διάφανη κινέζικη πορσελάνη, μια τεράστια σαν μικρός ελέφαντας μαντεμένια σόμπα, επιχρυσμένη με πράσινο σμάλτο, ένα ραδιόφωνο καπλαντισμένο με καρυδιά, από που έρεε σχεδόν αδιάκοπα μια μουσική που την έλεγαν κλασική. Και παντού, από το μπάνιο ως το πιο μικρό δωμάτιο, το άρωμα λεβάντας από την κολόνια του νονού μου. Σε μια γωνιά του μεγάλου σαλονιού, υπήρχε και μικρότερο για τις σύντομες ή αδιάφορες επισκέψεις, στεκόταν πάνω σε βάθρο ξύλινο, με τέχνη σκαλισμένο, ένα διανό κλουβί, τόσο όμορφα φτιαγμένο που επιθυμούσες να μικρύνεις, σαν καναρίνι ελάχιστος να γίνεις, μόνο και μόνο για να κατοικήσεις μέσα του. Αργότερα, πολύ αργότερα, φωτογραφίες όταν πρωτοείδα του Τάζ Μαχάλ, κατάλαβα πως ήταν πιστό σειρμάτινο αντίγραφο αυτού του διάσημου τεμένους. Ρώτησα λοιπόν μια μέρα τον ονό μου, «Γιατί δεν έχει το κλουβί με σαπουλί?» «Έχει και παραέχει, μόνο που δεν το βλέπεις». «Και πώς το λένε?» «Το λένε απουσία». «Και γιατί δεν κελαϊδά?» «Γιατί η απουσία, εκτός από αόρατη, είναι και βουβή. Φωνή δεν έχει». Λίγο μετά τη συμπλήρωση των 14 μου χρόνων και πριν προλάβω να του δείξω τα ποίηματα που είχα αρχίσει να γράφω, ο νονός μου πέθανε. Ήταν ο πρώτος μου νεκρός. Και ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα την καρδιά μου σαν σειρμάτινο Τάζ Μαχάλ, κατοικημένη από το αόρατο βουβό πουλί, την απουσία. Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. Μεγάλωσα, ωρίμασα, σύτεψα. Πλήθος πλέον τα σβησμένα κεριά, πλήθος η αγαπημένη μου νεκρή. Και μια μέρα, Περιπλανόμενος μέσα στο ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας, βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά σε ένα τεράστιο, σιδερόφρακτο, άδειο κλουβί. Με μια πινακίδα στη βάση του, που έγραφε στα γαλλικά και στα φλαμανδικά. Absence. Ίσως να ήταν κάποιο βέλγικο αστείο, ή πάλι μπορεί ο επιγραφοποιός να ήθελε να δηλώσει, απλώς με τρόπο βέβαια κάπως παράδοξο, ότι το ζώο που όφιλε να είναι εκεί απουσίαζε. Εγώ ωστόσο ταράχτηκα. Είδα ξαφνικά να επαληθεύεται αυτό που από καιρό υποπτευόμουν. Ότι η απουσία δεν είναι πουλί, αλλά θηρίο ανήμερο, που σιωπηλό και άφαντο τρώει τα σωθικά μας, ώσπου να γίνουμε κενά τεμένοι. Μαυσολία θαμπών αναμνήσεων. Επιμύθιο. Η απουσία είναι το μοναδικό θηρίο που ο άνθρωπος όχι μονάχα δεν κατάφερε ποτέ να εξημερώσει, αλλά ούτε να συλλάβει καν. Βέβαια, πάντα ελπίζει ότι θα τα καταφέρει. Γι' αυτό και σε όλους τους ζωολογικούς κήπους υπάρχει ένα διανό κλουβί για αυτήν.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Είναι από μένα. Πίστεψε με. Μα για σένα.
1: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ. Λοιπόν, δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα? Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη.